ψέματα ήτανε πως μου φέρες βροχές. Όνειρο ήτανε, δε βράχει κάπου αυτές. Δεν είδα να φεύγεις και πως δεν με θες. Ψέμα ήταν, πες, πες μου.

πρέπει για χαρά. Και εσύ θα κρίζεις. Σου είπε πως σε πέρασε πολλά.

πάλι μαριανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

0: Δυτικά FM. Το νούμερο 1 στο ραδιόφωνο σου.
1: Στον φωταγωγό έπεσαν κι από

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Η Ευρωπαϊκή Ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και η αύξηση των αμυντικών δαπανών θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής 36ης Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Το επίσημο πρόγραμμα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, αρχίζει στις 11 παρατέταρτο, όπου ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, θα υποδεχθούν επισήμως τους 32 ηγέτες των συμμαχικών χωρών στο Προεδρικό Συγκρότημα της Άγκυρας και θα ολοκληρωθεί στις 3 το μεσημέρι με τη συνέντευξη τύπου του Μαρκ Ρούτε. Στη συνάντηση που είχε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Τούρκο ομολογό του, ο Τραμπ δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε. Επίσης υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον θα άρει τις κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας σχετικά με τα εξοπλιστικά, γεγονός που ανοίγει το δρόμο και για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά ΚΑΑΝ. Έντονες ήταν οι αντιδράσεις από τον Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την πώληση των F-35 στην Τουρκία. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη Μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έχει συζητήσει το θέμα επανειλημμένα με τον Ντόναλντ Τραμπ, επισημένοντάς του ότι η Τουρκία δεν είναι ένα φιλικό κράτος προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, αντιθέτως έχει επεκτατικές βλέψεις. Ομάδα 18 Αμερικανών βουλευτών με επιστολή τους αποδοκιμάζουν την πώληση των F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι οι δυνάμεις της ολοκλήρωσαν τον τελευταίο γύρο επιθέσεων εναντίον του Ιράν, αφού έπληξαν περισσότερους από 80 στόχους με πυρομαχικά ακριβίας. Ανέφερε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά συστήματα εράμινας, δίκτυα διοίκησης και ελέγχου, παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ καθώς και δυνατότητες αντιπλοϊκών πυράβλων. Περισσότερα από 60 μικρά σκάφη του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, εντός και κοντά στα στενά, δέχτηκαν επίσης χτυπήματα, έτσι ώστε να υποβαθμιστεί η ικανότητα του Ιράν να συνεχίσει να επιτίθεται στο διεθνές εμπόριο που διέρχεται μέσω του Διεθνούς Εμπορικού Διαδρόμου. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν νωρίτερα δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραβιάσει επανειλημμένα το συμφωνημένο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών και προειδοποίησε για αντίπεινα μετά τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον στόχων στα στενά του Ορμούς. Η Ιρανική τηλεόραση μετέδωσε ότι υπήρχαν αναφορές για εκρήξεις στο νησί Κέσμ και αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν ακόμη και στο νησί Χάρκ. Μαύρος καπνός υψωνόταν πάνω από το Μπαντάρ Αμπάς στο νότιο Ιράν μετά από τα αμερικανικά πλήγματα που προκάλεσαν πυρκαγιά σε αλλιευτική προβλήτα της πόλης. Νωρίτερα η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών είχε ανακαλέσει την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση ιρανικού πετρελαίου, επαναφέροντας τους περιορισμούς που είχαν προσωρινά χαλαρώσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Αμερικανός αξιωματούχος είχε δηλώσει ότι οι ενέργειες του Ιράν στο Ορμούζ ήταν εντελώς απαράδεκτες, προειδοποιώντας ότι θα υπάρξουν συνέπειες. Ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη για το λάχμο της Ταμπαχαμενεή σε συνέντευξη στην Ιρανική τηλεόραση δήλωσε ότι είναι απολύτως σαφές ότι οι ΗΠΑ θα οδηγήσουν στην αποτυχία της διαπραγματεύσης με το Ιράν. Συνεχίζονται οι έρευνες του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου Σφακίων για τον εντοπισμό 65χρονου.

0: ημέρες, εγκλωβισμένη κάτω από τα ερείπια κτηρίου. Η γυναίκα κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά στη ζωή, τρέφοντάς τα με μητρικό γάλα μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Σε 3.685 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών, ενώ 16.749 είναι οι τραυματίες, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό της κυβέρνησης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στα πέναλτι κρίθηκε η αναμέτρηση Ελβετίας-Κολομβίας, με την Ελβετία να επικρατεί 4-3 της Κολομβίας και να προκρίνεται στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στους 8 της διοργάνωσης προκρίθηκε και η Αργεντινή, που επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και δημοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως ζημιωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα υπηρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμη στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Άντε με τους έρωτες και πάλι. Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς και πού σε βάζω και πού με βάζεις και λοιπά και λοιπά. Αλλά είναι πολύ ωραίος ο στίχος, ε. Πώς το λέει, ράβο, λέει φτερά στους ώμους. Καταπληκτικό. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Τετάρτη σήμερα και ο μήνας έχει πόσο, 8, ε, 8 Ιουλίου. Και η αλήθεια είναι ότι χθες μείναμε λίγο κάγκελο με τις δηλώσεις που έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Διότι φουριόζος όπως είναι όπως πάντα, είπε πράγματα και θάματα χθες στον Ταγί Περντογάν, τον πήρε στο χέρι, αγκαλίτσα, όχι αγκαλίτσα τον πήρε. Τον πήρε ο Ερντογάν. Γιατί φορούσε μαύρα γυαλιά ο Ερντογάν, άραγες. Τον ενοχλεί το φως του ηλίου. Όπως φορούσε γυαλιά ηλίου, είδα ο Γάλλος, πάλι είχαμε τίποτα ταραβέρια. Δεν ξέρω. Στη Συρία δεν τα βγάζει τα γυαλιά με τίποτα. Άρα θα μου πει πρωί-πρωί αυτό σε καίει ψάλι. Ω, λέω ρε παιδί μου, τώρα μέσα σε όλα τα άλλα τα οποία προέκυψαν με αφορμή την συνάντηση που είχαμε χθες και τις ερωτήσεις που έκαναν. Για την Ισπανία επίσης δεν είπε τίποτα ο Δονάλτιος, ο Ισπανός Πρωθυπουργός, κανονικά στο δείπνο εχθές της Συνόδου Κορυφής της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας. Εντυπωσιακό όμως, πρέπει να σας πω, γιατί παρακολούθησα τις δηλώσεις τις οποίες έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως ο Ταγί Περντογάν. Δείτε, αν σας δοθεί ευκαιρία, δείτε την αντίδραση του Ερντογάν όταν ο Δονάλτιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος, αναφέρεται στην άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από τον ίδιο το 2019 για την ιστορία των S-400. Τι χαμόγελο έριξε ο Ερντογάν, την πρόθεση της αμερικανικής πλευράς, γιατί ήδη υπάρχουν αντιδράσεις οι οποίες καταγράφονται στο ζήτημα αυτό και από γερουσιαστές και από βουλευτές και των δύο κομμάτων, και των ρεπουμπλικανών και των δημοκρατικών. Βάλτε μέσα στις αντιδράσεις και τις δηλώσεις που έκανε χθες, σχεδόν αμέσως μετά τη συνάντηση των δύο, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο κύριος Νετανιάχου. Θα μου πεις όμως, ρε Συψάλτη, για να τα λέει αυτά ο Αμερικανός Πρόεδρος, ήδη διαβουλεύσεις πρέπει να γίνονται στο επιτελείο του, είτε το επιτελείο λέγεται Υπουργείο Εξωτερικών, είτε λέγεται Υπουργείο Εμπορίου, είτε λέγεται Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, πολέμου τέλος πάντων, γύρω από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα εξοπλιστικά προγράμματα. Είπε και το καταπληκτικό, λέει, τους πουλήσαμε τα F-16, λέει. Δεν πρέπει να τους κάνουμε σέρβις. Έρχονται και μας λένε μετά, χάλασε ο κινητήρας. Τι να κάνουμε, τον παρατήσουμε, λέει. Πρέπει να φτιάξουμε. Για την αναβάθμιση και των τουρκικών F-16, με καθυστέρηση βέβαια. Λοιπόν, ήταν εντυπωσιακό. Ξέχασα. Είπε λοιπόν ο Ερντογάν, πέρα από το. Όχι ο Ερντογάν, ο Τραμπ, πέρα από ότι τον ρώταγε στην αρχή τι ωραίο αεροπλάνο, όλο καινούριο, του λέγει ο Αμερικανός Πρόεδρος, για να καταλάβετε με τι ασχολούνται τώρα. Του λέει πολλά λεφτά, του λέει ο Ερντογάν, ναι, πολλά λεφτά, λέει, αλλά όλο καινούριο, λέει δώρο, λέει δώρο από το. Ναι, δώρο. Τον εντυπωσίασε λοιπόν τον Αμερικανό Πρόεδρο δύο πράγματα, σύμφωνα με αυτά που παρακολούθησε χθες. Το πρώτο ήταν, λέει, οι μεγάλοι δρόμοι που υπάρχουν, λέει, στην Άγκυρα, και καθαροί, λέει, και μεγάλοι και ωραίοι. Τι ωραία χώρα είναι αυτή. Έχει πάει παντού, ή απλώς ότι βλέπει τον πάνω και ότι βλέπει. Εντυπωσιάστηκε, λέει, και από τα άλογα που τον πηγαίνανε συνοδεία για να πάει στο παλάτι. Και μετά είπε και το καταπληκτικότερο όλων, αλλά εκεί δεν ρώτησε κανένα δημοσιογράφο. Λέει, είναι και φίλο μα, είναι φίλο μου, λέει ο πρόεδρο. Λέει, γιατί, λέει, πάντα έπαιξε ρόλο, ακόμα, λέει, και στην επιλογή του ηγέτη τη Συρία. Εγώ, λέει, και αυτό αποφασίσαμε να βάλουμε το συγκεκριμένο, ο οποίο από κάποιου, λέει, χαρακτηρίζεται σκληρό. Αλλά κατόρθωσε, λέει, να κάνει πράγματα εδώ και 1,5 χρόνο, λέει, που είναι στη Συρία. Βέβαια, να σα πω την αλήθεια. Πώς καταφέρνει η Τουρκία, για να πάμε λίγο πιο πίσω και να δούμε, ρε παιδί μου, γενικότερα το ζήτημα της στάσης και της συμπεριφοράς της Τουρκίας, πώς καταφέρνει να είναι και με το χωροφύλαξ και με τον αστιφύλαξ, δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, στο θέμα της Ουκρανίας είναι και με την Ουκρανία και με τη Μόσχα. Στη Μόσχα έχει ιδιαίτερες σχέσεις, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και με την Ουκρανία, γιατί λόγω ΝΑΤΟ πρέπει να είναι και με το ΝΑΤΟ και είναι και εκεί και τους φωνάζει και έχουν έρθει στην Κωνσταντινούπολη. Παίζει έναν ρόλο καταλήτη, αλλά ξαναλέω, φαίνεται να είναι σε δύο βάρκες τα πόδια του. Σε σχέση, ας πούμε, με το ΝΑΤΟ, σχεδόν όλο το ΝΑΤΟ, σχεδόν λέω, το οποίο έχει πάρει μια συγκεκριμένη θέση απέναντι στον πόλεμο της στο μέτωπο τέλος πάντων του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, μετά την εισβολή της Ρωσίας, επαναλαμβάνω, σε μια άλλη ανεξάρτητη χώρα. Πάμε παρακάτω. Σας θυμίζω ότι όσον αφορά το Ιράν, που το Ιράν έχει ένα μέτωπο με τους Αμερικανούς. Με το Ιράν, ή για να το πω διαφορετικά, θυμίζω τον άξονα Μόσχα, Τεχεράνη, Άγκυρα. Τα θυμάστε αυτά? Που τους καλούσε ο Ερντογάν και πηγαίνανε όλοι τέλος πάντων μεταξύ τους και ανταλλάσσανε χειραψίες και κρατούσε ο ένας το χέρι του άλλου, Αγία Τριά, σε λέει στον ημάς και λοιπά και λοιπά, τα θυμάστε αυτά? Και όμως προσέξτε, ενώ είχε ιδιαίτερες σχέσεις με την Τεχεράνη και κάποιοι λένε ότι συνεχίζει να έχει ιδιαίτερες σχέσεις και πουλάει υλικά στην Τεχεράνη, μια ανατολική χώρα, και όμως κατορθώνει και επιβιώνει. Και πάει ο άλλος, ο Αμερικανός, και του χτυπάει την πλάτη από πίσω και του λέει: σε καλό δρόμο είμαστε. Είμαστε φίλοι. Α, είδε και ένα κτίριο, λέει, στην Άγκυρα που έχει το όνομά του. Συγγνώμη, όλο και τον Ταγί πλέον. Ο Δονάλντιος, και χάρηκε πάρα πολύ. Πώς καταφέρνει και επιβιώνει πάνω σε δύο βάρκες είναι καταπληκτικό. Και όχι μόνο καταφέρνει να επιβιώνει σε δύσκολες καταστάσεις, αλλά ακούει και επένους. Αυτό είναι το ακόμα χειρότερο. Καταπληκτική χώρα, λέει. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχει στρατό πολύ, έχει, πώς το λένε, εταιρείες, τα λέγαμε και χθες, με 100.000 προσωπικό το οποίο δουλεύει για να παράξει στρατιωτικό εξοπλισμό. Η αλήθεια είναι, επαναλαμβάνω, ότι εκεί έχει επενδύσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και όχι μόνο χτίζει πλοία, πώς το λένε, τα τηλεκατευθυνόμενα αυτά τα οποία, τα Bayraktar και λοιπά, τα πουλάει παντού στον κόσμο και έχει πάρα πολλά έσοδα, αλλά πουλάει και σε ευρωπαϊκές χώρες και έχει μπει για τα καλά. Ασχέτα τι λέμε εμείς ότι δεν μπαίνει η Τουρκία στην Ευρώπη και λοιπά. Τι δεν μπαίνει, έχει μπει κανονικότατα. Κανονικότατα. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Και αν κατάλαβα καλά, χθες ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, νομίζω ότι πάλι με τον ευγενικό τρόπο μας πέρασε γενναίες 14 με αφορμή την προσπάθεια που κάνει η ελληνική πλευρά μαζί με την κυπριακή για το περίφημο πρόγραμμα SAFE. Τι είπε λοιπόν ο Υπουργός Φιντάν? Ζήτησε, λέει, οι ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες να παραμείνουν πλήρως συμπεριληπτικές για όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Οι περιορισμοί, λέει, στην αμυντική βιομηχανική συνεργασία υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα και επιβραδύνουν την ανταπόκριση, δήλωσε. Και ότι οι συγκεκριμένοι αποκλεισμοί έχουν μετατραπεί σε στρατηγικά μειονεκτήματα, φωτογραφίζοντας, επαναλαμβάνω, Αθήνα και Λευκωσία, που δεν κατανόμασε ευθέως για τους περιορισμούς. Αυτά. Πόσο, λέει, ένας ακροατής εδώ πέρα, ο Σωτήρης, εδώ ταιριάζει, λέει, το τραγούδι του Αντίπα, για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Εννοείς από τη μεριά της αμερικανικής αντιπροσωπείας, Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι χθες έλεγε διάφορα πράγματα μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, άλλα το ρωτούσαν, άλλα απαντούσε ο πρόεδρος της Αμερικής, δεν έχει σημασία. Έλεγε και για την οικονομία ότι η σφαίρα πάμε και δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων και νέες θέσεις εργασίας και είναι η καλύτερη περίοδος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαστε η ισχυρότερη χώρα του κόσμου κλπ. Θα μπει ο πρόεδρος, είναι αυτά θα πει. Θα πει άλλα. Σωστό και αυτό. Άλλα θα πει. Αυτά θα πει, όσα θέλει θα πει και ό,τι τον ενδιαφέρει θα πει. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θα τα κουβεντιάσουμε αργότερα και με έναν ειδικό. Για να δούμε. Εντάξει, νομίζω ότι η ιστορία των F-35 το είπε χθες ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν είναι κάτι το οποίο εμείς μπορούμε να παρέμβουμε. Βεβαίως, οι χώρες έχουν διαφορετικούς ρυθμούς. Εμείς είμαστε στη διαδικασία της παραγγελίας, η οποία έχει δρομολογηθεί. Θα πάρουμε 20 F-35. Θα μου πεις, από την άλλη μεριά, το έχουμε κουβεντιάσει κιόλας μαζί. Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα με τους πολέμους και με τα γεγονότα τα οποία γίνονται και στην Ουκρανία, με τα Bayraktar τα αυτά και τα, πώς το λένε, τα Ιρανικά και τα Τούρκικα κλπ, έχει αλλάξει ο πόλεμος. Έχει νόημα να μπει στη διαδικασία να δώσεις τόσα δισεκατομμύρια για οπλικά συστήματα τέτοιας τεχνολογίας? Να ξέρετε ότι εδώ υπάρχουν αντίθετες απόψεις. Επίσης τώρα και να μην χάνουμε, γιατί και άλλα πράγματα πρέπει να κουβεντιάσουμε για τη σημερινή μέρα, να θυμίσω ότι εκτάκτως σήμερα στην παρέα μας ο κύριος Ρίζος. Επειδή από αύριο για κάποιες μέρες θα απουσιάσουμε, είπαμε λοιπόν να κάνουμε την κουβέντα σήμερα για να μας πει πέντε πράγματα και για το θέμα που έχει να κάνει με τις συντάξεις χειρίας, να δούμε ποιους αφορά, γιατί δεν αφορά όλους. Ας πούμε, δεν αφορά τις συντάξεις χειρίας, λέει του ΟΓΑ η ιστορία αυτή. Να απαντήσει και σε ερωτήματα τα οποία έχετε θέσει και τα κρατάω για να είμαστε εντάξει και με το κομμάτι αυτό. Και τι άλλο, να δούμε και λίγο και υπόλοιπα ζητήματα μικρά και μεγάλα τα οποία υπάρχουν. Ας πούμε, να μην το ξεχάσω, το απόλυτο ευτράπλο που συμβαίνει, μαθαίνω, στην ιστορία της πολυκατοικίας που κατέρευσε στην οδό Αλκμίνης. Ψάχνουν να βρουν, λέει, ποιος θα μεταφέρει τα μπάζα, γιατί τα μπάζα, λέει, τα οποία παραμένουν στο σημείο όπου κατέρευσε η πολυκατοικία, δεν επιτρέπουν να γίνουν οι έρευνες για να καταλάβουν οι ειδικοί από κάτω τι συνέβη, δηλαδή που έγινε η ζημιά. Και είναι τώρα μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας ποιος θα αναλάβει το κόστος της μεταφοράς. Ας τα αναλάβει αυτός ο οποίος τον γκρέμισε, δηλαδή ο διπλανός, ρε παιδί μου. Ας δοθεί μια απόφαση αγγελική και να πει, παιδιά, αυτός που ήταν υπεύθυνος που έκανε τα έργα στη διπλανή πολυκατοικία, στο διπλανό οικόπεδο, να αναλάβει. Κάποιος θα το λύσει το θέμα αυτό. Θα γίνει σύσκεψη, λέει σήμερα. Σύσκεψη επί συσκέψεων. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσω, μην το ξεχάσω, για τον κύριο Ρίζο, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου τα ερωτήματά σας. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη σήμερα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-48-0-170-174, είτε ηλεκτρονικά, πηγαίνοντας στο skyradio.gr, πάνω δεξιά, λέει, πες την άποψή σου, γράφετε τις καλημέρες, στο σχόλιο, την παρατήρηση, την επισήμανση, το ερώτημα, και όλα αυτά έρχονται εδώ και θα τα βάλουμε πάνω στο τραπέζι για τον κύριο Ρίζο. Να θυμίσω ότι ο κύριος Σνότης Παπαγιαννάκος είναι απέναντι μας στη ρύθμιση των ήχων, 10 λεπτά μετά τις 6 ανέτειλε ο ήλιος και θα δύσει 10 λεπτά πριν από τις 9. Χρόνια πολλά στο Θεόφιλο, χρόνια πολλά στον Προκόπιο και την Προκοπία που γιορτάζουν σήμερα. Νηστεία και περισυλλογή, παιδιά, σήμερα. Ό,τι κανόνισε την πορεία σου, σε είδα την έκανες την παράβαση, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει, θα πας και στον παράδεισο. Έτσι. Άγιος Μεγαλομάρτιος Προκόπιος, λέει σήμερα το Αγιολόγιο Εορτολόγιο. Και Θεοδοσίας της μητέρας του Αντιόχου Νικοστράτου Θεοφίλου Μυροβλήτου Αναστασίου του Νεομάρτυρα του Γουναρά, παρακαλώ πάρα πολύ, και Προκοπίου Διαχριστών Σαλού Οσίου Ρώσος ο τελευταίος. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Τι έγινε στο Μουντιάλ? Στο Μουντιάλ κέρδισε 2-0 η Αίγυπτος και το γύρισε η Αργεντίνη. Βέβαια έχουν παράπονα Όχι η Αργεντινή, η Αίγυπτος, ψάλτη, ξύπνα να πούμε. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, έχουν παράπονα οι Αιγύπτιοι για τη νίκη της Αργεντινής, αλλά εντάξει. Και η Ελβετία στα πέναλτι πέρασε την Κολομβία. Λοιπόν, στους 8 των προημιτελικών, 6 είναι οι ευρωπαϊκές ομάδες και 2 δεν είναι ευρωπαϊκές. Μία είναι η Αργεντινή, η χώρα που έχει στην κατοχή της από το προηγούμενο Μουντιάλ την πρώτη θέση, και το Μαρόκο είναι η δεύτερη ομάδα, η οποία είναι στους 8. Τα ζευγάρια, πώς έχει σήμερα, 8 αύριο είναι, αύριο έχει Γαλλία-Μαρόκο, 10 του μηνός έχει Ισπανία-Βέλγιο, 12 του μηνός Νορβηγία-Αγγλία και 12 του μηνός ξημερώματα Αργεντινή-Ελβετία. 19 Ιουλίου ο τελικός, στις 10 η ώρα το βράδυ, κυρίες και κύριοι. Για να δούμε για αυτό το τουρνουά που λένε και οι φίλοι μου οι αθλητικοί. Γιατί τουρνουά το αποκαλούν το Μουντιάλ, βέβαια έχει άλλη αίσθηση το τουρνουά, άλλη αίσθηση το Μουντιάλ. Τι άλλο έχω να σας πω τώρα, φτάσαμε και 25, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τι εντυπωσιακό πράγμα η είδηση ότι βρεθήκανε ζωντανοί στα ερείπια των κτηρίων στη Βενεζουέλα. Δυστυχώς όμως ο αριθμός των θυμάτων μεγαλώνει και μεγαλώνει τραγικά. Πολύ φοβάμαι ότι σύντομα η Βενεζουέλα θα ξεχαστεί σε αυτόν τον πολύ δύσκολο δρόμο που έχει μπροστά της να αντιμετωπίσει. 60.000 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταρρεύσει στη χώρα, και καμιά 50.000 είναι ακόμα οι αγνοούμενοι. Το εντυπωσιακό, ξέρετε ποιο είναι, ότι με αφορμή την ενημέρωση που είχα και εγώ από τους συναδέλφους εδώ της σύνταξης του ραδιοφώνου, ότι μία γυναίκα η οποία βρέθηκε ζωντανή στα χαλάσματα ήταν ελληνικής καταγωγής, παρακαλώ πάρα πολύ. Αν κατάλαβα καλά, και οι Έλληνες ομογενείς εκεί, αλλά και η πρεσβεία δεν είχαν πληροφόρηση για το συγκεκριμένο άτομο ότι ήταν στους αγνοούμενους. Βέβαια, θα μου πεις, οι συνθήκες που επικρατούν εκεί δεν είναι και οι καλύτερες. Σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά το γεγονός ότι βρέθηκε, ξαναλέω, και η δικιά μας ελληνικής καταγωγής και η άλλη μάνα με τρία παιδιά που τα τάιζε με το γάλα της η μάνα. Πω, πω. Δεν ξέρω αν είδατε και εικόνες, παιδιά, είναι συγκλονιστικές. Συγκλονιστικές με όλη τη σημασία της λέξης. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν αυτό το οποίο μπορεί να δεις μέσα στα χαλάσματα και να βρεις ζωντανούς ανθρώπους. 11 μέρες, επαναλαμβάνω, μετά το σημείο. Για σκεφτείτε τώρα. 11 μέρες. Ακινητοποιημένος, στη χειρότερη περίπτωση, στην καλύτερη μπορεί να είσαι σε ένα χώρο που μπορείς να κινηθείς και να επιβιώνεις. Τι σοκ είναι αυτό για τον οργανισμό, τι σοκ είναι αυτό για την ίδια σου τη ζωή. Απίστευτο. Απίστευτο. Λοιπόν, τι άλλα, έχουμε και μια δημοσκόπηση. Παιδιά, πριν πάω στη δημοσκόπηση, όχι, να πω για τη δημοσκόπηση, γιατί αυτή είναι εντυπωσιακή. Έβλεπα, θα μου πεις τώρα, η δημοσκόπηση μπορεί, ρε ψάλτη, να μην αντικατοπτρίζει ακόμα το χρόνο και το χώρο, τέλος πάντων, των πολιτικών κομμάτων, μιας και ακόμα το κλίμα δεν έχει δημιουργηθεί προεκλογικά. Είναι η δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για την εφημερίδα Political. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά, στα νούμερα της συγκεκριμένης δημοσκόπησης είναι στο 0,5%, δηλαδή ουσιαστικά εξαϊλώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και πάει στο 0,7% στην αναγωγή. Η πρόθεση ψήφου είναι στο 0,5%, επαναλαμβάνω, και πάει στο 0,7%, δηλαδή κάτω από 1% στην αναγωγή. Αν μη τι άλλο, είναι συγκλονιστικό. Και άκουσα τον κύριο Πολάκη χθες που είπε ότι, για τον κύριο Φάμελο, ότι είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ζητάει να φύγει ο πρόεδρος και λοιπά και να πάει σε ένα άλλο κόμμα. Αν θέλει να πάει, πάει, λέει, και λοιπά. Και ο ίδιος για μια ακόμα φορά εξέφρασε την πρόθεση να κατέβει ως πρόεδρος του κόμματος, παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά επιμένω και λέω, αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν ουσιαστικά εξάχνωση του κόμματος, τι νόημα έχει ο άλλος να καίγεται για αυτό το 0,5%? Δεν είναι εντυπωσιακό? Τώρα, κλείνοντας, τα πράγματα δεν πάνε καλά με τα χτυπήματα που είχαμε χθες το βράδυ, αλλά και την ανακοίνωση των Αμερικανών ουσιαστικά να μπλοκάρουν και πάλι τα ιρανικά πετρέλαια. Εκεί που είχαμε 72,5 το Brent, σήμερα είναι στα 76. Είναι σημαντική η διαφοροποίηση. Είχαμε και χτυπήματα το βράδυ και το αμερικανικό το ελαφρύ από τα 68 στα 72,3, παρακαλώ πάρα πολύ. Τα χρηματιστήρια της Ανατολής ψιλογυρίζουν σιγά σιγά. Βλέπω το Hong Kong να έχει μια ισχυρή άνοδο 2,3%, η Αυστραλία υποχωρεί 0,69%, η Ιαπωνία είναι λίγο πάνω, λίγο κάτω. Η Ιαπωνία, είδηση όμως που έρχεται από εκεί και θα τα πούμε και μετά αν έχουμε χρόνο, είναι, λέει, ότι κάνει στροφή στον άνθρακα, παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή θα χρησιμοποιεί άνθρακα για την παραγωγή ενέργειας. Εντυπωσιακό. Όταν εμείς εδώ στην Ευρώπη καιγόμαστε για το φυσικό αέριο και δεν έχουμε, λέει, και πολλές αποθήκες για φυσικό αέριο. Δεν έχουμε δηλαδή πληρότητα φυσικού αερίου. Για να δούμε τι θα μας πει επιφυλάξει ο χειμώνας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, σε τίτλους ειδήσεων. Η Μελάνια είναι εδώ. Ξέρετε, η Μελάνια δεν πήγε με τον πρόεδρο. Όχι. Μελάνια είπε, θα πάω να κάνω βάρια στο Sky. Τέλος. Είναι εδώ δίπλα μου σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Θα τα πούμε αμέσως μετά.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
3: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
4: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
5: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
4: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
1: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Η ευρωπαϊκή ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και η αύξηση των αμυντικών δαπανών θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στη συνάντηση που είχε χθες με τον Τούρκο ομολόγο του Ταγί Περντογάν, δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τον Νετανιάχου αλλά και οι Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις Τραμπ. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη Μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως ανέφερε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Ομάδα 18 Αμερικανών βουλευτών με επιστολή τους αποδοκιμάζουν την πόλη των F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν ως αντίπεινα για τις Ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, περισσότερα από 60 μικρά σκάφη των φρουρών της Επανάστασης εντός και κοντά στα στενά δέχθηκαν επίσης χτυπήματα. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ κατηγόρησε τις ΗΠΑ για σοβαρές παραβιάσεις του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Μια Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα 13-24 ώρα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου. Επίσης, μια μητέρα και τα τρία παιδιά της εντοπίστηκαν ζωντανά μετά από 11 ημέρες εγκλωβισμένα κάτω από τα ερείπια κτηρίου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Είναι 6 και 35 πρώτα λεπτά. Είναι ο Sky 100,3. Εύχομαι τα καλύτερα για τη σημερινή ημέρα. Τετάρτη, κυρίες και κύριοι, είναι τα μέσα της εβδομάδας. Ξέρετε ότι σιγά σιγά μπαίνουμε αυτό που λέμε στην καρδιά της καρδιάς του καλοκαιριού. Μια είδηση που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και θέλω να την πούμε με αφορμή την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Περνάει στα ψηλά, αλλά δείχνει και τα προβλήματα που έχουν οι χώρες μέσα στη χώρα τους. Θα μου πεις τι ακριβώς εννοείς, Ψάλτη. Υπάρχει ένα θέμα, λέει, που έχει δημιουργηθεί στη Τσεχία. Η Τσεχία, ή μάλλον στη Τσεχία, φαίνεται ότι ο πρωθυπουργός, ο νέος πρωθυπουργός, ο Ανδρέι Μπάμπης, έχει μια μεγάλη αντιπαράθεση, μια μεγάλη κόντρα με τον πρόεδρο της Τσεχίας, πρώην αξιωματικό ανώτατο, τον Πάβελ, Πέτρ Πάβελ. Λοιπόν, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ η Τσεχία, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, εκπροσωπείται από δύο διαφορετικές αντιπροσωπείες. Η μία με τον πρωθυπουργό και η άλλη με τον πρόεδρο της χώρας. Η τσεχική κυβέρνηση δεν έχει εξηγήσει γιατί καταρχήν οι δύο αντιπροσωπείες ταξίδεψαν ξεχωριστά η μία με την άλλη. Όταν η διαφορά τους ήταν 20 λεπτά. Έφυγε το ένα αεροπλάνο 20 λεπτά νωρίτερα σε σχέση με το άλλο. Ο Πάβελ, ο πρωθυπουργός, συγγνώμη, ο πρόεδρος, μάλλον το πω διαφορετικά, ο πρωθυπουργός της χώρας πήγε στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας για να εμποδίσει την παρουσία του πρόεδρου στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Οι τσεχικές πάντως αντιπροσωπείες παραδοσιακά περιλαμβάνουν και τους δύο, και τον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο. Τον περασμένο μήνα λοιπόν ο πρωθυπουργός της χώρας απαγόρευσε στον πρόεδρο να παραστεί στη σύνοδο κορυφής και αυτό οδήγησε, λέει, τον Πάβελ να πάει στο συνταγματικό δικαστήριο της Τσεχίας, όπου έβγαλε ανακοίνωση που του επιτρέπει να μετέχει και αυτός, να μετάσχει και αυτός στη σύνοδο κορυφής. Ο πρωθυπουργός, λέει, δήλωσε ότι θέλει χώρο για να διαπραγματευτεί για την υπόθεση των αμυντικών δαπανών, του κόστους, αυτό που ζητάει η Αμερική, το 3,5-3,5%, που εμείς λέμε ότι ήδη το έχουμε καλύψει με άλλες 3-4 χώρες. Να ξέρετε ότι χώρες που σαν την Ελλάδα εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους είναι η Πολωνία και οι Βαλτικές χώρες. Για ευνόητους λόγους και οι τέσσερις αυτές χώρες. Λόγω της σχεδόν επαφής τους με την Ρωσία. Έτσι. Λοιπόν, αλλά είναι εντυπωσιακό, δηλαδή, για σκεφτείτε το και αυτό. Τώρα βλέπω ένα μήνυμα από την Αυστραλία, από το φίλο μου τον Δημήτρη. Καλό βράδυ, Δημήτρη μου. Είσαστε το μέλλον μας. Έβλεπα σήμερα στον τύπο ότι παρά το γεγονός ότι η Αυστραλία ξεκίνησε το σύστημα του αυστηρού ελέγχου των ανηλίκων και τις σχέσεις τους με τα social media, που λέμε στα ελληνικά, τα κοινωνικά δίκτυα, φαίνεται ότι υπάρχουν διάφορες τρύπες που επιτρέπουν στους ανήλικους να χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα. Και είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι οι πιτσιρικάδες που μάθαν έτσι δεν μπορούν να ξεπεράσουν, ή μάλλον μπορούν να ξεπεράσουν τα προβλήματα ή τις δικλίδες που βάζουν οι χώρες τους στην επαφή τους με τα κοινωνικά δίκτυα. Για να καταλάβετε πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα με το χρόνο που αφιερώνουν τα πιτσιρίκια και πόσο ενδεχομένως κακό τους κάνουν. Καλημέρα στο Χάρη, ένα από τα μηνύματά σας. Καταρχήν να πω καλημέρα, μισό λεπτό, στο τηλεφωνικό κέντρο έχετε αφήσει μηνύματα. Στη φίλη μου την Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, τον Ευγένιο στην Νίκαια, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Στέφανο στο Γέρακα και τον Χαρόλαμπο στην Πάτρα. Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σημερινή επικοινωνία. Λοιπόν, ο Χάρης λέει το εξής. Με αφορμή αυτά που έλεγα νωρίτερα για την Τουρκία, καταφέρνει, λέει, να ισορροπεί επειδή έχει χρόνο. Σχεδόν 25 χρόνια προλαβαίνει να αλλάζει πολιτικές και καταστάσεις. Και εδώ, λέει, αν με κόλπα όπως εκεί μείνει τόσο καιρό κάποιος στην εξουσία, θα το κάνει. Επίσης η Τουρκία πάει καλά, οι πολίτες τους, λέει, όχι τόσο. Ή το ένα ή το άλλο, λέει ο Χάρης. Δεν ξέρω αν είναι αυτό. Θα ρωτήσω τον ειδικό που θα έχουμε αργότερα για την Τουρκία πώς θα καταφέρνει και επιβιώνει στο ζήτημα αυτό. Εγώ δεν έχω την ίδια άποψη, χάρη μου, όμως την ακούω. Την ακούω την άποψη αυτή. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ηλία, καλημέρα στο Ήλιο, καλημέρα κύριε Κιμιονή. Το στρατηγικό λάθος του κ. Κιμιονής του Ερντογάν περί των S-400 και τα F-35 από το 18 είναι αντίστοιχο της άστοχης προσωρινής εξόδου της Ελλάδας από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ την περίοδο 74-80. Γιατί άστοχη. Κύριε Κιμιονή, είσαστε πιο μικρός νομίζω από μένα. Θυμίζω το 1974 είχαμε το τεράστιο ζήτημα της εισβολής της Τουρκίας στην Κύπρο. Ουσιαστικά δηλαδή είχαμε μια μάχη μεταξύ μελών της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας. Μην τα ξεχνάτε αυτά. Θα το μαζέψει λέει, αλλά με αντίστοιχο κόστος. Ο Ερντογάν λέει, είναι πόντιος μπα και Έλληνα στην καταγωγή. Ο προπάπος του λέει δηλώνεται ως αγωνιστής του Μουσταφά Κεμάλ. Έλληνας Κεμάλ. Κύριε Κιμιονή, κάτσε καλά. Αλλά απλώς δήλωσε, λέει, αλλαξοπιστή σας για να πάρει λίγες περιουσίες. Γνωστά λέει όλα αυτά. Δεν ξέρω τι ισχύει και δεν ισχύει, κύριε Κιμιονή. Δεν είναι το θέμα μου αν είναι ή δεν είναι Έλληνας. Προφανώς είναι πολιτικός, κατά την ταπεινή μου άποψη, και αυτό τα κρίνει όλα. Πέφτουν και τα μηνύματα πρωί-πρωί. Λοιπόν. Ναι, ρε Γιάννη, σε ξέχασα χθες. Με συγχωρείς, είχα δουλειά. Θα σε πάρω σήμερα, Γιάννη. Θα μιλήσουμε, οκ. Okay. Λοιπόν, ο Βασίλης λέει: έβγε στον Νετανιάχου. Δεν είναι οξύμορο οι σύμμαχοι να μιλάνε κουβέντα για τις απειλές εναντίον μας από την Τουρκία και να το θέτει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Βασίλη, να σου πω κάτι. Και επίσης, το λέω για μία ακόμα φορά, επειδή στη διπλωματία ή μάλλον στα πολιτικά δεν υπάρχουν ούτε μόνιμοι φίλοι ούτε μόνιμοι εχθροί. Είναι αναλόγως τα συμφέροντα που υπάρχουν. Και τα παραδείγματα του παρελθόντος στις σχέσεις μεταξύ των χωρών είναι πάρα πολλά, που μια περίοδο ήταν αντιμαχόμενες πλευρές, δύο χώρες, και στην πορεία αλλάξαν τα πράγματα και γίνανε αυτοκόλλητοι. Προφανώς ο κύριος Νετανιάχου λέει πράγματα τώρα που συμφέρουν, που εκφράζουν αυτά που λέει και η Ελλάδα και για τα ζητήματα της συμπεριφοράς της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και το τι έχει κάνει και τι δεν ξέρουμε τι έχει κάνει στο Ιράκ που είναι και μέσα και στη Συρία που είναι και μέσα, που είπε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι ο ίδιος μαζί με τον Ερντογάν αποφάσισαν να επιλέξουν το συγκεκριμένο ηγέτη της Συρίας. Που έχει κάνει και αρκετά πράγματα από τη στιγμή που ανέλαβε, άσχετα τι λέει μπροστά έξω, ας πούμε και με χριστιανικούς πληθυσμούς στη Συρία, και για τη συμπεριφορά της Τουρκίας στην Κύπρο και για τις απειλές της Τουρκίας στο Αιγαίο και τα δικά της και μερδικά της όσον αφορά τον διεθνή νόμο που ισχύει για τις θάλασσες, ότι τη συμφέρει στο βόρειο κομμάτι της χώρας, στη Μαύρη Θάλασσα, ό,τι τη συμφέρει στο Αιγαίο, κατά το δοκούν η Τουρκία πάει. Καλημέρα, Βασίλη. Γεια σου, Ανδρέα. Λίγο λέει πριν τη ειδήσει των 6, άκουσα τον Δημήτρη, λέει, και πραγματικά με κάνατε και γέλασα. Λέει, κάποιον γράψανε, λέει, γιατί είχε στον ουρανό του, λέει, αυτοκίνητο. Έχει ξύλα, λέει, πάνω στο αυτοκίνητό του. Από τις 5 ώρα το πρωί είμαι στους δρόμους, λέει. Βλέπω αυτοκίνητο. Αυτοκίνητα, λέει, ρωμά σε άθλια κατάσταση. Πολλές φορές, λέει, χωρίς φώτα, χωρίς καθρέφτες, χωρίς ενδεχομένως πινακίδες, με κάτι τεράστιες χάρες, λέει, που προεξέχουν δεξιά και αριστερά το αυτοκίνητο με απίστευτα πράγματα επάνω, αλλά δεν έχω δει, λέει, ποτέ να τους σταματάνε. Στον Κηφισό, κάθε μέρα που πηγαίνω προς Πειραιά εκείνη την ώρα, ενώ το όριο είναι 80, προσπερνάνε φορτηγά ακόμη κυλοφορία και πούλμαν με πάνω από 90 χιλιόμετρα την ώρα. Αριστερή λωρίδα, λέει, στου Ρέντι, γεμάτα, λέει, πατίνια, χωρίς φώτα ανάποδα στους δρόμους. Μην κοροϊδευόμαστε, λέει ο Ανδρέας. Και για το ένα και για το άλλο έχω άποψη, γιατί τα βλέπω κι εγώ, αγαπητέ Ανδρέα. Την ώρα που περπατάω κι εγώ, φεύγω από το σπίτι 4 παρά, βλέπω πράγματα και θάματα, δεν το κουβεντιάζω. Το πιο εντυπωσιακό τώρα με τα πατίνια, επειδή λέμε και τα πατίνια, να το πω και αυτό για να πάμε μετά σε διαφημίσεις, κύριε Νότι μας, είναι ότι προχθές είδα έναν τυπάκο, αγόρι πρέπει να ήταν λογικά, ξέρω εγώ, είδα και ένα κότσο στα μαλλιά, αλλά δεν είναι, εντάξει. Λοιπόν, ο οποίος δεν ήταν μόνο ότι ήταν πάνω στο πατίνι και πήγαινε σφαίρα, ευτυχώς, με το ρεύμα κανονικά, όχι ανάποδο, αλλά έχει και κάτι τεράστια ακουστικά, ρε παιδιά. Δηλαδή, δεν ξέρω αν αυτός άκουγε πίσω του. Καθρέφτες δεν έχει. Ακουστικά είχε στα αυτιά, άρα θα ακούγει μουσική λογικά. Και πήγαινε σφαίρα. Εν τω μεταξύ, μόλις φάναμε στα φανάρια, έκοβε λίγο. Τώρα μπει σε βιδρέ, έχει κίνηση τέτοια ώρα. Πήγαινε δεξιά, δεξιά, δεξιά, περνούσε και στο φανάρι. Μια χαρά. Χρυσάνθη μου το έβαλα το ερώτημα για τον κύριο Ρίζο. Ωραίο ερώτημα. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στον παππού Θοδωρή και στη γιαγιά Κατερίνα. Γεια σου Γιάννη. Κατεβαίνω Αθήνα κάθε μέρα φορτηγό, λέει, και κάνουμε παρέα. Ω, αγόριανη, έλα ρε Γιάννη. Καλημέρα, καλό δρόμο να έχεις. Χαίρομαι που κάνουμε παρέα, να ξέρεις. Πού και πού, στέλνε και καμιά καλημέρα. Κακό. Καλημέρα λοιπόν και στον Δημήτρη που μου λέει για το ΣΥΡΙΖΑ. Λέει, παναρωτιέσαι, αν δεν διαλυθεί, λέει, και κατέβει σε εκλογές, η κρατική επιδότηση θα είναι κάτι παραπάνω από 800 χιλιάρικα. Καθόλου αμελητό ποσό για αυτούς που θα έχουν το ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια τους. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, οκ, okay, καταλαβαίνω τώρα. Αν, καταρχήν, αν πιάσει το ποσοστό, γιατί άμα δεν πιάσει ένα ποσοστό, νομίζω δεν παίρνει τίποτα. Ένα. Δεύτερον, στον κύριο Κασελάκη έφυγε και η πρώην δήμαρχος Θήβας ή Λιβαδιάς, που ήταν μαζί του, αποχώρησε και αυτή από τους δημοκράτες. Εν τω μεταξύ, διαβάζω κάτι δηλώσεις που κάνει ο κύριος Κασελάκης. Η νύχτα με τη μέρα σε σχέση με αυτά που έλεγε όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ επικεφαλής. Τι γίνεται, παιδιά? Τι γίνεται, παιδιά? Δεν μιλάω εγώ ούτε για τα τένις, ούτε για τα μένις. Αυτά είναι δικά του, ας κάνει ό,τι θέλει, τέλος πάντων. Αλλά πώς γίνεται ένα πρόσωπο το οποίο παρέλαβε όπως παρέλαβε, με εντυπωσιακό τρόπο η αλήθεια είναι, και με την ψήφο των ΣΥΡΙΖΕΟΝ το κόμμα, και τώρα να είναι σε μια άλλη τελείως διαφορετική θέση και επιτίθεται συνέχεια στον Τσίπρα. Καταπληκτικό. Δεν είναι καταπληκτικό, ή εμένα μου φαίνεται? Εν τω μεταξύ, αν καταλαβαίνω καλά, στη Βουλή πλέον ένας βουλευτής, μία βουλευτής έχει μείνει, η οποία βρίσκεται, τουλάχιστον προς τον παρόν από ό,τι ξέρω, κοντά στο Κασελάκη. Πρώτα είχε ή πέντε ή τέσσερις ή πέντε. Τώρα έχει έναν. Μία. Λοιπόν, διαφημίσεις κύριε Νότη μας, και αμέσως μετά θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Κεραμιτζόγλου. Πάμε.
1: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Τσάρλι Μπράουν, ποιοι είναι οι αλόγοάλοι και η γέλαδο εκείνη, ο Σνούπι, ο Λάινους, η Λούση και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάγκερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
11: Τι νέο έφτασε στη Ραφίνα? Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
0: Για πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καταρχήν να πω το εξής, μισό λεπτό κύριε Κεραμιτζόγλου. Ο φίλος μου ο Σπύρος στέλνει ένα μήνυμα και λέει από το δαχτυλίδι, από το Μαρούσι δηλαδή μέχρι το Ιασό, δεν λειτουργούν οι φωτεινοί σηματοδότες. Σε καλό δρόμο είμαστε. Ενώ πέρασα εγώ λειτουργούσαν βέβαια. Καλημέρα Σπύρο, καλό δρόμο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άννα μου από τη Μαγνησία, καλημέρα. Το βλέπω το ερώτημα που έβαλες, μου το στέλνει το τηλεφωνικό κέντρο. Ωραία, για τον κύριο Ρίζο. Εκτάκτο σήμερα στις 8 παρατέταρτο στην παρέα μας ο Διονύσης Ρίζος. Να μιλήσουμε λίγο για τη συντάξη κυρίας. Επίσης υπάρχει και άλλη μια είδηση που λέει ότι υπάρχουν λέει δεκάδες αιτήσεις συνταξιοδότησης φέτος. Πολύ περισσότερες σε σχέση με πέρυσι το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Να το κουβεντιάσουμε και αυτό και θα απαντήσει και στα ερωτήματά σας. Ο κύριος Κεραμιτζόγλου στην παρέα μας. Έλα Γιώργο. Καλημέρα Γιώργη.
12: Λοιπόν, σήμερα κάνουμε άλλη μια διαδικασία και άλλη μια πρωτοβουλία ότι όλοι μαζί μπορούμε για να ποτίσουμε τα δέντρα τα οποία έχουμε φυτέψει τον περασμένο χειμώνα.
0: Μάλιστα.
12: Έχουμε ήδη ξεκινήσει εδώ και περίπου 1,5 μήνα, δηλαδή από τα τέλη Μαΐου, και έχουμε πάει σε πάρα πολλές περιοχές να συντηρήσουμε και να φροντίσουμε τα δέντρα. Δηλαδή έχουμε πάει για παράδειγμα και στην δεντροφύτη που κάναμε στην περιοχή του Παπάγου, στο νοσοκομείο Πέδων, έχουμε πάει στον Κοκκιναρά, στη Θεσσαλονίκη, εκεί ο τοπικός δήμος με υδροφόρες ποτίζει τα διατράκια τα οποία έχουμε φυτέψει, στην Αλεξανδρούπολη επίσης. Έχουμε πάει αρκετές φορές και στην Αργυρούπολη και έχουμε ποτίσει τα μικρά δέντρα. Σε όλες τις περιοχές που πήγαμε πραγματικά κάνουμε μια προσπάθεια. Στις περισσότερες περιοχές, ειδικά στην επαρχία, οι δήμοι αναλαμβάνουν το πότισμα αυτών των δέντρων. Δηλαδή, για παράδειγμα, όπως και στη Σπάρτη, οι υδροφόρες του Δήμου Σπάρτης πηγαίνουν και με τη βοήθεια και εθελοντών αλλά και εργαζομένων του Δήμου ποτίζουν τα δέντρα τα οποία φυτέψαμε. Το ίδιο έγινε και στα Χανιά πριν από λίγες μέρες. Το ίδιο κάναμε και στην Ζάκυνθο που πήγαμε για την δεντροφύτευση που πραγματοποιήσαμε στα τέλη του περασμένου Φλεβάρη. Και έτσι λοιπόν σήμερα θα πάμε και στον Κοκκιναρά με τη βοήθεια και του Συνδέσμου Προστασίας του Πεντηλικού για να μπορέσουμε να ποτίσουμε, να συντηρήσουμε, να φροντίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα αυτά τα μικρά δετράκια, γιατί κατά τα ψέματα και η ανομπρία και η ξηρασία τα επηρεάζει. Δεν είναι εύκολη αυτή η προσπάθεια ιδιαίτερα στους καλοκαιρινούς μήνες και χρειάζεται λοιπόν τώρα νωρίς το πρωί, πριν ακόμα δηλαδή μπουν οι ζεστές ώρες της ημέρας, να συντηρήσουμε και να ποτίσουμε αυτά τα δεντράκια με τη βοήθεια θελοντών και συνδέσμων.
0: Μπράβο.
12: Για να καταφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, δηλαδή να δημιουργηθούν σιγά σιγά οι δασικές εκτάσεις.
0: Ευχαριστούμε. Σωστά είναι αυτό. Έτσι πρέπει να γίνεται. Αυτή είναι η λογική, ότι δεν είναι μόνο ότι φυτεύουμε. Πρέπει και μεταξύ μας τώρα να την πω εγώ την κακία. Πού και πού αυτά οι συμμετέχοντες στις δεντροφυτεύσεις δεν είναι κακό. Θα μου πεις, ρε παιδί μου, είναι εύκολο. Δεν είναι κακό να κάνεις και μια βόλτα να δεις το δεντράκι που έβαλες. Είναι εντάξει, ρε παιδί μου, και να φέρεις και. Θα μου πεις, εντάξει, πρέπει να το κάνει το σύστημα πιο οργανωμένο. Αλλά δεν είναι κακό να έχεις μια προσωπική σχέση που λέει ο λόγος.
12: Φυσικά,
0: προσπάθεια που κάνεις.
12: Και ειδικά στις περιοχές όπου είναι αστική ζώνη, δηλαδή είναι τα σπίτια πάρα πολύ κοντά με την περιοχή της δεντροφύτευσης, θα μπορούν και οι κάτοικοι, αν θέλουν και με ένα κουβαδάκι με το παιδί τους, να ρίξουν λίγο νερό στα δεντράκια.
0: Πέρα
12: την προσπάθεια που κάνουμε και εμείς. Αυτό εννοώ.
0: Μπράβο Γιώργη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλημέρα, να σε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου δίνει την ευκαιρία λοιπόν να πω, με αφορμή αυτό που κάνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε, που μόλις ακούσατε τώρα από τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, ότι τη δύναμη, οικονομική δύναμη που πρέπει να πληρωθούν πράγματα όπως το πότισμα στις περιπτώσεις που αναλαμβάνεται Όλοι Μαζί Μπορούμε, προκύπτει από τη μεγάλη συναυλία που και φέτος είναι προγραμματισμένη να γίνει στο Καλλιμάρμαρο του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου είναι το ραντεβού μας, Δευτέρα, και τη φετινή χρονιά είναι αφιερωμένη στον μεγάλο Μάνο Λοΐζο με τον τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Στην μεγάλη αυτή συναυλία που προετοιμάζεται ήδη, να καταλάβετε, γιατί θέλει αρκετή δουλειά όλη αυτή η υπόθεση, συμμετέχουν αφιλοκερδός η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτι, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και η Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια για την συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, ticketmaster.gr. Εκεί πρέπει να πάτε για να κάνετε τα δέοντα, για να είσαστε σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Που λέω, γιατί θα είναι ένα μεγάλο ραντεβού και θα περάσουμε υπέροχα εκείνο το βράδυ της Δευτέρας, της 14ης μέρας του Σεπτέμβρη, στο Καλλιμάρμαρο. Για περισσότερες πληροφορίες για τη συναυλία, στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Και όπως είπα και στην αρχή, τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, αλλά και για ενέργειες, όπως το πότισμα, ας πούμε, που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Επαναλαμβάνω, με βάση και τα στοιχεία που λέγαμε χθες και προχθές, το 38%, 28% συγγνώμη, των χώρων πρασίνου, των δασών της Αττικής, έχουν καεί τα τελευταία 9 χρόνια. Άρα καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη είναι η πληγή και τι δουλειά πρέπει να γίνει, ούτως ώστε, θα μου πεις, είναι εύκολο ψάλτη. Εύκολο δεν είναι, αλλά από το να το κουβεντιάζουμε μεταξύ μας και να τα λέμε στο καναπέ, από το να πραγματώνουμε αναδασώσεις, είναι μια απόσταση. Καλό είναι να το καταλάβουμε όλοι για το μέλλον, όχι τίποτα άλλο, για τα παιδιά μας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλώς τον, καλώς ήρθες, είσαι εδώ στα Σεπόλια, ε. Λοιπόν, Ηλία μου, δεν έχω θαυμασμό για τον Ταγίπ. Διαπιστώσεις κάνω. Το μοναδικό κομμάτι στο οποίο θα έλεγε κανείς ότι αιμονικά επιμένει είναι στα στρατιωτικά ο Ταγίπ. Και του βγήκε η ιστορία αυτή. Για μένα είναι καταλυτικό το γεγονός. Θα μου πεις, έχει και αυτός τις σκοτεινές σελίδες στη ζωή του. Προφανώς. Προφανώς. Αλλά
13: οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
14: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
15: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και γρήγορα στο Αγρίνιο.
16: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
15: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
16: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
17: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
18: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
19: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
20: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
21: Η μερούλα.
20: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
22: Μύρισε όλη η γειτονιά.
23: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
24: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
25: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
26: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
27: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
28: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
29: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
30: Δυτικά.
29: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα.
3: Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen.
5: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
6: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
7: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Πάνω από 80 στόχους στο Ιράν κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν ως αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Για σοβαρές παραβιάσεις του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ. Νωρίτερα η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτείων ανακάλεσε την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση ιρανικού πετρελαίου, επαναφέροντας τους περιορισμούς που είχαν προσωρινά χαλαρώσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Μια Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμια στη Βενεζουέλα 13-24 ώρα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου. Μια μητέρα και τα τρία παιδιά της εντοπίστηκαν επίσης ζωντανή μετά από 11 ημέρες εγκλωβισμένη κάτω από τα ερείπια κτηρίου. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Η ευρωπαϊκή ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας θα τεθούν επιτάπητο στη σημερινή σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ξεχωριστή σημασία αποκτά η συνάντηση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Ζελένσκι, στόχος της Ουκρανικής Αποστολής είναι η περαιτέρω ενίσχυση της αεράμυνας της χώρας. Το επίσημο πρόγραμμα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, αρχίζει στις 10:45 το πρωί, όπου ο Πρόεδρος της Τουρκίας και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ θα υποδεχθούν επισήμως τους 32 ηγέτες των συμμαχικών χωρών στο Προεδρικό Συγκρότημα της Άγκυρας. Η σύνοδος θα ολοκληρωθεί στις 3 το μεσημέρι με τη συνέντευξη τύπου του Μαρκ Ρούτε. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, κατά τη συνάντηση που είχε χθες με τον Τούρκο ομολογό του, δήλωσε ότι η πόλη των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε. Επίσης, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον θα άρει τις κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας σχετικά με τα εξοπλιστικά, γεγονός που ανοίγει το δρόμο και για την πόλη των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά καν.
9: Είναι μια απόφαση που θα λάβουμε. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων και των ανθρώπων που βρίσκονται με την αίθουσα, θα συζητήσουμε όλοι μαζί. Η Τουρκία ήταν πολύ πιο πιστή σε εμάς από άλλες χώρες που πιστεύαμε ότι ήταν πιο πιστές σε εμάς. Άρα είναι κάτι που θα σκεφτούμε. Είναι ένα πολύ ωραίο πλάνο. Είναι το πιο καλό μαχητικό έως τώρα, δίχως άλλο. Και είναι κάτι το οποίο θα σκεφτούμε.
8: Εντόνες είναι οι αντιδράσεις από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη μισή Κύπρο και επιδιώκει πως ανέφερε να καταστρέψει το Ισραήλ. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έχει συζητήσει το θέμα επανειλημμένα με τον Ντόναλντ Τραμπ, επισημένοντας ότι η Τουρκία δεν είναι ένα φιλικό κράτος προς τις ΗΠΑ. Αντιθέτως, έχει επεκτατικές βλέψεις. Την ίδια ομάδα 18 Αμερικανών βουλευτών με επιστολή τους αποδοκιμάζουν την πόλη στον F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Στο πρόγραμμα των F-35 για την Ελλάδα αναφέρθηκε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Το 2019 η Ελλάδα ήταν εκτός προγράμματος F-35 και εκτός προγράμματος αναβάθμισης F-16. Σήμερα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35 με δυνατότητα προαίρεσης, αυτά να γίνουν 40, ανέφερε στον Sky ο κ. Μαρινάκης. Ως προς τα F-16, τονίσε ότι έχει ήδη γίνει αναβάθμιση 56 και το σύνολο θα είναι 83 σαν νέα τεχνολογία Viper.
0: Σήμερα που μιλάμε, 6,5 χρόνια μετά, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35 με τη δυνατότητα προαίρεσης αυτά τα 20 να γίνουν άλλα 20, δηλαδή 40. Τα πρώτα θα έρθουν Νοέμβριο του 29. Η Τουρκία το 2019 ήταν σε φάση εξασφαλίσεις.

0: υπογράψουν σήμερα συμφωνία εταιρικής σχέσης στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας, με τις δύο χώρες να δεσμεύονται να στηρίξουν η μία την άλλη σε ζητήματα αμυντικής πολιτικής, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Middle East Eye. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν τη νύχτα ως αντίπεινα για τις Ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν Ιρανικά συστήματα αεράμινας, δίκτυα διοίκησης και ελέγχου, παράκτηση εγκαταστάσεις ραντάρ καθώς και δυνατότητες αντιπλοϊκών πυράβλων. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, περισσότερα από 60 μικρά σκάφη των βουλών της Επανάστασης εντός και κοντά στα στενά δέχθηκαν χτυπήματα. Για σοβαρές παραβιάσεις του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ. Η εποχή του εκφοβισμού και των εκβιασμών έχει τελειώσει, δεν υποχωρούμε, έγραψε ο Γκαλιμπάφ σε ανάρτησή του. Νωρίτερα η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακάλεσε την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση Ιρανικού πετρελαίου, επαναφέροντας τους περιορισμούς που είχαν προσωρινά χαλαρώσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, σε συνέντευξή του στην Ιρανική τηλεόραση, δήλωσε ότι είναι απολύτως σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα οδηγήσουν στην αποτυχία της διαπραγματεύσης με το Ιράν. Σιρήνες συνεγερμού ήχησαν στον Μπαχρέιν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών της χώρας, λίγες ώρες μετά τις αμερικανικές επιδρομές εναντίον δεκάδων στόχων στην Τεχεράνη. Το Μπαχρέιν, όπου βρίσκεται το αρχηγείο του Αμερικανικού Πέμπτου Στόλου, έχει μπει επανειλημμένα στο στόχαστρο Ιρανικών πληγωμάτων με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Και στο Κουβέιτ, που είναι εγκαταστημένη αμερικανική αεροπορική βάση, οι ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως η αντιεροπορική άμυνα της χώρας αποθεί εχθρικές επιθέσεις που διεξάγονται με πυράβλους και ντρόουνς. Σημαντική άνοδο περίπου 5% σημείωσαν χθες οι τιμές του πετρελαίου μετά την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να επαναφέρει τις κυρώσεις στις Ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου. Άνοδο κοντά στο 2% σημειώνουν και σήμερα οι τιμές, με το αργό να βρίσκεται περίπου στα $72 το βαρέλι και το Μπρέντ να κινείται περίπου στα $76. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, σφοδρή επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό Άλεξη Τσίπρα εξαπέλυσε το βράδυ της Δευτέρας ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, διατυπώνοντας βαρύτατες καταγγελίες σχετικά με την ψήφιση των ποινικών κωδίκων το 2019. Μιλώντας στο Άξιον 24, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι καταγγέλει δημόσια τον Άλεξη Τσίπρα πως πήρε χρήματα για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες, επικαλούμενος παλαιότερες δηλώσεις του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης Σταύρου Κοντονή.
1: Τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει ποινικούς κώδικες. Ο κύριος Κοντονής, ο υπουργός δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει ποινικούς κώδικες. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
0: Βλέποντας τον κύριο Γεωργιάδη, αυτό που διακρίνωνε ο πανικός του. Είχαν διερευνηθεί αυτά που είχε πει ο κύριος Κοντονής αυτεπάγγελτα από τη δικαιοσύνη και έχει μπει στο αρχείο. Τον ακουνούν το δάχτυλο για ετοιμότητα αυτή που είναι μέσα στα σκάνδαλα, είναι λίγο ανίερο. Σχολίασε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Άννα Παπαδοπούλου. Την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και την εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ζήτησε ο Παύλος Πολάκης. Σε συνέντευξή του δήλωσε ότι σε μια τέτοια διαδικασία θα είναι υποψήφιος, ενώ άσκησε σφοδρή κριτική στην ηγεσία του κόμματος, κάνοντας λόγο για προσωπική ανεπάρκεια και κομματική υποτέλεια.
2: Σε ένα κόμμα το οποίο βγαίνει ο πρόεδρος του και λέει στηρίζω άλλο κόμμα. Άμα το στηρίζει, παρετήσω, πήγαινε εκεί να δούμε αν σε πάρει.
0: Στις υπόλοιπες εσωτερικές ειδήσεις, συνεχίζονται οι έρευνες του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου, Σφακίων, για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου αλία. Ο 65χρονος ψαράς είχε αναχωρήσει από το σπίτι του χθες το μεσημέρι, αλλά δεν επέστρεψε, οπότε η οικογένειά του ενημέρωσε τις αρχές αργά το βράδυ. Δύο σκάφη του λιμενικού ενέριο μέσω της Frontex, ένα αλλιευτικό και δύο οχήματα του λιμενικού από τη στεριά αναζητούν τον ψαρά. Σε εξέλιξη είναι ένορκη η διοικητική εξέταση για περιστατικό που αφορά τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων σε επαγγελματικό λύκειο. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Παιδείας τονίζει ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό που αφορά δύο μαθητές με τη δέουσα σοβαρότητα και με απόλυτο σεβασμό στην ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε δημοσιεύματα, κατά τη διάρκεια της εξέτασης των νέων ελληνικών μαθητές έλαβαν τα θέματα στα οποία είχαν εξεταστεί την προηγούμενη μέρα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Μια Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα 13-24 ώρα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου. Η γυναίκα είχε θαυτεί κάτω από τα ερείπια του σπιτιού της, το οποίο ισοπεδώθηκε ολοκληρωτικά. Παράλληλα, μια μητέρα και τα τρία παιδιά της εντοπίστηκαν επίσης ζωντανή μετά από 11 ημέρες που ήταν εγκλωβισμένη κάτω από τα ερείπια κτηρίου. Η γυναίκα κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά της στη ζωή, τρέφοντάς τα με μητρικό γάλα μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό της κυβέρνησης της Βενεζουέλας, σε 3.685 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών στη χώρα, ενώ 16.749 είναι οι τραυματίες. Συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη δύο μέλη διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι επιχείρησαν να εισάγουν ποσότητα κατέργανσης της κάναβης στην Ελλάδα μέσω ταχυδρομικού

0: δέματος, με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή της. Οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν καθώς μετέβησαν με αυτοκίνητο στην εταιρεία ταχυμεταφορών, προκειμένου να λάβουν τον λόγο δέμα. Μετά την παραλαβή του δέματος, συνελήφθησαν ενώ κατασχέθηκαν 3 κινητά τηλέφωνα καθώς και 2 ταχύ αυτοκίνητος ως μέσο διευκόλυνσης της εγκληματικής τους δραστηριότητας. Σημειώνεται ότι ένας εκ των συλληφθέντων έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στα πέναλτι κρίθηκε η αναμέτρηση Ελβετίας-Κολομβίας, με την Ελβετία να επικρατεί 4-3 της Κολομβίας και να προκρίνεται στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στους 8 της διοργάνωσης προκρίθηκε η Αργεντινή που επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2. Αύριο ξεκινούν οι προημιτελικοί αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου με την αναμέτρηση Γαλλία-Μαρόκο στις 11. Η μεγάλη επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη στον Παναθηναϊκό είναι γεγονός. Ο θρύλος του Τρεφιλιό επιστρέφει στην ομάδα και θα συνεργαστεί εκ νέου με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, αναλαμβάνοντας διοικητικό πόστο στους πράσινους.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
5: Καλημέρα, μεγάλη Αττική, κύριε. Δεν τη χαρακτηρίζα και άσχημη κυκλοφοριακά τη σημερινή ημέρα, το σημερινό πρωινό για να είμαι ακριβής, δεδομένου του ότι κίνηση επί της ουσίας υπάρχει μόνο στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στα δύο ρεύματα της Κηφισού και όχι μεγάλη κίνηση, και στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς Σκαραμαγκά, όπως κάθε πρωί. Πουθενά αλλού δεν υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση σήμερα.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
6: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη, ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες και η θερμοκρασία εκεί έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν παντού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο Ανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

0: ζηλεύουνε.
1: Έρωτες και αγάπες και ζήλιες και λοιπά, τα καλύτερα να ξέρετε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε στον Sky 100,3 για να κάνουμε και σήμερα παρέα μέχρι και τις 8, αυτό που κάνουμε καθημερινά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και τα μηνύματα. Θυμίζω 8 παρατέταρτο τον κύριο Ρίζο εκτάκτο σήμερα στην παρέα μας. Άρα, ξαναλέω για εσάς που μπήκατε τώρα στην συχνότητα, ό,τι ερώτημα θέλετε να υποβάλλετε στον κύριο Ρίζο, εδώ είμαστε για να τα κουβεντιάσουμε σήμερα εκτάκτος. Πάμε τώρα να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Λάζαρο Καραούλη. Ο κύριος Καραούλης είναι ο διευθύνων σύμβουλος της ανώνυμης αναπτυξιακής εταιρείας μηχανογράφησης και επιχειρησιακών μονάδων του Δήμου της Αθήνας, διότι ήρθε ένα νέο σύστημα στάθμευσης, όχι ακριβώς με την έννοια που το ξέρουμε, γιατί θα μας το εξηγήσει ο καλεσμένος μας, για ένα θέμα γενικότερα της στάθμευσης, το οποίο καίει έτσι κι αλλιώς όλο το κομμάτι του λεκανοπεδίου, στο μεγαλύτερο τμήμα του, για να είμαστε σωστότεροι, γιατί υπάρχουν και κάποιες περιοχές που ακόμα αντέχουν. Καλημέρα κύριε Καραούλη, τι κάνετε?
2: Καλημέρα κύριε Ψάλτη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να σημειώσω πριν πάμε να μιλήσουμε λίγο για το σύστημα αυτό της στάθμευσης, που δεν εφαρμόζεται σε όλη την έκταση, αλλά σε συγκεκριμένα μέρη, ότι η αλήθεια είναι ότι κάνετε πάρα πολλή δουλειά, βγάζετε πάρα πολλά application που λέμε στα ελληνικά για μια σειρά πράγματα. Δηλαδή, προχθές ήθελα να το πω, αλλά τώρα δεν είναι ευκαιρία να το πούμε. Ότι, αν καταλαβαίνω καλά, στο στόλο των οχημάτων της καθαριότητας υπάρχουν πομποί που ξέρετε ανά πάσα στιγμή που είναι τα οχήματα. Επίσης, στους κάδους, αν γεμίσουν οι κάδοι, στέλνουν ένα σήμα ότι κοίταξε, είναι γεμάτοι οι κάδοι κλπ. Μπαίνει σε. Θα έλεγε κανείς, πώς θα το πω ρε παιδί μου, σε νέα εποχή και ο Δήμος της Αθήνας έχει ένα ενδιαφέρον. Παρά την πολιτική μουρμούρα γενικά, αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο, δεν πειράζει. Αλλά έχει ενδιαφέρον κάποια πράγματα τα οποία γίνονται.
2: Κοιτάξτε, ναι, κάνουμε μια προσπάθεια από την πρώτη στιγμή της νέας δημοτικής αρχής του Χαριδούκα να βελτιώσουμε την κατάσταση που παραλάβαμε. Δηλαδή, ειδικά στην καθαριότητα, έχουμε δώσει μεγάλη βαρύτητα, διότι τα αιτήματα που είχαμε από τους πολίτες, για παράδειγμα το 2023. Ήταν περίπου 140.000.
1: Για καθαριότητα.
2: Για καθαριότητα, και ήταν το πρώτο αίτημα των πολιτών. Ότι, δηλαδή, το πρώτο αίτημα που ερχόντουσαν και μας λέγανε ότι φτιάξτε την καθαριότητα.
1: Μάλιστα. Τώρα δεν είναι πρώτο θέμα η καθαριότητα, από ό,τι καταλαβαίνω, σε μια ανάρτηση που κάνατε. Έχει περάσει σε πιο χαμηλό επίπεδο.
2: Στο τέλος του 2025, και αφού μετρήσαμε τα δεδομένα, τα αιτήματα των πολιτών είχαν μειωθεί κατά 30% το 2025, ναι. Είχαν πέσει στην ουσία κάτω από 40.000 και το αίτημα από πρώτο, που ήταν των πολιτών για καθαριότητα, ήρθε δεύτερο.
1: Και τι είναι πρώτο, ποιο είναι το πρώτο θέμα?
2: Είναι η παράτυπη, η παράνομη στάθμευση.
1: Καλά. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στη στάθμευση. Μια χαρά μας κολλάει. Λοιπόν, φέρατε ένα σύστημα τώρα, επειδή μπήκα λοιπόν και το... Και εγώ για να το κατεβάσω στο κινητό μου και λοιπά, παρόλο που εγώ δεν χρησιμοποιώ αυτοκίνητο, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, το οποίο όμως έχει ένα μυστικό σε σχέση με την λογική ότι βρίσκω χώρο στάθμευσης. Ποιο είναι το μυστικό? Ότι ο πολίτης αναλαμβάνει, αφού μπει στο σύστημα και ενεργοποιηθεί και δώσει τα στοιχεία του, όχι όλα, γιατί υπάρχουν και τα προσωπικά δεδομένα, θα πρέπει να ενημερώνει όταν φεύγει από μία θέση στάθμευσης για να πάει κάποιος άλλος να πάρει τη θέση του. Καλά το κατάλαβα?
2: Σωστά. Όλη η φιλοσοφία της εφαρμογής είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε κουλτούρα σαν οδηγοί, και σε μια γειτονιά που βρισκόμαστε, ας πούμε, στην Κυψέλη, στους Αμπελόκηπους, στα Σεπόλια, που είναι πολύ δύσκολες γειτονίες και...
1: Να βρουν να παρκάρουν, ναι.
2: Για να βρεις να παρκάρεις. Εγώ, ας πούμε, που έχω μια θέση στάθμευσης και την αφήνω αυτή τη στιγμή, πρέπει να τη διαθέσω στο σύστημα, στην εφαρμογή, και να πω: παιδιά, εγώ αυτή τη στιγμή θα φύγω.
1: Μάλιστα.
2: Υπάρχει κάποιος άλλος κοντά που ενδιαφέρεται για αυτή τη θέση, για να μην ψάχνει μία ώρα?
1: Ναι.
2: Αυτή είναι η φιλοσοφία που παίρνουμε.
1: Άρα, ξαναλέω, λέει ο πολίτης ότι εγώ φεύγω από τη θέση μου. Αν θέλει κάποιος, είναι ελεύθερη. Σας ρώταγα και χθες, αν στο μεσοδιάστημα, πέστε ότι είμαστε εμείς οι δύο, εσείς έχετε τη θέση και φεύγετε και ενημερώνετε το σύστημα. Εγώ εκείνη τη στιγμή ψάχνω, δεν είμαι όμως δίπλα, είμαι, ξέρω εγώ, ένα χιλιόμετρο μακριά. Άρα θέλω τρία λεπτά να πάω εκεί. Και δηλώνω την πρόθεσή μου ότι πάω. Αν ενδιάμεσα εμφανιστεί ένας τρίτος και παρκάρει στη θέση, τι γίνεται?
2: Μόλις δηλώσω εγώ ότι η θέση μου είναι αυτή,
1: ναι.
2: Έχει εσείς ο κ. Ψάλτης, ναι. με την πινακίδα που τελειώνει σε 13, ας πούμε,
1: ναι.
2: Βλέπω ότι έρχεστε εσείς ο κ. Ψάλτης και αποδέχομαι εγώ ότι περιμένω εσάς.
1: Άρα λοιπόν,
2: μόλις έρχεστε,
1: ναι.
2: Και πλησιάζετε, Περιμένω τον αριθμό 13.
1: Κατάλαβα. Άρα λέτε εσείς ότι με βλέπετε λοιπόν εμένα με το νούμερό μου το οποίο έχω δηλωμένο, βλέπετε και τότε φεύγετε εσείς από τη θέση
2: για να. Τότε φεύγω. Και έτσι γίνεται και το ματ που λέμε, έτσι ώστε να κλειδώσει η θέση και μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, παίρνει ας πούμε ο οδηγός και ένα φιλαράκι. Δύο φιλαράκια για αυτόν που αφήνει τη θέση.
1: Τι είναι αυτό, αυτό τι είναι, είναι bonus αυτό, τι είναι αυτό. Δηλαδή στα 10 φιλαράκια τι κάνει, ας πούμε.
2: Πλάκα κάνω, δεν ξέρω. Αυτό είναι ένα σύστημα τώρα που έχουμε βάλει σαν loyalty. Ναι. Όπου στην πορεία αυτό θα ανταμείβεται και με πραγματικά δώρα και.
1: Α, έχει επιβράβευση.
2: Και...
1: Έχει επιβράβευση λοιπόν. Για να τσιμπήσει το σύστημα εντός εισαγωγικών δηλαδή.
2: Θα έχουμε συστήματα επιβράβευση και θα συνδέεται με πόντους. Όπου θα ανταμείβεται στο μέλλον.
1: Ωραία. Για δώσε μου μια πρωτικόρα, γιατί νομίζω ότι ήδη κόσμος κατέβασε το application που λέμε την εφαρμογή και ήδη ξεκίνησε. Καταρχήν, σε ποιες περιοχές λειτουργεί αυτό το σύστημα, κύριε Καραούλη?
2: Να πούμε ότι δεν λειτουργεί στις περιοχές που εφαρμόζεται η ελεγχόμενη στάθμευση, όπου είναι ουσιαστικά όλο το κέντρο, το εμπορικό τρίγωνο.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε σε αυτές τις περιοχές.
1: Σε ποιες περιοχές, λοιπόν, σε ποιες περιοχές εφαρμόζεται?
2: Δεν μπορούμε να το εφαρμόσουμε στις περιοχές κατοίκων και στην ερχόμενη στάθμευση. Στις υπόλοιπες περιοχές όπως Κυψέλη, Σεπόλια, Μπελόκηπους, όλες οι υπόλοιπες περιοχές δηλαδή εκτός της ερχόμενης στάθμευσης είναι οι περιοχές που μπορεί να λειτουργήσει το park-out.
1: Ωραία, ερώτημα. Μιλάμε για πόσες θέσεις στάθμευσης, περίπου τις έχετε υπολογίσει?
2: Είναι... νομίζω ότι είναι χιλιάδες, δηλαδή.
1: Ναι, δεν έχετε ακριβό αριθμό, δεν έχετε υπολογισμό, όχι. Okay. Πόσοι κατεβάσανε την εφαρμογή?
2: Κοιτάξτε, χθες το βράδυ ήταν 4.900 οι active users, δηλαδή αυτοί που ήταν ενεργοί αυτή τη στιγμή. Και
1: ναι, σχεδόν 5.000, ικανοποιητικός αριθμός, δεν είναι μικρός.
2: Είναι πολύ δυνατός αριθμός, είχε μεγάλη έκταση προηγούμενες μέρες, δηλαδή από την Δευτέρα που τη βγάλαμε την εφαρμογή, έχει πάρει μεγάλη έκταση.
1: Έχει ξεκινήσει η χρήση αυτή, δηλαδή το να βρίσκουν και θέσεις στάθμευσης.
2: Ναι, είχαμε γύρω στα 400 πρώτα παρκαρίσματα, δηλαδή διατέθηκαν 400 θέσεις. Οπότε θεωρούμε ότι έχει ξεκινήσει και το αγκαλιάζουν οι πολίτες.
1: Μακάρι.
2: Και χρειάζεται απλά συνεχή δραστηριότητα.
1: Ναι, και συνεχή διαφήμιση, γιατί ξαναλέω, το κομβικό σημείο είναι η πρόθεση συνεργασίας. Δεν είναι απλώς ότι κατεβάζεις το application και βρίσκεις θέσεις για να παρκάρεις. Πρέπει
2: να αλλάξουμε τη φιλοσοφία μας, να πούμε ότι κάθε μέρα θα πρέπει για να διαθέσουμε τη θέση μας να κατεβαίνουμε και έχεις και τη δυνατότητα να πεις ότι θα φύγω στις 8 και 4.
1: Να
2: το προγραμματίσεις και θα φύγεις. Και βέβαια αυτή ήταν η πρώτη έκδοση, ετοιμάζουμε, βλέπουμε τις ανάγκες των πολιτών, παίρνουμε το feedback και στην πορεία θα βελτιώσουμε και άλλο την εφαρμογή, γιατί θα γίνει πραγματικά ένα εργαλείο.
1: Μακάρι.
2: Γι' αυτό είμαστε πολύ χαρούμενοι, επειδή ως Δήμος σχεδιάσαμε ένα εργαλείο το οποίο δείχνει να το αγκαλιάζουν οι πολίτες.
1: Μακάρι. Να σας πω για να κλείσουμε, πώς πάει το πάρκινγκ που ήταν κλειστό για αρκετό χρόνο και είχατε αναλάβει να το ενεργοποιήσετε και ξεκίνησε και δουλεύει?
2: Πάει πολύ καλά.
1: Ναι.
2: Κάναμε και μια έρευνα των διερχομένων συμπολιτών μας. Είναι πρώτος σε εκτίμηση, δηλαδή βαθμολογούν με πάνω από 9 στα 10. Οπότε θεωρώ ότι είναι και το πιο σύγχρονο από τα δύο.
1: Okay.
2: Είναι το πιο καινούργιο. Είναι πιο φωτεινό, είναι καθαρό, είναι δηλαδή... Έχουμε πάρα πολλούς τουρίστες.
1: Ναι, οι τιμές καλές, κύριε Καραούλη?
2: Οι τιμές.
0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen. Smart και αρμονία.
0: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
0: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
0: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulos.pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
4: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω. Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
0: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 26410-91-760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Γνωσιακή, συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Η ευρωπαϊκή ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία και η αύξηση των αμυντικών δαπανών θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση που είχε χθες με τον Τούρκο ομολογό του Ταγί Περντογάν δήλωσε ότι η πόλη των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τον Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις Τραμπ. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν τα ξημερώματα πάνω από 80 στόχους στο Ιράν, ως αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Σιρηνές συναγερμού ήχησαν στον Μπαχρέιν λίγες ώρες μετά τις αμερικανικές επιθέσεις. Παράλληλα, και η αντιεροπορική άμυνα του Κουβέιτ απόθεσε επιδρομές με πυράβλους και ντρόνς. Για σοβαρές παραβιές του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ. Μια Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα 13-24 μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου. Μια μητέρα και τα τρία παιδιά της εντοπίστηκαν επίσης ζωντανή μετά από 11 ημέρες εγκλωβισμένη κάτω από τα ερείπια κτηρίου. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου Σφακίων για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου ψαρά. Ο άνδρας είχε αναχωρήσει από το σπίτι του χθες το μεσημέρι, αλλά δεν επέστρεψε, οπότε η οικογένειά του ενημέρωσε τις αρχές. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Μαρία, στην πρώτη σερών. Καλημέρα Μαρία μας, χαιρετισμούς. Χαίρομαι που σου άρεσε το τραγούδι της Ζουγανέλη με το οποίο ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Ρέα. Γεια σου Ρέα. Σήμερα είναι Τετάρτη, έτσι, αλλά δεν είσαι πέρα, ωραία, είσαι εδώ, Θεέ. Γεια σου, Τάκη. Ο Τάκης λέει σιγά, λέει μην κάτσει, λέει ο νεοέλληνας, έχει και ένα επίθετο μπροστά, δεν το βάζω. Να ασχοληθεί, λέει, με την εφαρμογή. Και εγώ αυτή την αίσθηση έχω, να σας πω την αλήθεια. Αλλά αν δεν συντονιστούμε, θα μου πεις, είναι εύκολο αυτό, ψάλτη. Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Χρειάζεται όμως και η συμμετοχή του πολίτη. Δεν είναι κακή η πρόθεση να δηλώνεις ότι φεύγεις. Έτσι κι αλλιώς όμως θα μου πεις σε περιοχές όπως ας πούμε η Κυψέλη, το Παγκράτη ή τέλος πάντων εκεί όπου εφαρμόζεται συγκεκριμένη εφαρμογή, θέσεις δεν βρίσκονται και πάρα πολύ εύκολα στα όρια του Δήμου της Αθήνας. Τώρα βλέπω διάφορα μηνύματα τα οποία μου λέτε ότι το πρόγραμμα λέει για τις στάθμες του Δήμου Αθηνών λέει είναι παράνομο. Δεν ξέρω τι σημαίνει είναι παράνομο. Δεν μπορεί να μην υπάρχει άδεια γύρω από το ζήτημα αυτό. Γιατί υπάρχουν και οι. Πώς το λένε, οι. Και οι τρόποι κάποιοι για τους οποίους, με τους οποίους μάλλον κρατάνε θέσεις στάθμευσης που απαγορεύεται. Σε έξω από μαγαζιά, βάζουν παλιές μοτοσυκλέτες, βάζουν εξωγό καρέκλες. Άλλη πονεμένη ιστορία και αυτή. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε τώρα να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό τον καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής του Δημοκρίτη, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, να μας πει δύο-τρεις κουβέντες με αφορμή τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και βεβαίως να κουβεντιάσουμε και λίγο με αφορμή την συνάντηση του Τραμπ με τον Τούρκο Πρόεδρο και αυτά τα οποία ανακοίνωσε η Αμερικανική πλευρά. Γενικότερα για το ΝΑΤΟ πάμε να κουβεντιάσουμε. Καλημέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Ψαλή, τι κάνετε, καλά είστε?
0: Δόξα τω Θεώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γρήγορα και σύντομα και περιεκτικά, γιατί το έχετε. Πρώτον, η σύνοδος του ΝΑΤΟ είναι σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδος λόγω και της συμπεριφοράς των ΗΠΑ και του πολέμου εκεί στη Μέση Ανατολή κλπ. Βλέπετε να υπάρχει επόμενη μέρα ή είναι φουριόζος ο Αμερικανός Πρόεδρος με αυτά που είπε και χθες γενικότερα στη στάση των ΗΠΑ στην Βορειοατλαντική Συμμαχία?
1: Νομίζω θα υπάρξει. Mm-hmm. Και είναι ένας από τους στόχους της Συνόδου, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια όλα όσα έχουν συμβεί στη δεύτερη προεδρία Τραμπ, να διατηρηθεί η ενότητα της συμμαχίας, κύριε Ψάλτη. Mm-hmm. Γι' αυτό όμως, ακριβώς για τον λόγο που αναφέρατε, γιατί ο Τραμπ είναι ο πρώτος που στη δεύτερη θητεία του απότομα τράβηξε το χαλί και απέτυχε από τους Ευρωπαίους να κάνουν αυτό που τους αναλογεί στα θέματα της άμυνας.
0: Και τα κάνουν. Τους κινητοποίησε. Τα κάνουν.
1: Άρα εδώ μέσα στην ατζέντα της Συνόδου μπαίνουν και πάλι οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών.
0: Ναι.
1: Σε αυτό όμως που είπατε κύριε Ψάλτη, η σταδιακή ανακατανομή των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, το οποίο όσο είναι ο Τραμπ στο Λευκό Οίκο, δεν ξέρω, μπορεί να συμβεί αργά και σταδιακά, μπορεί πιο απότομα, μπορεί και καθόλου.
0: Ναι.
1: Άρα οι Ευρωπαίοι έχουν έναν επιπλέον λόγο να επιταχύνουν τουλάχιστον συζητήματα που μπορούν να αντικαταστήσουν τους Αμερικάνους. Καταλαβαίνετε, η πυρηνική αποτροπή είναι αναντικατάστατη.
0: Ναι.
1: Τα intelligence που παρέχουν οι Αμερικανοί θα είναι αναντικατάστατα για πολλά χρόνια.
0: Έβλεπα, κύριε καθηγητά, τα στοιχεία για τις χώρες εκείνες που είμαστε και εμείς μέσα, αλλά για άλλους λόγους εμείς, οι οποίες έχουν φτάσει το 3,5% στις αμυντικές δαπάνες και κάποιες φτάνουν και το 5%. Και είναι η Πολωνία και οι τρεις Βαλτικές και εμείς.
1: Σωστά. Εδώ λόγω ρωσικής απειλής για τις Βαλτικές και κυρίως για την Πολωνία, που να μην αμφιβάλλεται καθόλου, κύριε Ψάλτη, σε μια δεκαετία ενδεχομένως να έχει και τον καλύτερο στρατό.
0: Δεν αμφιβάλλω καθόλου με αυτά που μαθαίνω. Δεν αμφιβάλλω καθόλου.
1: Άρα εδώ βλέπετε ότι υπάρχει και μια, δηλαδή η Ευρώπη, όχι όμως με την ίδια αντίληψη όλες τις χώρες, καταλήγει ότι για μένα η απειλή είναι η Ρωσία. Αντιθέτως η Αμερική κοιτάζει προστασία και ειρηνικό και γι' αυτό και λέει στους Ευρωπαίους να έχετε έναν νατοϊκό ευρωπαϊκό πυλώνα και να πάμε όμως εδώ, γιατί εδώ μπαίνει στην εξίσωση και το επόμενο μας θέμα, είναι και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης συμμαχίας. Δηλαδή η γρήγορη υλοποίηση των αποφάσεων που ελήφθησαν πέρυσι στη Χάγη, γι' αυτό και θα δείτε μεγάλα συμβόλαια που θα υπογράφονται και πάλι.
0: Θα ανακοινωθούν σήμερα, λέει, δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων. Πάμε τώρα στα δικά μας. Στα δικά μας εμέσως. Γιατί οι δηλώσεις που έκανε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, νομίζω ότι ενδεχομένως, πώς να το πω, προσγείωσαν ανωμάλως, κατά την ταπεινή μου άποψη, όλους αυτούς που διάβασα το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι δεν θα γίνει αυτό, δεν θα γίνει εκείνο, μπορεί να γίνει αυτό, μπορεί να γίνει εκείνο. Θα μου πεις και με βάση τις δηλώσεις οι οποίες έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος, από τη μια μέρα στην άλλη θα διαφοροποιηθούν τα αγκάθια που υπάρχουν στις σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας. Εδώ σας θέλω λοιπόν. Τι θα γίνει.
1: Αλλά όπως θα σας έλεγε και ένας δημοσκόπος, περισσότερο να βλέπετε τις τάσεις. Τάσεις ενώ της κοινής γνώμης, μέχρι και ως ότου αποτυπωθούν. Άρα εδώ Επιτρέψτε μου να σας πω ότι εγώ δεν ευθυδιάστηκα. Μιλάω από το Φεβρουάριο για τη διπλωματική αναβάθμιση της Τουρκίας. Και μιλάω επίσης ότι θα ήταν αφελές να θεωρούμε ότι αυτοί οι δύο ηγέτες που έχουν και μια χημεία μεταξύ τους. Νομίζω και τα όπτικα
0: είναι πολύ περισσότερο έμπειρος. Φάνηκε. Βεβαίως, προφανώς.
1: Άρα θα ήταν αφέλει ότι τουλάχιστον ο Ερντογάν και ο Τραμπ για τους δικούς του λόγους δεν θα αξιοποιήσουν και την προσωπική τους διπλωματία και τη συναλλακτικότητα που τους διακρίνει.
0: Ναι, ναι. Έτσι. Η τρέλα τους είναι το εμπόριο και τα χρήματα, τα δισεκατομμύρια ένθεν κακήθεν. Αλλά επιτρέψτε μου, το έλεγα και νωρίτερα, κύριε καθηγητή, ναι. Επιτρέπετε, γιατί να το βάλουμε και αυτό πάνω στο τραπέζι. Η Τουρκία. Και να δούμε λίγο το μεγαλύτερο, λίγο έτσι, την μεγαλύτερη εικόνα. Ήτανε στον περίφημο άξονα του κακού που έλεγε παλιότερα οι Ηνωμένες Πολιτείες, Μόσχα, Τεχεράνη, Άγκυρα. Η Τουρκία στον πόλεμο, στο μέτωπο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, καταφέρνει και είναι σε δύο βάρκες. Πώς καταφέρνει λοιπόν, όταν ξέρω εγώ, απέναντί της έχει το μεγαλύτερο κομμάτι των χωρών του ΝΑΤΟ που είναι εναντίον της Μόσχας, η Άγκυρα να είναι και με τον χωροφύλαξ και με τον αστιφύλαξ και να επιβιώνει κιόλας και να ακούει και τα καλά λόγια?
1: Η πιο απλή απάντηση είναι ότι αυτή η προεδρία λειτουργεί διαφορετικά, υπό την έννοια ότι και οι προτεραιότητες στη Μέση Ανατολή είναι για μια αποχώρηση των ΗΠΑ, όχι όμως να αφήσουν σκόνη και θρύψη, αλλά θέλουν κάποιους τοποτηρητές. Προσέξτε, όπου θα υπάρχει σχετική επιγράμμιση με τα συμφέροντας, όχι απόλυτα.
0: Ναι.
1: Σταθείτε λίγο σε αυτό, το λέω λίγο και για τους στην Ελλάδα αναλυτές που πολλές φορές, ξέρετε, αυτοί που βάζουν όλα μας τα λεφτά μόνο στην περίπτωση του Ισραήλ. Είδα τον Λίντζι Γκράχαμ, γερουσιαστή, πολύ κοντά στον πρόεδρο Τραμπ. Όταν το ρωτήσαν για τα F-35, να λέει ναι, είμαι ανοιχτός να το δούμε. Βέβαια, μπορεί να υπάρχει θέμα στο Κογκρέσο, αλλά εσείς, και αρχίζει μεταξύ άλλων, θα έρθω στην απάντησή σας. Να λέει, είστε μια μουσουλμανική κυρίως χώρα, μουσουλμανική είναι η Τουρκία προφανώς. Είστε μέσα στο ΝΑΤΟ, σημαντικό για μας, δηλαδή σαν να σου λέει, ναι, είναι αυτά τα προβλήματα που λέει ο ψάλτης και κυρίως οι κόκκινες γεωπολιτικές γραμμές που πέρασε με τη Ρωσία παλιότερα, κύριε ψάλτη. Αυτό έχει αλλάξει τώρα, έτσι. Εκεί ωφεληθήκαμε κι εμείς, θυμάστε. Με όλα τα λάθη της Τουρκίας, και σου λέει ο Γκράχαμ ότι δεν έχω κάποιον καλύτερο να δουλέψω. Επίσης, να σας θυμίσω, κύριε Ψάλτη, ότι εφόσον το καθεστώς παρέμεινε, που ήταν και το πλέον κυρίαρχο σενάριο στο Ιράν, η Τουρκία προσεγγίζεται και ως ένα ανάχωμα απέναντι στο Ιράν ως νατοϊκή χώρα. Και λόγω του πολέμου, βλέπετε και την Τουρκία να έρχεται πιο κοντά στο ΝΑΤΟ. Προσέξτε, όχι ότι θα γίνει δυτική η Τουρκία, αλλά αλλάζει λίγο την ισορροπία. Δηλαδή είδε ότι ήταν εκτεθειμένη στην αεράμινά της. Το θυμάστε και εσείς.
0: Βεβαίως, και στείλανε και στην Ισπανία, στην Γερμανία, στείλανε οι Αμερικανοί για την αεράμινα τη δικιά τους, και μάλιστα σε εγκαταστάσεις οι οποίες ήταν νατοϊκού χαρακτήρα.
1: Και στο ουκρανικό που σωστά αναφέρατε, επιτρέψτε μου να πω, η προσέγγιση της αμερικανικής δίκης δεν είναι η ίδια με αυτή που ήταν επί Biden, νομίζω όλοι συμφωνούμε.
0: Αλλά αυτό είναι αλήθεια, αλλά θέλω να πω, δηλαδή, πώς καταφέρνει, ρε παιδί μου, και ήταν και στις δύο βάρκες και είναι κερδισμένη πάντα. Αυτό
1: όχι, δεν είναι κερδισμένη πάντα, αυτό να το πούμε. Δηλαδή, προσπάθησε στο παρελθόν να δαγκώσει περισσότερα από όσα μπορεί να μαθήσει. Θέλει όμως τώρα πολύ προσοχή για μας, γιατί η ανάλυση μπορούμε να την κάνουμε, αλλά το βασικό ποιο είναι, κύριε Ψάλτη? Η Δύση, η Αμερική και η Ευρώπη. Η Ευρώπη για διαφορετικούς λόγους. Αυτά που λέγαμε πριν, μας τραβάνε το χαλί οι Αμερικανοί. Οι Τούρκοι έχουν το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ και μάχημο κιόλας σε σχέση με τους Ευρωπαίους. Αμυντική βιομηχανία, όχι υψηλή τεχνολογία ακόμα, αλλά οδεύουν και προς τα εκεί. Ο Αμερικανός, για τους λόγους που εξηγήσαμε, θέλει να προσεγγίζει την Τουρκία. Θέλει και η Τουρκία σε αυτή τη φάση να επαναπροσεγγίσει τη Δύση. Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι όλα αυτά είναι τελείως διαφορετικά από αυτά που θα κουβεντιάζαμε. Ενώ με επίδικο τα ελληνοτουρκικά, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο πριν από μερικά χρόνια. Αυτά ήταν δεδομένα. Πολύ okay, σημαντικά.
0: Άρα, για να το μαζέψουμε αυτό, ωραία το βάζετε το ζήτημα. Εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι? Εμείς μπορούμε με κάποιον τρόπο, με το ελληνικό λόμπι που έχουμε, με το ισραηλινό λόμπι, με κάποιους, για να κρατήσουμε? Γιατί προφανώς δεν αφορά εμάς, ή δεν μπορούμε να πούμε τι θα κάνει η Αμερική με την Τουρκία και τα F-35.
1: Σωστά.
0: Αλλά να πιέσουμε με κάποιον τρόπο να υπάρχουν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες.
1: Νομίζω περισσότερο βρισκόμαστε εδώ. Αν και επαναλαμβάνω, για τους πιο μιμένους, αυτές οι εξελίξεις ήταν προβλέψιμες και θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό.
0: Μάλιστα.
1: Και σε αυτά που αναφέρετε. Με μία επισήμανση, το Ισραηλινό λόμπι θα γίνει και μια προσπάθεια. Όταν βλέπετε τον Νετανιάχου να βγαίνει στο Fox πριν τη σύνοδο, σημαίνει ότι το πράγμα έχει προχωρήσει, έτσι, και κάνει μια προσπάθεια επέλπιδα. Η σχέση Νετανιάχου-Τραμπ, ξέρετε, δεν είναι σε καλό επίπεδο σε αυτή τη φάση. Άρα,
0: αλλά δεν είναι τώρα, αύριο δεν ξέρουμε τι πώς θα είναι, αφού ξέρετε τώρα.
1: Να δούμε και τις εκλογές. Απλώς έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση στην Αμερική. Δηλαδή πρέπει να κινηθούμε, προσέξτε, πώς να εντάξουμε και εμείς τα δικά μας χαρτιά Σούδα Αλεξανδρούπολη στο δυτικό σύστημα ασφαλείας,
0: ναι,
1: με εγγύησης ασφαλείας.
0: Μάλιστα.
1: Και υπενθυμίζοντας, κύριε Ψάλτη, ξέρετε ότι όλα αυτά έρχονται σε μια περίοδο που ο αναθεωρητισμός παραμένει ενεργός και από την
0: σωστό,
1: Τουρκία.
0: Όσοι...
1: Άρα, αν γίνονται ανοίγματα, θα πρέπει να κουμπώνουν με μια σειρά από αιρεσιμότητες, προϋποθέσεις και εγγύησης ασφαλείας. Αυτό αφορά και την Ευρώπη. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί είναι καλύτερο να λειτουργείς με αυτή την οπτική, για να πεις ναι, καταλαβαίνω την αναγκαιότητα της Τουρκίας από τη δική σας θέση, αλλά πρέπει να καταλάβετε και τη δική μου.
0: Αυτό είναι το δεδομένο. Να πείσεις και το δικό σου ζήτημα ότι είναι σημαντικό απέναντι σε μια αναθεωρητική Τουρκία.
1: Και να του μιλήσεις με έναν τρόπο, κύριε Ψάλτο, που του λες ότι θα εξυπηρετηθεί και το αμερικανικό συμφέρον που είναι το ελληνικό, και αν το εξηγήσεις στη γλώσσα που θα καταλάβει, ξέρετε, και ο Αμερικανός και ο Redneck.
0: Σωστό, σωστό και αυτό που λέτε.
1: Άρα, εδώ νομίζω, δηλαδή, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτές είναι οι διεθνείς σχέσεις πολλές φορές πολύ κοινικές και συναλλακτικές.
0: Και αλλάζουν κιόλας πολλές φορές.
1: Προφανώς. Και σε αυτό το περιβάλλον πρέπει, αν θέλετε, να προσαρμοστούμε το βλέμμα στραμμένο στην αυτοσυντήρησή μας.
0: Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κ. Σέρμπος, ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου του Στράκης. Πώς αλλάζουν και πόσο κοινικές πραγματικά είναι οι σχέσεις οι διεθνείς. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί μετά έχουμε τον κύριο Ρίζο. Χαίρομαι πάρα πολύ για τα μηνύματα τα οποία μου έχετε στείλει. Λοιπόν, πάμε. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας, και όταν έχει τη στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαία ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέσαι ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για εσάς είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Κράτους 33.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
9: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
10: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε, και μετά πάμε όπου θες.
9: Έχουν βάλει και καύσιμα.
10: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο, και μάλιστα δωρεάν.
7: με Lidl Plus.
11: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
0: Αμέσως πάμε στον κύριο Κολιομιχάλη για να μας πει γρήγορα τα της κίνησης. Έλα Δημήτρη μας.
14: Στα γρήγορα λοιπόν, πολλή κίνηση στην Κηφισού, στην άνοδο από τη Λένορμαν, στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ. Λιγότερη από ό,τι περιμένουμε κίνηση στο Σκαραμαγκά και από εκεί και πέρα μόνο η άνοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου λιγάκι μας καθυστερεί, λίγο η άνοδος της Λεωφόρου Κηφισίας και λίγο η παραλιακή προς τον Πειραιά εδώ στο Νέο Φάλιρο.
0: Ευχαριστώ Δημήτρη μου για τις πληροφορίες και πάμε στον Διονύση Ρίζο που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα Διονύση.
15: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Διονύση μου, καταρχήν δώσε μας 5 στοιχεία παραπάνω σχετικά με την απόφαση και τις ανακοινώσεις που έκανε το Υπουργείο του Αρμόδιου Εργασίας για τις συντάξεις χειρίας. Τι θα ισχύσει πλέον, γιατί το έχεις βάλει ως ζήτημα εσύ και έλεγες ότι μόνο με πολιτική παρέμβαση θα λυθεί η ιστορία.
15: Ακριβώς και με αυτόν τον τρόπο λύνεται το ζήτημα από ό,τι φαίνεται για περίπου 70.000 συνταξιούχους λόγω θανάτου, αλλά και για όλους τους συνταξιούχους που πρόκειται να λάβουν σύνταξη λόγω θανάτου από εδώ και πέρα.
0: Ναι.
15: Με τις ανακοινώσεις και τις δεσμεύσεις του Υπουργού Εργασίας, αυτό που θα συμβεί είναι το εξής. Σε περίπου 40.000 συνταξιούχους λόγω θανάτου που δεν έχει γίνει η μείωση μετά τη συμπλήρωση της τριετίας,
0: ναι,
15: δηλαδή μετά τη συμπλήρωση της τριετίας που λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, θα έπρεπε να μειωθεί αυτό το ποσοστό στο 35%, θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν το 70%.
0: Ναι.
15: Περίπου 30.000 κυρίως συνταξιούχοι λόγω θανάτου του δημοσίου που έχει γίνει μείωση στη σύνταξή τους, αυτή θα ανέβει ξανά στο 70%. Εφ' εξής, θα χορηγείται το 70% της σύνταξης λόγω θανάτου εφόρου ζωής, θα αλλάξει δηλαδή η διάταξη, δεν θα είναι το 70% για τα πρώτα 3 χρόνια και θα πέφτει στο μισό από εκεί και πέρα. Και λύνεται και το μεγάλο θέμα που είχε προκύψει με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που είχε επικυρώσει την εγκύκλιο Τσακλόγλου και τη διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου που έλεγε μία εθνική σύνταξη, ανεξάρτητα του αν λαμβάνεις μία σύνταξη γύρατος ή και μία σύνταξη λόγω θανάτου κατόπιν σώρευσης.
0: Ναι.
15: Και ήρθε η Υπουργός να πει ότι θα είναι μία εθνική σύνταξη αναδικαίωμα.
0: Οπότε θα έχει δύο λοιπόν εθνικές
15: σύνταξεις. Ακριβώς και δεν θα υπάρχει καμία μείωση στις συντάξεις λόγω θανάτου.
0: Ωραία.
15: Άρα αλλάζει πλήρως το καθεστώς στη σύνταξη χειρίας, θα περιμένουμε καινούρια διάταξη. Θεωρώ ότι αυτό θα έρθει λογικά το φθινόπωρο, έτσι ώστε να μπει και στη διαδικασία ανακοίνωση από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα περιμένουμε να δούμε πότε θα έρθει η καινούρια διάταξη για να την αναλύσουμε περαιτέρω.
0: Ωραία. Επίσης να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρχει αναφορά για τους συνταξιούχους χειρίας του ΟΓΑ, σωστά? Του ΟΓΑ είναι απέξω.
15: Όχι. Αλλά φαίνεται ότι θα επηρεαστούν και αυτοί και δεν θα υπάρχει μείωση περαιτέρω στην σύνταξη του ΟΓΑ. Αλλά ξαναλέω, πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες
0: της διάταξης
15: όταν αυτή έρθει προς ψήφιση.
0: Μου έστειλαν μήνυμα οι ακροατές και μου είπαν επίσης ότι δεν υπάρχει σε αυτούς που τους περικόπηκε από το 70 στο 35 να τους επιστραφούν τα λεφτά πίσω. Θα πάνε στο 70%.
15: Όπως λένε οι πληροφορίες, δεν θα υπάρξει αναδρομική διόρθωση και χορήγηση αναδρομικών ποσών. Δηλαδή, αν κάποιος έχει γίνει μείωσή του τα προηγούμενα 1-2 χρόνια, δυστυχώς δεν θα δει αναδρομικά ποσά στην σύνταξή του, αλλά διόρθωση από εδώ και στο εξής.
0: Μάλιστα. Και ακόμα δεν υπάρχει τίποτα για τις επικουρικές συντάξεις.
15: Όχι, καμία λεπτομέρεια για τις επικουρικές. Μπορεί στις επικουρικές να διατηρηθεί το υπάρχον καθεστώς και φυσικά καμία αναφορά και σε όσους είχαν συνταξιωθεί λόγω θανάτου πριν το 16, τους οποίους σημειώσεις έχουν εφαρμοστεί κανονικά τον παλιότερο, τον καταστατικό διατάξιο των φορέων.
0: Ναι, σωστό. Γιατί πριν από τις 13 Μαΐου του 16 που ήταν η εφαρμογή του νόμου, σωστά.
15: Ναι.
0: Άρα εκεί είναι σκοτεινά σημεία τα οποία δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
15: Θα επιληθούν μόλις δούμε τη διάταξη και τη σχολιάσουμε.
0: Ωραία. Πάμε στα ερωτήματα τώρα για να προλάβουμε, γιατί μην νομίζεις, δεν θα προλάβουμε, έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Η Χρυσάνθη, ας πούμε, η φίλη μας, λέει το εξής. Είμαι χείρα συνταξιούχος του ΟΓΑ και εδώ και ένα χρόνο γίνεται παρακράτηση από τη σύνταξή μου λόγω του νόμου Κατρούγκαλου. Με τη νέα ρύθμιση θα σταματήσει η παρακράτηση και θα μου επιστραφούν τα χρήματα.
15: Κανονικά θα σταματήσει η παρακράτηση και θα ανέβει στο αρχικό ποσό η σύνταξη λόγω θανάτου, αλλά το αν θα επιστραφούν τα χρήματα δεν το ξέρω.
0: Μάλιστα. Η Δήμητρα, ασφαλισμένη πριν το 90, μέσω τηλεφωνικού κέντρου τα μηνύματα αυτά. Μπορώ να βγω στα 62 με μειωμένη, με συμφέρει να βγω και να δουλεύω ή να περιμένω στα 67 με πλήρη?
15: Εάν έχει δικαίωμα στα 62 και η εναλλακτική είναι τα 67, συμφέρει να βγει με μειωμένη στα 62 και να συνεχίσει να εργάζεται.
0: Η Άννα από τη Μαγνησία, 33 χρόνια τέβε με τη χαμηλότερη σφορά, 67 ετών. Τι σύνταξη τελική παίρνει?
15: 33 χρόνια τέβε με τη χαμηλότερη σφορά και είναι 67, θα πάρει μια σύνταξη η οποία θα είναι από 670 μέχρι 720.
0: Η Αγγελική, μπορεί κάποιος που παίρνει σύνταξη λόγω ιδίου δικαιώματος και σύνταξη χειρίας να εργάζεται?
15: Φυσικά και μπορεί. Και να έχει εισόδημα και από την εργασία. Προσοχή, σε αυτή την περίπτωση, στην εργασία του θα του κρατάνε το 10% από τις αποδοχές λόγω του ότι θα είναι συνταξιούχος
0: εργαζόμενος. Ναι. Η Δήμητρα, κοίταξε πόσες γυναίκες τώρα. Παίρνω σύνταξη χειρίας από το ΙΚΑ από το 9 και έχω περικοπεί 35%. Θα επανέλθει στο 70%.
15: Εδώ είναι αυτό που λέμε για αυτούς που είναι πριν το 16, που δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα τους αντιμετωπίσει ο νόμος, αν θα επανέλθει στο 70% ή όχι. Πρέπει να περιμένουμε τη διάταξη.
0: Μάλιστα. Πρέπει να διευκρινιστεί αυτό το πράγμα λοιπόν για να είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς γίνεται. Ο Χρήστος λέει: μπορεί νέος ασφαλισμένος πολύτεκνος με 40 χρόνια υπηρεσίας να βγει με πλήρη σύνταξη πριν τα 62, έχοντας το 10, 4 ανήλικα τέκνα και 20 χρόνια υπηρεσίας?
15: Όχι. Αυτό θα μπορούσε να το κάνει. Μόνο με προσφυγή στο ελεκτικό συνέδριο δεν γίνεται. Στα 62 θα μπορέσει να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη.
0: Οκ, okay, πάμε παρακάτω. Ο Μανώλης, έχω ένσημα, δεν μας λέει ηλικία ο Μανώλης, αλλά δεν έχει σημασία, πάμε να δούμε το ερώτημα. Έχω ένσημα, λέει, 10 χρόνια ως μισθωτός του ΙΚΑ και άλλα 10 χρόνια ως μη μισθωτός. Τι χρειάζεται για να φτάσω στη σύνταξη? Μπορώ να αγοράσω ένσημα? Πόσα μπορώ να αγοράσω και με τι κόστος? Αν αγοράσω τα μέγιστα δυνατά, πόσα ακόμη χρόνια εργασίας χρειάζεται για να πάρω σύνταξη, λέει ο φίλος μας ο Μανώλης.
15: Εάν έχει τις κατηγορίες για να αγοράσει τα μέγιστα δυνατά, που είναι 7 χρόνια,
0: ναι,
15: από πλασματικούς χρόνους, παιδιά, σπουδές, στρατός κλπ., θέλει άλλα 13 χρόνια ασφάλισης για να φτάσει στα 33 πραγματικά. 33 πραγματικά και 7 πλασματικά, θα μπορέσει έτσι να συνταξιοδοτηθεί με 40 χρόνια ασφάλισης συνολικά.
0: Οκ, okay, πάμε στο ερώτημα που βάζει ο φίλος μας ο Σπύρος, αν καταλαβαίνω καλά, για την κόρη του, τη Δήμητρα. Η Δήμητρα είναι γεννημένη το 73, δηλαδή είναι 53 ετών και 3 μηνών. Έχει ένα ανήλικο γιο που γεννήθηκε το 10, δηλαδή είναι 16 ετών. Τα ένσημά της ήταν μέχρι τέλη Ιουνίου σχεδόν 9.000, 8.960. Πότε μπορεί να πάρει σύνταξη, λέει ο φίλος μας ο Σπύρος?
15: Στα 62 της. Έγινε το 73, έγινε 50 ετών το 2023, δεν μπορεί να υπαχθεί στις μεταβατικές περιπτώσεις του νόμου 43-36 του 2015, άρα υποχρεωτικά θα μπορέσει να συνταξιοδοτηθεί στα 62 της.
0: Οκ, okay, πάμε κι άλλο ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Φίλος ακροατής ο Λευτέρης, ασφαλισμένος από το Γενάρη του 92, 15 χρόνια περίπου εργάστηκε ως οικοδόμος. 4.020 ένσημα στο Δεκέμβριο του 24, χωρίς τις άδειες. Είναι γεννημένος το 65, μπορεί να βγει στη σύνταξη με βαρέα και πότε?
15: Αν είναι όλα βαρέα, είναι όλα οικοδομικά τα ένσημά του, μπορεί να βγει στα 60, αλλιώς στα 62 με τις διατάξεις των βαρέων.
0: Διονύση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες και για τα στοιχεία που μας έδωσε σήμερα. Την καλημέρα μου.
15: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Να είμαστε καλά. Διονύση Ρίζος, κυρίες και κύριοι, δικηγόρος εργατολόγος, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ και σας πάρα πολύ. Από αύριο για κάποιες μέρες θα λείπουμε. Θα είναι εδώ ο κύριος Πέτρος Κυρκυλής, αλλά την άλλη Τετάρτη εδώ θα είμαστε και πάλι. Να ξέρετε. Οπότε το πρόγραμμα προφανώς του ΣΚΑΙ 100,3 θα συνεχιστεί, γιατί μπαίνουμε σε μια διαδικασία κάποιων αδειών. Όλους σας ευχαριστώ, γιατί νομίζω ότι η χρονιά περπάτησε με τις κόντρες μας και με τις διαφωνίες μας κλπ. Αλλά γενικά περάσαμε πάρα πολύ καλά, ελπίζω και οι δύο πλευρές. Μετά τις διαφημίσεις και το
16: δεύτερο. Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
17: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλε

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις Τραμπ. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, τον Ισοτή Άγκυρ, απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη Μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως ανέφερε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Την ίδια ώρα, ομάδα 18 Αμερικανών βουλευτών, με επιστολή τους, αποδοκιμάζουν την πώληση των F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπλεξαν τα ξημερώματα πάνω από 80 στόχους στο Ιράν ως αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπλεξαν συνολικά 85 εγκαταστάσεις σε στρατιωτικές βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, στο έδαφος του Κουβέιτ καθώς και του Μπαχρέιν, έπειτα από τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν. Νωρίτερα, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακάλεσε την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση ιρανικού πετρελαίου, επαναφέροντας τους περιορισμούς που είχαν προσωρινά χαλαρώσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Για σοβαρές παραβιάσεις του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκάλιμπαφ. Πέντε χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, προβλέπεται ότι θα επιτύχουν ήδη από φέτος στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΕΠ, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία της συμμαχίας που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. Εν τω μεταξύ, Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να υπογράψουν σήμερα συμφωνία εταιρικής σχέσης στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας, με τις δύο χώρες να δεσμεύονται να στηρίξουν η μία την άλλη σε ζητήματα αμυντικής πολιτικής, σύμφωνα με πληροφορίες. Η γερμανική αμυντική βιομηχανία Rheinmetall και η αμερικανική εταιρεία αμυντικών συστημάτων Lockheed Martin υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για τη μελλοντική παραγωγή βαλιστικών πυράβλων στη Γερμανία. Πρόκειται για την πρώτη φορά που οι συγκεκριμένοι πυράβλοι μικρού βαλινεκούς θα κατασκευάζονται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα 13-24 ώρα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου. Η γυναίκα είχε θαυτεί κάτω από τα ερείπια του σπιτιού της, το οποίο ισοπεδώθηκε ολοκληρωτικά. Παράλληλα, μια μητέρα και τα τρία παιδιά της εντοπίστηκαν επίσης ζωντανή μετά από 11 ημέρες που ήταν εγκλωβισμένη κάτω από τα ερείπια κτηρίου. Η γυναίκα κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά της στη ζωή τρέφοντάς τα με μητρικό γάλα μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Συνεχίζονται οι έρευνες του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστρου Σφακίων για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου Αλία. Ο άνδρας είχε αναχωρήσει από το σπίτι του χθες το μεσημέρι, αλλά δεν επέστρεψε, οπότε η οικογένειά του ενημέρωσε τις αρχές. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στα πέναλτι κρίθηκε η αναμέτρηση Ελβετίας-Κολομβίας στο Μουντιάλ, με την Ελβετία να επικρατεί 4-3 της Κολομβίας και να προκρίνεται στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στους 8 της διοργάνωσης προκρίθηκε και η Αργεντινή, που επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2.
9: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
10: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
11: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
12: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και δημοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως ζημιωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν.

0: τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
2: Για περισσότερα νέα εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης, ο μήνας έχει 8 Ιουλίου, προσγειωνόμαστε στην καθημερινότητά μας, εύχομαι προς όλες και όλους, είτε κατοικούμε στην ελλαδική επικράτεια, είτε κατοικείτε στο εξωτερικό, να έχουμε υγεία και να κάνουμε αυτά που έχουμε προγραμματίσει για την σημερινή μας ημέρα, την εργασία μας, αν εργαζόμαστε και ό,τι άλλο επιπρόσθετο υπάρχει. Ή αν δεν εργαζόμαστε, να απολαύσουμε την ημέρα μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως επιθυμεί κάθε ένας και κάθε μία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δεδομένου ότι η ύλη αυθονεί, σκέπτομαι ότι με τα μηνύματα που έχω στη διάθεσή μου από εσάς τις επόμενες δύο εβδομάδες, σκέπτομαι να τις αφιερώσω στην ανάγνωση, δηλαδή να έχουμε ένα χρόνο δικό σας, προκειμένου σε αυτό το χρονικό διάστημα να διαβάσω κάποια από τα μηνύματα που μου έχετε στείλει επισημένοντας δεδομένα είτε προσωπικής φύσεως που όμως απηχούν σε ένα πρόβλημα, σε ένα ζόρι που τραβάτε και συνήθως είναι με την διοίκηση, είτε σε γενικά θέματα αναφοράς όπως σε εκείνο το κομμάτι της εκπαίδευσης που μου αρέσει πάρα πολύ, δεδομένου ότι ακούω στην αντίληψη δωρεάν συγκοινωνία. Ξέρετε, εγώ όταν ακούω το δωρεάν, κάνω πίσω διότι είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός, διότι το δωρεάν είναι το βασικότερο εργαλείο λαϊκισμού, εννοείται, για κάθε λαοπλάνο δημεγέρτη πολιτικό. Στην περίπτωσή μας είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Το δωρεάν και το τζάμπα αποδείξαμε στις δημόσιες στην κοινωνία ότι αφορά οι ηλικίες 17-24, είναι μόλις το 10% των επιβατών. Άρα το δωρεάν εισιτήριο στους νέους είναι ένα πράγμα, το λες, είναι ξεκούδουν εντελώς, δεν απήγησε τίποτα, αφήστε που τα βλαστάρια μας μάλλον δεν κόβουν και εισιτήριο όταν μπαίνουν στο αστικό λεωφορείο, κατά πλειοψηφία εννοώ, πάντα οι εξαιρέσεις θα υπάρχουν, αναμφίβολα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όταν ακούω τζάμπα, δωρεάν, είμαι επιφυλακτικός. Το δωρεάν στη συγκοινωνία το αντίστοιχο είναι κατάργηση των πανελλαδικών και όλοι μαζί στα πανεπιστήμια. Δηλαδή ο καταλληλότερος τρόπος να ισοπεδώσουμε τη δημόσια κρατική δωρεάν εκπαίδευση, ενδεχομένως για το καλό της ιδιωτικής. Και σας τα λέω αυτά εγώ που όπως ακούτε στα μηνύματά μου προωθώ ένα από τα ιδιωτικά, από τα μη κερδοσκοπικά που έχουν ανοίξει και έχουν πάρει άδεια κατόπιν εγκρίσεως από την αντίστοιχη αρχή που τα εξέτασε, τα αξιολόγησε και ενέκρινε τα προγράμματα σπουδών τους, πανεπιστήμια τα οποία συνδέονται με, όπως το βρετανικό, το Kiel, το οποίο πήρε άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Αλλά είπαμε, η μη κρατική εκπαίδευση είναι η συμπληρωματική εκπαίδευση στη δημόσια εκπαίδευση. Θα τα αναλύσουμε όμως αυτά σε κάποια χρονική στιγμή, διότι ακούω τον κύριο Τσίπρα να προωθεί αυτό το πράγμα το όλοι μαζί στα πανεπιστήμια. Είναι για να το είναι που είναι, σε μια κατάσταση που προσπαθούν να γίνουν καλύτερα. Αυτό το όλες οι πόρτες ανοιχτές για την ανώτατη εκπαίδευση, απορώ πως ακόμη δεν έχει βγει κάποιος να πει δύο κουβέντες από τους πανεπιστημιακούς, αλλά τι να πω, ίσως να μην θέλουν να φέρουν αντίρρηση στον επερχόμενο ηγέτη, ο οποίος θέλει να λάβει χώρο σε αυτό που ονομάζεται σοσιαλδημοκρατία για να αποτελέσει τον αντίπαλο πόλο στον Μητσοτάκη. Ας ξεκινήσουμε όμως με ένα ιστορικό τραγούδι, γιατί δεν ξέρω, για εμάς που αγαπούμε το ποδόσφαιρο, εγώ θα το πω λαϊκότροπα,

την μπάλα, ενδεχομένως μονολυθικός στην αντίληψη, αλλά μια μπάλα παίζαμε, πιτσιρικάδες, και επειδή αγαπώ το ποδόσφαιρο, το χθεσινό μάτς αυτό της Αργεντινής με την Αίγυπτο είναι η διαφήμιση, η καλύτερη διαφήμιση του αθλήματος.

Αν δεν έχετε δει το μάτς, λέω αν δεν το είδατε, μπορείτε να πείτε στο σύστημα και να δείτε από το, από την, από το συνδρομητικό της Nova σε συνεργασία με την κρατική τηλεόραση, να δείτε το 3-2 της Αργεντινής επί της Αιγύπτου. Συγκλονιστικό μάτς, η απόλυτη διαφήμιση του αθλήματος. Προηγείται 2-0 η Αίγυπτος, η οποία αντιμετωπίζει στα ίσα την Αργεντινή, και από το 80 λεπτό η Αργεντινή γυρίζει το μάτς με 3 γκολ. Έχοντας στο μεταξύ ο Μέση χάσει και ένα πέναλτι στο οποίο δεν ήταν καλός. Κατάφερε ο Αιγύπτιος θερματοφύλακας, ο οποίος μέχρι ενός σημείου ήταν βράχος πραγματικά μπροστά στην εστία του, να καταφέρει να το αποκρούσει, γιατί μάντεψε σωστά και εκείνος ευνηδίασε τον Μέση και όχι τον άποδο. Και μια πολύ ωραία εκτέλεση φάουλ του Μέση, όπως καταφέρνει και δίνει μια τέτοια κλίση στην ελλειπτική κίνηση στην μπάλα, που καταφέρνει να περάσει ξυστά το φράγμα τον, και με αυτήν την ελλειπτική κίνηση η μπάλα βέβαια δεν μπήκε μέσα, ενώ τα έχει καταφέρει στο παρελθόν, έχει βάλει τέτοια γκολ από φάουλ, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση βρήκε δοκάρι η μπάλα. Η μαγεία του αθλήματος έγκυται, όπως πολύ καλά ανταλλάσσουμε τώρα απόψεις όσοι γουστάρουμε το άθλημα, είναι οι ανατροπές. Εκεί που χάνει μια ομάδα να καταφέρει να γυρίσει το μάτς. Και αυτό είναι το σημείο στο οποίο απογειώνεται το άθλημα και η υπερπροσπάθεια εννοείται των αθλητών. Σε μια τέτοια υπερπροσπάθεια και ο Τζόκοβιτς στο τένις τες, μετά από έναν αγώνα που κάτισε πολλές ώρες, κατάφερε μετά 5 ώρες να νικήσει τον αντίπαλό του, αποδεικνύοντας ότι είναι ένας πολύ σοβαρός αθλητής σε αυτό το άθλημα, με αντοχές και σε αυτήν την ηλικία. Και μπράβο και θερμά συγχαρητήρια.

0: ο πρόεδρος Ερντογάν και η Τουρκία οργάνωσαν μια συνάντηση ηγετών των χωρών μελών του ΝΑΤΟ προκειμένου να κάνουν ένα σοου και το κατάφερε η Τουρκία με το μέγεθός της, με το μέγεθος του χώρου στο οποίο έγινε η φιλοξενία, αυτή η αυτοκρατορική εικόνα που θέλει να βγάλει, με το στήσιμο που επιτυχάνει, σε έναν βαθμό μπορεί να λειτουργεί. Τώρα το λέω όλο αυτό γιατί στον τόπο μας έχουμε αυτή που λέμε την τουρκοφαγία, η οποία είναι ανάλογη με την Ερντογονολατρία. Δηλαδή όσο πιο τουρκοφάγος δηλώνει κάποιος, τόσο πιο πολύ Ερντογονολάτρης αποδεικνύεται, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν συμπαθεί και τον πρωθυπουργό. Αυτά έχουν μια αναλογία. Δεν συνέβη κάτι φοβερό στην Άγκυρα χθες, συνέβησαν αυτά τα οποία είχαν ήδη υποδηλωθεί από τους ανθρώπους οι οποίοι παρακολουθούν τα διεθνή μας θέματα. Δύο άρθρα, κυρίες και κύριοι, θα σας προτείνω να διαβάσετε σήμερα. Με τον έναν αρθρογράφο θα έχουμε σε λίγο συζήτηση στις 8:30, είναι ο Κωνσταντίνος Φίλης. Ο δεύτερος αρθρογράφος θα είναι συνομιλητής μας αύριο την ίδια ώρα, είναι ο Μάνος Καραγιάννης. Ο Κωνσταντίνος Φίλης τιτλοφορεί το άρθρο του «Παράσταση για δύο ηγέτες η σύνοδος του ΝΑΤΟ». Ο δε Μάνος Καραγιάννης τιτλοφορεί το άρθρο του «Η μεγάλη επιστροφή της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ». Και διαβάζω από το άρθρο του Μάνου Καραγιάννη κάτι το οποίο έχει συζητηθεί πολλές φορές, αλλά ας το διαβάσουμε άλλη μια φορά, έτσι όπως το επισημαίνει ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Διεθνούς Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο King's College του Λονδίνου. Γράφει: «Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον σκληρής συναλλακτικής διπλωματίας, την οποία προωθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος και το επαναβεβαίωσε και στην χθεσινή, ενώ αυτό και χθες και σήμερα φαντάζομαι σε όλο αυτό το διήμερο του ΝΑΤΟ, η θέση της Τουρκίας», γράφει ο Καραγιάννης, «στο ΝΑΤΟ δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστη. Εξαιτίας των αντιδυτικών επιλογών της στη Μέση Ανατολή και της ενεργειακής προσέγγισής της με τη Μόσχα, η Τουρκία παρέμεινε σε σχετική απομόνωση την τελευταία δεκαετία. Δεν φαίνεται να ισχύει κάτι τέτοιο τώρα. Η επικείμενη υπογραφή αμυντικής συμφωνίας με το Λονδίνο, η πρόθεση του Παρισιού και της Ρώμης να προχωρήσουν σε πώληση προηγμένων αντιεροπορικών συστημάτων και κυρίως η επιλογή της διοίκησης Τραμπ να επαναφέρει στο τραπέζι το ενδεχόμενο επιστροφή στο πρόγραμμα των F-35 υποδηλώνουν ότι το κλίμα μεταβάλλεται ριζικά υπέρ της Τουρκίας. Το τι σημαίνει και γιατί αναβαθμίζεται ο γεωπολιτικός ρόλος της Τουρκίας γίνεται για τρεις λόγους. Το αφήνω να μας τα πει αύριο ο κύριος αναλυτικά ο κύριος Καραγιάννης. Ότι η Άγκυρα εκτιμά, ο κύριος Καραγιάννης, ότι θα λειτουργήσει ως πάροχος ασφάλειας σε Συρία, Λιβύη και Σομαλία. Ότι η Άγκυρα λειτουργεί ως ένας παράγων εξισορροπητικός ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Αμερική. Και στην τρίτη περίπτωση, η τουρκική αμυντική βιομηχανία λειτουργεί ως μοχλός πίεσης στο εγχείρημα της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας. Κάτι που δεν αρέσει στον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος σε κάθε περίπτωση προωθεί τα παραγόμενα της δικής του αμερικανικής αμυντικής βιομηχανίας. Σε αυτό το τελευταίο σκέλος θα σταθώ για λίγο, φίλες και φίλοι, διότι η Ελλάδα με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και όσο και αν ακούγεται κριτική επ' αυτού των θεμάτων αμυντικής και εξωτερικής πολιτικής, δεν μπορείς να προσάψεις αρνητική κριτική στον πρωθυπουργό. Μπορεί σε άλλα ζητήματα κυβερνητικής πολιτικής να πει ο καθένας αυτό που θέλει, αλλά στα δύο αυτά σκέλη αρνητική κριτική και να την πεις δύσκολα γίνεται πιστευτή. Σε κάθε περίπτωση διατυπώνεται αρνητική κριτική, εννοείται, αλλά νομίζω ότι δεν έχει μεγάλο βαθμό εμβέλειας στο να επηρεάσει, νομίζω, εκείνους οι οποίοι επιλέγουν Μητσοτάκη. Λοιπόν, στο σκέλος της αμυντικής βιομηχανίας, εδώ υπάρχουν θέματα τα οποία έρχονται διαχρονικά από τα τελευταία 20-30 χρόνια της ελληνικής του χειρισμού της Ελλάδος σε ό,τι αφορά στην υποβάθμιση της δικής μας αμυντικής βιομηχανίας, η οποία είχε αυτήν την κρατικοδίαιτη συνδικαλιστική αντίληψη που, την οποία αναλύσαμε χθες και η οποία επί της ουσίας πια φαίνεται ξεκάθαρα χαντάκωσε την θέση της Ελλάδος. Θα ήμασταν πολύ πιο μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση από την υπάρχουσα αυτοπεποίθηση, η οποία ναι, υπάρχει αυτοπεποίθηση, διότι αυτά τα χρόνια ακριβώς εκμεταλλευόμενος τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προώθησε όλα όσα θα συμβούν στην Ελλάδα αμέσως τα χρόνια που έρχονται, όχι πολύ μακριά, σε 2-3 χρόνια η Ελλάδα θα έχει αυτά που στα δικά της μέτρα θα λειτουργούν ως πλεονέκτημα. Λοιπόν, αλλά στην αμυντική βιομηχανία έχουμε θέμα το οποίο θα στήσουμε από εδώ και μετά, και αυτό θα είναι μια πρωτοβουλία πάλι αυτής της κυβερνήσεως, η οποία παρέλαβε μια αντίληψη την οποία και ανέτρεψε. Ο Φέδων Καραϊωσήφιδης εκδίδει το περιοδικό Πτήση και Διάστημα, το έχουμε πολλές φορές, είναι προσκεκλημένος μας ο κύριος Καραϊωσήφιδης. Αφορμή στάθηκε για την σημερινή μας συζήτηση ένα μήνυμα που μου έστειλε χθες. Θα καλημερίσω τον κύριο Καραϊωσήφιδη. Φέδωνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ρε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Αφού προηγουμένως όμως μαζί ακούσουμε την ανταπόκριση, αυτά που μετέδωσε χθες το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων ο Μιχάλης Ιγνατίου.
2: Όλοι έδωσαν το παρόν στο γάμο, αλλά έλειπαν η νύφη και ο γαμπρός, που είναι η Βουλή και η Γερουσία φυσικά, που έχουν το τελευταίο λόγο. Ήδη μετά τις ήξεις αφήξεις δηλώσεις του Πρόεδρου Τραμπ στην Άγκυρα ενώπιον του Ερντογάν, υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις από νομοθέτες που αντιτίθενται στην πώληση των μαχητικών F-35. Ομάδα Δημοκρατικών Βουλευτών έστειλε επιστολή στους ηγέτες των δύο κομμάτων και τους ζητούν να είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν κάθε νομοθετικό εργαλείο που έχουν στη διάθεσή τους για να αποτρέψουν την κυβέρνηση του Πρόεδρου Τραμπ να προχωρήσει στην επαναφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Επίσης, ομάδα Ρεπουμπλικάνων νομοθετών έστειλαν τη δική τους επιστολή στον πρόεδρο Τραμπ και εκφράζουν τις αντιδράσεις τους. Πρέπει να τονίσουμε για πολλωστή φορά, λένε, ότι το Κογκρέσο έβαλε φραγμό σε οποιαδήποτε μεταφορά των F-35 στην Τουρκία για όσο διάστημα διαθέτει το ρωσικό σύστημα S-400. Είναι μια προϋπόθεση που περιλαμβάνεται στον νόμο του Αμερικανικού Πενταγώνου του 2020. Μπορεί λοιπόν ο κύριος Τραμπ να δίνει δημόσια υποσχέσεις στον Ερντογάν, αλλά είναι έολες αυτές οι υποσχέσεις. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, θα έλεγα και αδύνατο, να ξεπεραστεί η τροπολογία αυτή. Τα δώρα του κυρίου Τραμπ προφανώς, Λένα, είναι για το μέλλον. Μιλάμε για χρόνια πολλά μετά. Η τροπολογία αυτή πρώτα απ' όλα υπάρχει στο νομοσχέδιο, διότι το ήθελε η κυβέρνηση του κυρίου Τραμπ. Βεβαίως η τροπολογία τη σκέφτηκαν οι ομογενείς μας και γράφτηκε από δημοκρατικούς γερουσιαστές και προωθήθηκε τότε από τον Ρόμπερ Μενέντες με τη βοήθεια και ρεπουμπλικάνων νομοθετών όπως ο νυν Υπουργός Εξωτερικών ο Μάρκο Ρούμπιο. Θέλω να αναφέρω εδώ ότι ο γερουσιαστής Βαν Χόλεν έγραψε αριστοτεχνικά το κείμενο που σημειώνει, αν μου επιτρέπεις, τα εξής. Ο Υπουργός Άμυνας από κοινού με τον Υπουργό Εξωτερικών μπορεί να παραιτηθεί από αυτό τον περιορισμό που επιβάλλει το Κογκρέσο μόνο εάν οι υπουργοί υποβάλλουν στις αρμόδιες επιτροπές του Κογκρέσου γραπτή βεβαίωση ότι η Τουρκία, η οποία προηγουμένως έχει αποδεχτεί την παράδοση του συστήματος αεροπορικής άμυνας S-400 από τη Ρωσική Ομοσπονδία, να αποδείξει λοιπόν ότι δεν κατέχει πλέον το σύστημα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας S-400 ή οποιοδήποτε άλλο εξοπλισμό, υλικό ή προσωπικό που σχετίζεται με το εν λόγω σύστημα. Δεύτερο, πρέπει να παράσχουν αξιόπιστες διαβεβαιώσεις ότι η κυβέρνηση της Τουρκίας δεν θα αποδεχθεί στο μέλλον την παράδοση του εν λόγω συστήματος. Και τρίτον, δεν έχει η Τουρκία από τις 31 Ιουλίου το 19, να φανταστείς, αγοράσει ή αποδεχθεί την παράδοση αμυντικού υλικού από τη Ρωσική Ομοσπονδία επιπλέον των S-400. Είναι πολύ σκληροί οι όροι, όπως καταλαβαίνεις, και θα μπορούσαν να ξεπεραστούν μόνο με νέα τροπολογία που θα ανατρέπει αυτή που μόλις σας διάβασα.
0: Μάλιστα. Καλημέρα, Φέδωνα, λοιπόν.
1: Καλημέρα και πάλι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τώρα Μανώλης Κωστίδης έδειχνε στην πρωινή μας εκπομπή στην τηλεόραση τα πρωτοσέλιδα του αντιπολιτευόμενου αυτού που υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, τύπου στην Τουρκία, που έλεγαν ότι απλώς πήραμε υποσχέσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή, κάνουν κριτική στον. Πάντου τα ίδια, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, καταλαβαίνεις, η αντιπολίτευση λειτουργεί το ίδιο. Λέμε πολλές φορές να μην ετεροπροσδιοριζόμαστε στην πολιτική μας έναντι της Τουρκίας, αλλά παντού τα ίδια. Τα ίδια στην Τουρκία, τα ίδια και στην Ελλάδα. Ναι.
1: Εντάξει, τι πήρε? Μια ενισχυμένη υπόσχεση.
0: Ναι.
1: Και παραμένει υπόσχεση και θα παραμείνει υπόσχεση, γιατί όπως πολύ σωστά είπε ο Μιχάλης Ιγνατίου, το πλαίσιο δεν είναι εύκολο να σπάσει. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει αυτή η διάχυτη εντύπωση ότι η Τουρκία αναβαθμίστηκε ξαφνικά, και δεν είναι ξαφνικά, είναι μια προϊστορία η οποία πηγαίνει εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα, στην τρέχουσα προεδρία Τραμπ. Βέβαια ήταν η ίδια προεδρία Τραμπ η οποία καταβαράφρωσε την Τουρκία το 2019 όταν την εκπαραθύρωσε από το πρόγραμμα των F-35.
0: Να δούμε λίγο αυτό το ιστορικό Ελλάδος και Τουρκία, ναι, στο πρόγραμμα F-35, σε παρακαλώ. Ναι. Δώσ' μας έναν τίτλο, γιατί πρέπει να ξανακάνω διάλειμμα, να με συγχωρείς.
1: Ναι. Ο τίτλος είναι ότι και η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι μέλος του κλειστού κλαμπ F-35.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αίτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
6: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
5: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
6: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
5: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
4: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
8: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
7: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
8: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
7: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
8: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
10: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
11: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
12: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς. Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
13: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Εικόνα ανατροπών. Σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
15: Τάπα, τσούρο, κλάδα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
16: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
15: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
17: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της Λοφόρου και Φυσού. Μικρότερες καθυστερήσεις στις ανόδους Συγκρού και Βασιλέως Κωνσταντίνου, καθώς και στην παραλική προς τον Πειραιά στο ύψος του Νέου Φαλιρού. Η ευρωπαϊκή ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και η αύξηση των αμυντικών δαπανών θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Την ίδια ώρα, παρά το θερμό κλίμα μεταξύ Τραμπ Ερντογάν, χθες και τις υποσχέσεις του Αμερικανού Προέδρου για άρση των κυρώσεων κάτσα που θα ανοίξουν τον δρόμο για τα μαχητικά F-35 στην Τουρκία, Αμερικανός αξιωματούχος διαμήνυσε ότι η άρση των εν λόγω κυρώσεων δεν φτάνει για να αποκτήσει η Άγκυρα τα μαχητικά. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοινώσαν ότι έπληξαν τα ξημερώματα πάνω από 80 στόχους στο Ιράν, ως αντίπεινα για τις Ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Από την πλευρά τους, οι φρουρίτες της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν συνολικά 85 εγκαταστάσεις σε στρατιωτικές βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο έδαφος του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν μετά από τους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς στην Τεχεράνη. Μια Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμια στη Βενεζουέλα 13-24 ώρα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Μια μητέρα και τα τρία παιδιά της εντοπίστηκαν επίσης ζωντανή μετά από 11 ημέρες που ήταν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια κτηρίου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάμε κύριε Κολιομιχάλη, τα δεδομένα της κυκλοφορίας παρακαλώ, καλημέρα σας.
20: Καλημέρα, ο μόνος δρόμος που είναι πραγματικά μποτιλιαρισμένος είναι η Λεωφόρος Κηφισού. Στο ανωδικό ρεύμα από τα Κτέλ, στο καθοδικό, μετά την Αττική Οδό και μέχρι την Ιερά Οδό. Δύσκολη η Κηφισού. Οι υπόλοιποι δρόμοι όμως, αν εξαιρέσουμε και την παραλιακή που έχει αρκετή κίνηση προς τον Πειραιά, εδώ στο Νέο Φάλιρο, οι υπόλοιποι δρόμοι είναι πολύ καλύτεροι. Και ο Σκαραμαγκάς καλύτερος, και Φυσίας, Μεσογείων, Κατεχάκη και το κέντρο της Αθήνας. Το κέντρο λιγάκι την άνοδο της Συγκρού. Να προσέξετε. Άρη.
21: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
22: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
23: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
22: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
24: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Μετά την προβολή της σειράς «Το χιλωστό» από την τηλεόραση του Sky, κυρίες Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού επανέρχονται με την τελευταία μπλόφα σε νέα έκδοση 10 χρόνια μετά από τις εκδόσεις Πατάκη. Αν θέλετε λοιπόν τη νέα αναθεωρημένη έκδοση για να συνδυάσετε αυτά που είδατε από την τηλεόραση με τον γραπτό λόγο, το βιβλίο των κυριών Βαρβιτσιώτη και Δενδρινού στη διάθεσή σας, κυρίες και κύριοι. Το δεύτερο βιβλίο από τις εκδόσεις Γκοβόστη για όσους αγαπούν την στρατιωτική ιστορία. Μετά την παρουσίαση των δύο χθεσινών βιβλίων, επανέρχομαι με ένα τρίτο, φίλες και φίλοι. Ο τίτλος του «Το λυκόφως της μικρασιατικής εκστρατείας, ανάλυση στρατιωτικών επιχειρήσεων», με έγχρωμους χάρτες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό, μια εξαιρετική έκδοση για όσες και όσους ενδιαφέρεστε για την πολεμική ιστορία. Οι χάρτες είναι πραγματικά εντυπωσιακοί, αναλύονται πολλές σημαντικές μάχες στο μικρασιατικό μέτωπο. Συγγραφής ο Ανδρέας Καστάνης, καθηγητής στρατιωτικής ιστορίας, αναλυτής επιχειρήσεων στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, και ο Αναστάσιος Πολύχρονος, ειδικός επιστήμων διδάσκων στρατιωτική ιστορία, ανάλυση επιχειρήσεων στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Φαντάζομαι και με τον κύριο Πολύχρονο και τον κύριο Καστάνη θα συνεργαστούμε μελλοντικώς όταν θα έρθει η ώρα να αναλύσουμε τα του μικρασιατικού μετόπου στην ελληνική εκστρατεία. Όταν θα αναλύσουμε τα δεδομένα του 20ου αιώνα στην κυριακάτικη μας ιστορία, ευρωπαϊκή και ελληνική. Τώρα, επιστροφή στον Φέδωνα Καραϊωσήφιδη. Ο κύριος Καραϊωσήφιδης είναι, είπαμε, εκδότης του περιοδικού Πτήση και Διάστημα. Καλημέρα ξανά, αγαπητέ Φέδωνα. Πάμε λοιπόν καλημέρα να μας περιγράψεις την ελληνική και τουρκική περιπέτεια στην συμπαραγωγή των F-35. Ορίστε.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα των F-35 βασίζεται σε ένα πλαίσιο το οποίο ονομάζεται JSF. Κάποια στιγμή οι Αμερικανοί, τη δεκαετία του 90, αποφάσισαν ότι δεν θα ξαναφτιάξουν μαχητικό χωρίς χαρακτηριστικά stealth. Θεωρούσαν ότι το ταχύτερα, πετάω ψηλότερα, έχω καλύτερα όπλα, δεν είναι λύση. Και πήγανε σε μαχητικά stealth. Αυτό είναι το πρόγραμμα JSF και μάλιστα διακλαδικό. Όλοι οι κλάδοι.
0: Ποιο είναι το χαρακτηριστικό των stealth, ότι είναι αόρατα, ότι δεν εντοπίζονται?
1: Καταστολή του ίχνους σε κάθε είδους αισθητήρα. Είτε ραντάρ, είτε ηλεκτροοπτικό, είτε ακουστικό.
0: Πετάει και δεν το βλέπει κανένα άλλο σύστημα, λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Επίγειο.
1: Το ένα θέμα.
0: Ούτε καν το ρηφορικό το βλέπει Φέδωνα.
1: Εντάξει, εδώ υπάρχει η αμφισβήτηση από την άλλη πλευρά ότι τα χαρακτηριστικά στέλεχη που είναι στατικά, δηλαδή είναι ενσωματωμένα μέσα σε μια σχεδίαση, κάποια στιγμή θα κατανικηθούν. Και οι Αμερικανοί απαντούν, βεβαίως έχετε δίκιο, αλλά εμείς κάνουμε προσπάθειες συνεχώς να βρισκόμαστε ένα βήμα μπροστά. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του πλαισίου ήταν ότι οι Αμερικανοί για πρώτη φορά εφαρμόσαν κάτι καινοτόμο. Δεν συνάψανε συμφωνίες όταν το αεροπλάνο θα βρισκόταν σε παραγωγή με διάφορες χώρες αγοραστές, αλλά προκαταβολικά προσκαλέσανε κάποιες χώρες να μετέχουν σαν ελάσσονες οντότητες, σαν partners, σαν συνεργάτες, αλλά σε μικρό ποσοστό. Δηλαδή αυτοί βάλανε το 90% και προσκαλέσανε 9 χώρες, τελικά υπογράψανε για το υπόλοιπο 10. Ανάμεσα σε αυτές τις χώρες υπήρχαν δύο οι οποίες ήταν πρώτης γραμμής συνεργάτες. Ηνωμένο Βασίλειο και Ιταλία. Υπήρχε μια άλλη σειρά χώρων τις οποίες προσκαλέσανε σαν δεύτερης γραμμής συνεργάτες με μικρότερο ποσοστό. Ανάμεσα σε αυτές τις χώρες ήταν η Ελλάδα και η Τουρκία. Και οι δύο χώρες προσκλήθηκαν το 2001 να υπογράψουν την αρχική συμφωνία συμμετοχής. Λοιπόν, η Τουρκία υπέγραψε, εμείς δεν υπογράψαμε. Τότε.
0: Γιατί δεν υπέγραψε η Ελλάδα με πρωθυπουργό τον Κώστα Σιμίτη τότε, τον αείμνηστο?
1: Εγώ θα έλεγα με υπουργούς Εθνικής Άμυνας.
0: Παρουσιώρησε.
1: Ο Χατζόπουλος.
0: Μάλιστα.
1: Και ο διάδοχός του, κ. Παπαντονίου.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν τότε όταν φλερτάραμε με τα Eurofighter και μάλιστα είχε πέσει και μια υπογραφή από τον κύριο Τσουρατζόπουλο, από τον Τσουρατζόπουλο, για 60 μαχητικά. Δεν έγινε ποτέ τίποτε. Ήταν προφανές ότι το πρόγραμμα.
0: Θέλαμε να ενισχύσουμε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, λοιπόν.
1: Παίζαμε με τη διπλωματία. Ο συγκεκριμένος υπουργός είχε παίξει την το ελληνορωσικό χαρτί με ρωσικά συστήματα, είχε παίξει το ελληνογερμανικό χαρτί. Πάμε στην προκειμένη περίπτωση. Εγώ το έχω πολλές φορές ψάξει από διάφορες πλευρές. Αυτό που μπαίνει σαν τίτλος ήταν: δεν μπορούμε να δεσμευτούμε προκαταβολικά για κάτι που θα οριμάσει 2 δεκαετίες αργότερα. Μα αν πρόκειται να μπει σε ένα πρόγραμμα και πας στο παραπέντε, αγοράζεις κάτι από το ράφι. Όλες αυτές οι χώρες και ανάμεσα στις χώρες που τελικά υπογράψανε, η Ολλανδία, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Δανία, η Νορβηγία και φυσικά η Τουρκία, πήρανε μερίδιο. Και οι Τούρκοι, όταν το 2006-2007 υπογράφηκε το τεχνικό συμφωνητικό, μοίρασε αυτό το συμφωνητικό στην τουρκική βιομηχανία μερίδιο από, την, από το πρόγραμμα. Τι σημαίνει αυτό? Για κάθε F-35 που τότε υπολογιζόταν ότι θα ήταν τουλάχιστον 1600 με 1800 αεροπλάνα, σήμερα η πρόβλεψη είναι ότι μπορεί να φτάσει, να ξεπεράσει και το Phantom, να πάει στις 5000, θα είχαν και ένα μερίδιο κέρδους από αυτή την ιστορία. Δεν υποχρέωνε το πρόγραμμα να αγοράσει το αεροπλάνο, αλλά θα ήταν μάλλον κουτό να συμμετέχει σε κάτι και να μην τα αγοράσει. Το άλλο σκεπτικό ότι μα εμείς δεν θέλουμε να δεσμευτούμε. Η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν συμπαραγωγή του Eurofighter. Δουλεύανε στο Eurofighter και μπήκανε συμπαραγωγή
0: και στο F-35. Και στο F-35, μάλιστα.
1: Ποιο ήταν το πρόβλημα στη συνέχεια? Εμείς ξεχάσαμε το F-35, κάναμε μια τέταρτη αποσπασματική παραγγελία F-16, και οι αποσπασματικές παραγγελίες ήταν και θα είναι μάλλον η μεγάλη γάγκρενα της ελληνικής αμυντικής
0: δυναμίας. Θα το αναλύσει σε άλλη στιγμή αυτό. ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, οι Τούρκοι είναι εκτός και εδώ θα πρέπει να προσέξουμε κάτι. Όταν λέμε επαναφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα...
0: Οι Τούρκοι είναι εκτός γιατί οι Τούρκοι, γιατί παίζουν σε πολλαπλά ταμπλό. Ναι.
1: Εντάξει,
0: και δεν βγαίνει το πόκερ πολλές φορές, δεν βγαίνει, μάλιστα.
1: Ναι, ήταν ένα ολέθριο σφάλμα η αγορά των 400. Δηλαδή, χωρίς καμία αμφιβολία, πρέπει να τη χιλιομετάνιωσε ο Ερντογάν, αλλά μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου είναι πολύ δύσκολο.
0: Είναι η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που διαφημίζεται στην Ελλάδα πάντως. Που κάποιοι παροτείνουν το Μητσοτάκι να τη μία μέρα να είναι Α και την άλλη μέρα να είναι Β.
1: Την οποία την έχουμε πληρώσει. Πάρα πολύ ακριβά.
0: Και όμως που λέτε όμως, σε ένα κομμάτι κοινού, το οποίο είναι σε αυτό που λέμε οι πατριώτες, είναι με μη πι και όχι απλώς πατριώτες, εκεί λοιπόν στο πατριωτικό μέτωπο στο οποίο ο λαοπλάνος ρίχνει τα δίχτυα του, εκεί υπάρχει ψαριά από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι.
1: Υπάρχει. Ναι. Πάντως για να καταλήξω στο σήμερα, αυτό που λέγεται, το ακούω σχεδόν καθημερινά, επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35, δεν έχει καμία σχέση με την επιστροφή της Τουρκίας στο καθεστώς το οποίο είχε το 2019. Δεν μπορεί να επιστρέψει η Τουρκία σε αυτό το καθεστώς, διότι τα μερίδια τα οποία είχε ήδη έχουν εξανεμιστεί. Ότι μπορεί να αγοράσει αεροπλάνα, στα οποία θα αποκτήσει συμπαραγωγή, αλλά όχι με καθεστώς εταίρου, αλλά με καθεστώς αγοράς αεροσκαφών, όπως γίνονται σε πολλές περιπτώσεις, αυτό είναι κάτι άλλο.
0: Κρατώ την παρατήρησή σου ότι υπήρξαν ευρωπαϊκά κράτη τα οποία ήταν και στη συμπαραγωγή του Eurofighter, αλλά συμμετέχουν και στο... Συμμετέχουν, εξακολουθεί η Ιταλία, έτσι, είναι μέσα.
1: Όχι μόνο εξακολουθεί.
0: Ναι.
1: Το πρόγραμμα του F-35 είναι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο σε μέγεθος και κυρίως σε οικονομική αποτίμηση.
0: Μάλιστα.
1: Αντικατέστησε μια σειρά αεροσκαφών στην Αμερικανική αεροπορία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο στον ορίζοντα και τα μαχητικά έκτης γενιάς που πρόκειται να βγουν στις ΗΠΑ, που δεν θα είναι μάλλον εξαγώγημα, είναι τόσο ακριβά που δεν μπορούν εύκολα να αγοραστούν ακόμα και από τις ΗΠΑ.
0: Μια γρήγορη απάντηση, σε παρακαλώ, και θα σου εξηγήσω τι θα κάνουμε, γιατί μας περιμένει και ο Κωνσταντίνος Φίλης,
1: ναι,
0: να τον ακούσουμε.
1: Για αυτό το συγγνώμη, τον κύριο.
0: αφού κάνω διάλειμμα. Μπορούν οι ΗΠΑ, εάν εμείς έρθουν εδώ τα F-35, να μας κλειδώνουν τα συστήματα κεντρικά φέδωνα?
1: Αυτό έχει βγει από ένα πλαίσιο που διέπει τα F-35. Το F-35 δεν έχει καμία σχέση με το προηγούμενο F-16, ένα από τα αεροπλάνα το οποίο αντικαταστάθηκε. Όχι, πρόκειται για αστικό μύθο. Από την άλλη πλευρά, εξαρτάται πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε προηγούμενο μαχητικό από τους κατασκευαστές.
0: Λογικό, δηλαδή, από την Αμερικανική βιομηχανία. Δεν εξαρτάται.
1: Σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό.
0: Εδώ κινητό παίρνεις, εσύ, Φέδωνά μου. Εδώ κινητό παίρνεις. Δεν λέω να πάνε πάρεις τα F-35. Κινητό παίρνεις και εξαρτάσαι πλήρως από αυτό που παράγει το λογισμικό. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ιδιαίτερα δε για το κλείδωμα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν λειτουργίες τις οποίες ενσωματωμένο μέσα σε ένα αεροπλάνο το οποίο είναι απολύτως δικτυοκεντρικό. Δηλαδή δεν λειτουργεί πρακτικά αυτό το αεροπλάνο χωρίς να είναι σε δικτύωση. Τα κλειδιά βρίσκονται πραγματικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά σε επιχειρήσεις μπορεί να λάβεις μέρος χωρίς να έχεις όμως όλα τα στοιχεία τα οποία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί αυτό το μαχητικό.
0: Μάλιστα.
1: Ένα λεπτό, θα καταχραστώ και ναι. το χρόνο του κύριου Φίλη, σχετικό άσχετο. Μεγάλο πρόβλημα στην ελληνική αμυντική βιομηχανία ότι δεν είναι συνδεδεμένη με πανεπιστήμια.
0: Ωραία. Λοιπόν,
1: δημόσια...
0: επίτρεψέ μου να σου πω, σε ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση για αυτή, αλλά πρόσεξε, την επόμενη εβδομάδα μάλλον θα έρθεις, θα κατέβεις ένα πρωί στις 9, για να μιλήσουμε αυτοτελώς για την ελληνική αμυντική βιομηχανία, πόσο αντεθνική είναι η πολιτική τάξη.
1: Εντάξει,
0: η οποία... Όχι, θα χρησιμοποιήσω σκληρούς όρους. Πόσο δηλαδή όλη αυτή η κρατικίστικη αντίληψη των κρατικών συνδικαλιστών στη συνεργασία με την πολιτική τάξη φέραν τα πράγματα εδώ που τα φέραν.
1: Συμφωνώ, θα έρθω, αλλά το κάνω σήμερα για το μισό λεπτό που μου απομένει για τον εξής λόγο.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά σήμερα συμπληρώνουν ακόμη μηχανογραφικά. Υπάρχει μία σχολή στην Ελλάδα που αφορά αεροδιαστημική επιστήμη που είναι η μόνη η οποία μπορεί να εγγυηθεί Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο.
0: Στα Ψαχνά, η σχολή στα Ψαχνά λες.
1: Μπράβο.
0: Μάλιστα.
1: Ας τη δούνε. Οι απόφοιτοι, όσοι παίρνουν πτυχίο από εκεί, είναι ανάρπαστοι σε δύο τομείς εχμής. Drones και μικροδορυφόροι. Ας το δούνε τα παιδιά. Εγώ σπούδασα κάποτε αεροδιαστημικός μηχανικός και μπορώ να τους πω ότι αξίζει το κόπο να το κοιτάξουν. Ειλικρινά δηλαδή, όσοι μας ακούνε, ας δούνε και αυτή τη σχολή.
0: Σε
1: και κάποια στιγμή, αν δεν τον έχεις καλέσει, βάει ως λάπας.
0: Όχι, θα μου τον συστήσεις. όχι, την ημέρα που θα είσαι εδώ, θα μιλήσουμε και με τον κύριο Λάπα. Ναι.
1: Και θα πούμε... Όση ώρα έχουμε στη διάθεσή μας, θα αναλύσουμε πράγματα που πραγματικά θα πονέσουν εμέν, αλλά πρέπει να θυμόμαστε την ιστορία για να μην επαναλαμβάνεται.
0: Μα το έγκλημα που έκανε η πολιτική τάξη μαζί με τους κρατικοσυνδικαλιστές, το ότι κράτησε μέσα στον σοβιετική αντίληψη της Ελλάδος την αμυντική μας βιομηχανία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Την επόμενη εβδομάδα θα είσαι εδώ, θα συνοηθείτε με τον Δημήτρη.
1: Θα σου πει
0: την ημέρα να σε προσκαλέσουμε και θα μιλήσουμε και με τον κύριο Λάπα. Εννοείται. Δεν τον ξέρω τον κύριο, θα μας τον παρουσιάσεις φυσικά. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Θα ενθουσιαστείς μόνο που θα το γνωρίσεις. Αυτό υπόσχομαι. Να σε καλά.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Διάλειμμα εδώ. Προτού δώσουμε το λόγο στον Κωνσταντίνο Φίλη. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχαία Ενότητα της Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Επαναλαμβάνω, τα αναγγέλω, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Πλήρης ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα, αυτό σημαίνει ότι οι απόφοιτοι έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους αποφύτους των δημόσιων πανεπιστημίων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Λεπτομέρειες, killgreece.gr.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, υποκράτους 33. Μητέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγιές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουμε. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Δεν ξεμπάρισαμε, Θράκων.
4: Άσε με γιατί με να σκάσω.
8: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
4: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
8: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
4: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
21: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
8: Φτάσαμε κιόλας.
4: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
21: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
11: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
25: Τι δροσιά του να έχετε.
10: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
26: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
27: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
28: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
29: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
30: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
0: Λοιπόν, στο σχολιασμό των χθεσινών δεδομένων, Κωνσταντίνος Φίλης. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
31: Καλημέρα, Άρη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Από σόου Hollywood, Άρη στα 10. Πάμε παρακάτω.
31: Μη σου πω και περισσότερο.
0: Και περισσότερο, ναι. Αλλά, ναι. Σκηνοθεσία απόλυτη, μια χαρά, ναι.
31: Ασφαλώς. Και ήταν καθόλου αναμενόμενο. Τώρα από εκεί και πέρα, είμαστε περίπου στο ίδιο σημείο.
0: Κρατήθηκε
31: βρισκόμασταν...
0: χέρι-χέρι και με τον Μακρόν στο πλαίσιο της επαναπροσέγγισης. Βλέπω ότι τελειώσανε αυτά που πριν από λίγο καιρό σκίζονταν με τη Γαλλία, αλλά τώρα βλέπω ότι έχουν χεράκι-χεράκι. Ναι.
31: Είναι μια προσπάθεια άσκησης γοητείας από πλευράς του Τούρκου Προέδρου και αξιοποίησης, για να μην πω εκμετάλλευσης, του γεγονότος ότι η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ λαμβάνει χώρα στην Τουρκία. Προφανώς ως οικοδεσπότης θέλει όχι μόνο να καθορίσει αλλά ακόμα και να επισκιάσει την ίδια τη συνάντηση, όπως έχει βέβαια συνέβη χθες και με τον Τραμπ και πιστεύω τα συμβεί και σήμερα. Αλλά ας ξεκινήσουμε από τα διμερή τα αμερικανοτουρκικά. Δεν είμαστε πολύ μακριά από εκεί που βρισκόμασταν τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν είχαμε μία συνάντηση στο Λευκό Οίκο. Όχι ακριβώς με ανάλογους τόνους διαμολογίας, αλλά και τότε θυμίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε μιλήσει πάρα πολύ θερμά για τον Τούρκο ομολογό του. Έκτοτε έχει κυλήσει νερό στο αυλάκι μεν, αλλά δεν έχουμε, πέραν του αδειάσματος των Κούρδων της Συρίας, που βέβαια είναι πολύ μεγάλο ζήτημα για τους Τούρκους, και της υποστήριξης του Αλσάρα, του μεταβατικού ή μάλλον όχι τόσο μεταβατικού πλέον πρώην τζιχαντιστή πρόεδρου της Συρίας, που επίσης είναι μεγάλο θέμα για την Τουρκία. Δεν είχαμε κάτι άλλο αξιόλογο, ειδικότερα δεν στο κομμάτι της αμυντικής συνεργασίας. Τώρα, αυτό το οποίο έχουμε σήμερα είναι την παροχή κινητήρων αμερικανικών για το Project Khan, που είναι ένα μαχητικό τουρκικό τέταρτης γενιάς. Χωρίς τους αμερικανικούς κινητήρες, το Project ουσιαστικά είναι νεκρό. Μάλιστα, έχει προπαραγγείλει η Ινδονησία έναν αριθμό αεροσκαφών, τον οποίο δεν μπορεί να παραλάβει σε περίπτωση που δεν δοθούν οι κινητήρες από πλευράς των ΗΠΑ στην Τουρκία. Σημαντικό, αλλά δεν είναι από μόνο το αρκετό. Αυτό το οποίο θέλω να κρατήσουμε, κατά την άποψή μου, να δούμε βέβαια και σήμερα πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, είναι πρώτον ότι για τα F-35 δεν υπάρχει καμία ουσιαστική εξέλιξη, πρόοδος, παρά μόνο πάλι μία υποσχετική από πλευράς Τραμπ ίσως με πιο εμφατικό τρόπο αυτή τη φορά, αλλά χωρίς κάτι το οποίο να δείχνει ότι άμεσα μπορεί να αναλάβει κάποια πρωτοβουλία. Άλλωστε είναι κατά κάποιον τρόπο δεμένος χειροπόδρα ακόμη και ο Τραμπ από την νομοθεσία στο εσωτερικό των Ηνωμένων
0: Πολιτικών. Μάλλον στο πλαίσιο της προεδρίας του έχει, μπορεί να εφαρμόσει εξωθεσμικά την επιθυμία του.
31: Μπορεί να εφαρμόσει, ωραία, να πούμε το εξής, Άρη. Ναι. Ο Τραμπ έχει αποδείξει ότι μπορεί να παρακάμπτει ή θέλει να παρακάμπτει ή έχει την αποφασιστικότητα και την επιθυμία να παρακάμπτει τα θεσμικά αντίβαρα, αυτό που λέμε checks and balances. Το έχει κάνει στον πόλεμο, ας πούμε, εναντίον του Ιράν, δεν ενημέρωσε καν το Κογκρέσο, δεν έκανε καν μία ενημέρωση του Αμερικανικού λαού, παρά μόνο μέσω TikTok. Για 2-3 λεπτά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες μπήκαν σε πόλεμο. Έτσι, μπήκαν σε πόλεμο. Το ξαναλέω, και αυτός βάσει του συντάγματος είναι και ο αρχηγός, ο υπεύθυνος των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Σκοτώθηκαν Αμερικανοί στρατιώτες.
0: Ναι. Σε μια αναλογία, όπως λέει και ένας φίλος μας, ο Στέφανος, ότι και χθες το έκανε μαζί, έβαζε ας πούμε την Τουρκία σε ρόλο, ας πούμε, ενδιαμέσου με το Ιράν και την ίδια ώρα βομβάρδιζε το Ιράν.
31: Είναι, εντάξει, δεν μπορούμε να ακολουθούμε πάντα και να παρακολουθούμε τη σκέψη του Αμερικανού Προέδρου, αλλά εδώ πέρα πρέπει να μιλήσουμε με βάση τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας και τα γεγονότα. Με βάση λοιπόν αυτά, ο Αμερικανός Πρόεδρος ναι, θα μπορούσε να παρακάμψει και θα παρακάμψει αρήν των κινητήρων. Γιατί υπάρχουν δύο νομοθεσίες. Η μία είναι η Κάτσα, όπου ουσιαστικά είναι κυρώσεις σε βάρος των Τούρκων. Είπε χθες ότι δεν μπορούμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους, και προφανώς θεωρεί την Τουρκία μια φιλική χώρα. Δεν τη θεωρεί αναξιόπιστη, δεν θεωρεί ότι είναι μια χώρα η οποία συναναστρέφεται με, κατά τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους περισσότερους τρομοκρατικές ομάδες όπως είναι η Χαμάς. Δεν προσφέρει ασφαλές καταφύγιο σε τρομοκράτες. Δεν έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τον ISIS, από τους κόλπους του οποίου προέρχεται βέβαια και ο Αλ-Σάρα. Αναφέρομαι σε Ισλαμικό κράτος όταν αυτό πολεμούσε στη Συρία και το Ιράκ. Δεν είναι μια χώρα η οποία απειλεί με πόλεμο ένα άλλο κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, όπως είναι η Ελλάδα. Δεν είναι μια χώρα η οποία κατέχει το 40% της κυπριακής επικράτειας. Τέλος πάντων, όλα αυτά είναι υψηλά γράμματα για τον Τραμπ. Τώρα να μην γελιόμαστε. Να είμαστε και εμείς ρεαλιστές. Γιατί πολλές φορές βάζουμε μια ηθική στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, που δεν λέω ότι δεν πρέπει να υπάρχει, ή ας πούμε τα θέματα του διεθνούς δικαίου, αλλά θα πρέπει να προσαρμοζόμαστε και στην εποχή που βρισκόμαστε. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εμείς αλλάζουμε στάση. Πρέπει όμως να προσαρμοζόμαστε σε αυτή τη νέα συνθήκη, και η νέα συνθήκη μας λέει ότι έχουμε ένα πρόεδρο στις Ηνωμένες Πολιτείες, για τον οποίο διεθνές δίκαιο, διεθνείς θεσμοί, πολυμερής διπλωματία, διαπραγματεύσεις και όλα αυτά είναι υψηλά γράμματα έως και θέματα τα οποία τα αποστρέφεται. Με βάση λοιπόν αυτό, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ο Τραμπ θα μπορούσε αύριο να άρει τις κυρώσεις και να πουλήσει τους κινητήρες. Δεν μπορεί όμως να υπερβεί έναν άλλο νόμο που έχει να κάνει ειδικότερα με τα F-35, γιατί η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός χώρα, εκτοπίστηκε από τα F-35, έδωσε 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια για να αγοράσει το ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα των S-400, το οποίο το έχει αποθηκευμένο και δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Το λέω αυτό, το έχουμε αναφέρει πολλές φορές και μαζί, για τους θαυμαστές του Προέδρου Ερντογάν. Προφανώς είναι ένας πρόεδρος αποτελεσματικός, αλλά είναι και ένας πρόεδρος που έχει καταγράψει αρκετές αποτυχίες, μία εκ των οποίων είναι το θέμα των S-400. Δεν μπορεί λοιπόν ο Τραμπ να παρακάμψει σε αυτή την περίπτωση το Κογκρέσο. Δεν μπορεί να εκδώσει δηλαδή ένα προεδρικό διάταγμα και να πει ότι ο νόμος αυτός δεν ισχύει και εγώ με το έτσι θέλω θα πουλήσω F-35. Άλλωστε, πέρα από τις αντιδράσεις του Ισραήλ, το οποίο στην παρούσα φάση δεν βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή σχέση με τον Αμερικανό Πρόεδρο, πέρα από τις αντιδράσεις των λόμπις, που και αυτά με τη σειρά τους δεν είναι τόσο αποτελεσματικά, αναφέρομαι κυρίως στο φίλο Ισραηλινό λόμπι, όσο ήταν στο παρελθόν, βλέπουμε τον Τραμπ να έχει κρατήσει σημαντικές αποστάσεις και από το λόμπι και από τον Νετανιάχου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το λόμπι δεν θα δοκιμάσει τις δυνάμεις τους στις επικείμενες ενδιάμεσες εκλογές. Ας το κρατήσουμε αυτό. Νομίζω το κουβεντιάσαμε και στην τελευταία μας εκπομπή η Ελλάδα και ο κόσμος. Κλείνω την παρένθεση. Πέραν όλων αυτών, ο Τραμπ δεν μπορεί να υπερβεί ένα συγκεκριμένο νομοσχέδιο χωρίς την έγκριση, τη γραπτή βεβαίως διαβεβαίωση των Υπουργών Εξωτερικών και Αμήνης ότι οι S-400 έχουν μεταφερθεί εκτός Τουρκίας. Άρα, το θέμα εδώ είναι πολύ απλό. Είναι πιο απλό από ό,τι φανταζόμαστε. Εάν η Τουρκία αποφάσιζε να αποσύρει τους S-400 σε μία τρίτη χώρα, που θα πρέπει βέβαια να αποφασιστεί ποια θα είναι αυτή, γιατί ας πούμε η Συρία που έχει πέσει στο τραπέζι, είναι μία χώρα που...
12: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
13: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
14: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
13: Σκέψου, πρακτικά.
15: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
16: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
17: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen.
18: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα. Φαντάσου, αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύση σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
19: Για το σπίτι του μέλλοντος.
20: Για τον αγρότη του σήμερα.
19: Για τον εργολάβο του τώρα.
20: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
19: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
20: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
19: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
20: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
19: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
20: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
22: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
23: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
22: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
23: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
18: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
23: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
25: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
32: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
23: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς. Τι ήταν αυτό?
25: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
32: Φοβάμαι.
25: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
23: Να το. Το βρήκα, παιδιά.
25: Μπράβο.
32: Game Masters Escape Room.
1: Αδρεναλίνη.
2: Συνεργασία.
1: Μυστήριο. Δράση.
2: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
2: Συνεργάσου με την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους, ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά
2: και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
5: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

Μα με τι καταπληκτικό τραγούδι σας καλημερίζω δηλαδή. Τι να σας πω τώρα. Everything is coming up roses. Πολύ πολύ μ' άρεσε αυτός ο στίχος. Πάντα μ' άρεσε. Καλημέρα σας κύριε Κατσούλη που είστε μέσα στα ωραία τα χρώματα σήμερα. Έτσι είστε πολύ φωτεινός αγαπητέ και φίλτατε. Καλημερούδια σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε Δυτικά FM 92,8. Σήμερα που είναι πολύ μεγάλη γιορτή επίσης, είναι οι μέρες που γιορτάζει κόσμος. Γιορτάζει ο Θεόφιλος και ο Προκόπιος, μεγαλομάρτυρος Προκοπίου λοιπόν, της μητρός αυτού Θεοδοσίας και των διαυτού πιστευσάντων και μαρτυρισάντων Νικοστράτου και Αντιόχου. Αντιόχου, σωστά το είπα. Και Οσίων Θεοφίλου Μυροβλήτου. Πώς μας έχετε μας, έτσι, άιντε που δεν θα τα ξέραμε εμείς να σας τα πούμε αυτά. Έτσι δεν είναι, Γιώργο Βασιλείου? Πώς μας βρίσκεις και εσύ έτσι που μας βλέπεις και μας παρακολουθείς και σου στέλνουμε την καλημέρα μας εκεί στη Διερική Ιερά Σύνοδο στην Αθήνα, τους χαιρετισμούς μας, τους αγωνιστικούς, να τα πούμε έτσι τα πράγματα. Καλημέρα λοιπόν και... τι να πούμε τώρα, είναι μια πολύ όμορφη μέρα. Ξημέρωσε μια όμορφη μέρα, είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 8 Ιουλίου και πρέπει να σας πω ότι είμαστε μέχρι αυτή την ώρα πάρα πολύ τυχεροί, διότι η θερμοκρασία δεν έχει ανέβει και μακάρι και ο Ιούλιος να κυλήσει κάπως έτσι, γιατί εμείς εδώ στο Αγρίνιο, ξέρετε πολύ καλά, και γενικότερα στην Αιτωλοακαρνανία σηκώνουμε υψηλές θερμοκρασίες. Σε όλα τα επίπεδα σηκώνουμε υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και με τις θερμοκρασίες αυτές καθ' αυτές βαράμε κάτι 45 τα τελευταία χρόνια, έτσι δεν είναι, Γιουργάκη μου? Μην το συζητάς, λέει ο Γιώργος. Εσύ πώς αισθάνεσαι αυτές τις μέρες? Κοιμάσαι καλά, Γιουργάκη? Το ωραίο, ξέρετε ποιο είναι, ότι ο Γιώργος δεν λέει ναι ή όχι, ας πούμε, κάνει κάτι τέτοια περίεργα. Οπότε δεν μπορώ να σας περιγράψω. Εάν είστε συντονισμένοι κιόλας εδώ στο, μάλλον έχετε μπει στο Facebook και μας βλέπετε, να μπορούμε να σας το ξαναδείξουμε πώς κάνει ο Γιώργος κάτι πρωινά. Έχουμε να πούμε λοιπόν και σήμερα πολλά. Να το και το αρτεμάκι. Αρτεμάκι, πώς φαίνεται το μπλουζάκι έτσι που με έντυσε σήμερα? Είμαι λουλουδένια. Άσε μας τρακατσούλη τώρα να δείξουμε την μπλούζα που μου αρέσει. Λύσαξες δηλαδή σήμερα. Στο μεταξύ, εγώ ντύνομαι στον ντάμ, έτσι δεν το συζητώ. Έρχεται η Άρτεμις, δεν μου αρέσει αυτό απάνω, σου μου αρέσει εκείνο. Οπότε δεν σηκώνει και πολλά. Οπότε έρχομαι κι εγώ, δεν το συζητώ. Μοντέλο μάλλον. Μανκέν, το θυμάσαι που έλεγαν στις ελληνικές ταινίες? Μανκέν Λινά, ας πούμε. Γιώτα στα οίκου 6 τον Ταν. Θα σπεύσετε, θα πάτε εκεί εσείς που μας βλέπετε και μας παρακολουθείτε, κυρίες μου, αλλά και εσείς κύριοι μου που θέλετε να κάνετε έτσι ένα ωραίο δωράκι σε στη σύντροφό σας, στη γυναίκα σας, στη φίλη σας, στην αδερφή σας, στην ξαδέρφη σας, στη συνεργάτηδά σας. Θα βρω εγώ κόσμο για να κάνετε εσείς δώρα, δεν θέλω να μ' αγχώνεστε. Θα πάτε γιώτα στα οίκου 6 και θα τις ντύσετε όπως πρέπει. Θα πάρετε αξεσουάρ, τσάντες, γιατί το στυλ ξέρετε ότι είναι προσωπική υπόθεση της κάθε γυναίκας. Και αυτό που πρέπει να ξέρετε εσείς οι κυρίες που μας παρακολουθείτε και μας βλέπετε είναι ότι τα κομμάτια δεν είναι 500 στην ίδια σειρά. Όχι, ένα, δύο και με το ζόρι, ώστε να χωρίζει κάθε γυναίκα. Και αυτό που επίσης πρέπει να ξέρετε για να πάτε στον ντάμ να ντυθείτε, ακούς Ανούλα εδώ που μας βλέπεις, ακούς Βασίλη που έχεις μεθαύριο βάφτιση και θα πρέπει κάτι της να πάρεις το κορίτσι που βαφτίζεις, αλλά και στη μαμά του κοριτσιού και στο άλλο το κοριτσάκι που έχεις, ντάμ γιώτα στα οίκου, γιατί πέφτουν και προσφορές τώρα και από την καινούργια εβδομάδα αρχίζουν και εκπτώσεις. Άμα σας λέω εγώ, δεν βλέπετε εσείς εδώ τι ωραία φορά εγώ? Είμαι μέσα στο λελουδό, ο λάνθιστος κήπος σήμερα. Έτσι φτιάχνουμε τη διάθεσή μας εδώ και στέλνουμε την καλημέρα μας και στο Βασίλη τον Αγγελή που μας παρακολουθεί και στην Άννα τη Λόη που εδώ είναι επίσης και μας παρακολουθεί. Τι κάνει ο εγγονός Ανούλα, όλα καλά? Να στείλω και μια καλημέρα εκεί στην Πρέβεζα, στο Λαοποδέικο, διότι το Λαοποδέικο είναι σαν το Χταποδέικο που έχει ποπλοκάμια παντού και είναι απλωμένα. Ένα ή μερικά από αυτά τα πλοκάμια είναι εκεί στην Πρέβεζα. Τώρα ρίχνουνε βουτιές τα ξαδέρφια. Τι να κάνουμε, θα σας δούμε Παρασκευή, Σάββατο εκεί στο Ρία Βίλα. Βέβαια στην Πρέβεζα θα ρίξουμε εμείς βουτιές, να δείτε καλά. Θα σας τακτοποιήσουμε εμείς. Τέλος πάντων, να βγάλουμε τώρα το τρέξιμο που έχουμε 2-3 μερούλες ακόμα και θα έρθουμε. Καλημερούδια και στον κύριο Κατσούλη. Δεν είπαμε πώς το κάνει Κατσούλη. Κάπως έτσι το κάνει. Άσε μας ήσυχους. Εν τω μεταξύ, ως κατηραμένος office δείχνει πώς πρέπει να ανεβεί το μικρόφωνο και κάνει έτσι. Μήπως σαν κόμπρα, μήπως να πάρω τον αυλό και να αρχίσω να χορεύεις και όλα να κάνεις και εκείνα τα περίεργα. Λοιπόν,
Σε δαγκώσω, λέει, κάτσε καλά. Δεν τη δαγκώνει την κόμπρα, εσύ δεν μπορεί. Εσύ, χρυσό μου, άμα το στρίβει το λαρίκι, θα πάρει το πουκάμισο, λέει. Τι ζω η γυναίκα. Ζώνη, θα το κάνει, Χριστιανέ μου, τι με βρήκε. Τέλος πάντων, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ, Δυτικά FM 92,8 του Day News, τα νέα τη ημέρα. Και τι δεν θα πούμε σήμερα. Καλά. Έχουμε να πούμε πράγματα και θάματα. Στο μεταξύ, τον είδατε τον Ερντογάν μαζί με τον Τραμπ, μουσιακά και τα είδη και τα δύο δηλαδή. Μυστακοφόρος ο Ερντογάν με αυτό το ύφος το τουρκικό. Και από την άλλη μεριά ο Τραμπ, έτσι, με το πορτοκαλοξανθό μαλλί. Δεν είμαι και η Μυραράκη, ρε παιδί μου, να παίζω και πάνω ακριβώς στο υφάκι και στο στυλάκι. Και τους έταξε, λέει ο Ερντογάν. Πώς το λένε ο Τραμπ στον Ερντογάν. Εγώ από ό,τι βλέπω τα τελευταία χρόνια όλο και τους στάζει. Και ξανά μανά τους στάζει. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει στη συνέχεια. Θα τα πούμε αυτά. Βέβαια, την ώρα που γίνονται όλα αυτά, υπάρχει νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Κάει κατακαλύβια δηλαδή στη Μέση Ανατολή. Πήρε ο Παυτούλης μας φωτιά. Καλημέρα στην Κετούλα τη Μαϊκαντή που μας βλέπει. Όπως βλέπετε, έχουμε να πούμε ένα κάρο πράγματα και σήμερα. Γι' αυτό θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Αλλά δεν θα κάνετε μόνο αυτό, όχι. Θα στείλουμε μία καλημέρα στην τεχνική κατασκευαστική εταιρεία των αδελφών Αγγελή. Οι αδελφοί Αγγελή που είναι εδώ καθημερινά μας ενημερώνουν ότι συμπλήρωσαν 20 ολόκληρα χρόνια ζωής της εταιρείας τους, με καινούργια γραφεία στο καινούριο, με καινούριους χώρους περιποιημένους. Περπατάνε τον 21ο χρόνο τώρα, και όταν το βλέπεις αυτό 20 ολόκληρα χρόνια να είναι μια εταιρεία και να εργάζονται και να αγαπιούνται μαζί τα αδέρφια μαζί με τους συνεργάτες τους, αυτό σημαίνει υγεία, αν μη τι άλλο. Λοιπόν, αδελφοί Αγγελή, τι σας προσφέρουν? Ολοκληρωμένες κατασκευαστικές λύσεις, είτε για νέες κατασκευές, είτε για ανακαινήσεις κατοικιών επαγγελματικών χώρων, οικοδομικές άδειες, υπεύθυνες και αξιόπιστες τεχνικές λύσεις. Γιατί αδελφοί Αγγελή, η εμπειρία τους, τέλος πάντων, όπως καταλαβαίνετε, είναι το θεμέλιο για τη δική σας την εμπιστοσύνη. Τι θα κάνετε εσείς τώρα για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες και πού θα τους βρείτε τους αδελφούς Αγγελή? Πολύ εύκολα, στο καινούριο, δίπλα. Είναι το τηλέφωνο που θα καλέσετε 6944-527-623. Και φυσικά κάθε κατασκευή βέβαια είναι και μια δέσμευση ποιότητας για τους ίδιους. Τώρα στέλνουμε καλημέρες και στην Κλειώτη Βασιλείου και στον Τζιαχρή τον Παναγιώτη και στο Θωμά το Στάπα που μας παρακολουθεί. Και έχουμε να πούμε πάρα πολλά και σήμερα, έτσι. Και τώρα που είπα έχουμε να πούμε πάρα πολλά, ποιο πολιτικό πρόσωπο είναι αυτό που φέρεται να προσπαθεί να αποσυντονίσει, να το πω με έναν τρόπο, να στρέψει το βλέμμα αλλού? Προσπαθεί λοιπόν να διαρρεύσει με έξυπνο τρόπο ότι συγκεκριμένος άνθρωπος, με τον οποίο είναι και κολλητή, είναι και δίπλα, είναι και συνεργάτης, δεν θα είναι, λέει, υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Όχι. Και θα πάνε, λέει, αυτοί, αφού δεν θα είναι υποψήφιος ο συγκεκριμένος, να υποστηρίξουν άλλο υποψήφιο, όχι του ίδιου κόμματος, όχι καλέ, άλλου κόμματος που έχει να κάνει με την Αφροδίτη τη Λατινοπούλου. Και όλη η μακρινία, λέει, είναι μαζί σου. Δηλαδή, αν δεν τον λέγανε Πρωταπριλιά, πώς αλλιώς θα μπορούσε να τον λένε αυτόν τον άνθρωπο? Να μην αναρωτηθώ κι εγώ έτσι πρωί-πρωί. Ποιος μπορεί να το πιστέψει αυτό? Γι' αυτό το παραμύθι καλά είναι να το λες. Το θέμα είναι ποιος τα ακούει. Λοιπόν, καλημέρα στο Γεράσιμο το Σαμαρά. Καλημέρα και στη Μάχη τη Διαμαντή εδώ που μας παρακολουθεί. Μάχη μου, τι ωραία που είσαι τώρα που σε βλέπω, έτσι, στη φωτογραφιούλα σου. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσα πράγματα έχουμε να πούμε σήμερα. Και καλό εγώ επίσης εδώ να στείλω μια καλημέρα και στο Θύμιο το Γρίβα, στον πρόεδρο της ΔΕΙΑ. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ τον κύριο Γρίβα, μιας και έχουμε κάνει και το ανάλογο ρεπορτάζ, να στείλει το συνεργείο της ΔΕΙΑ εκεί μέχρι την Γόργο Ποτάμου και να αντικαταστήσει τα καπάκια από τα υδρόμετρα της ΔΕΙΑ, γιατί όχι μόνο είναι σε κακό χάλι, αλλά είναι και πάρα πολύ επικίνδυνα. Και επειδή, κύριε Γρίβα μου, εσάς έτσι έχετε μια ευαισθησία σαν άνθρωπος, αν δεν το γνωρίζετε να σας το πούμε εμείς, πολύ θα θέλαμε δηλαδή να σπεύσετε, γιατί αν μπείτε και δείτε τα ρεπορτάζ που ανεβάζουμε, ας πούμε, ή και στο δικό μου το προφίλ μπορείτε να μπείτε, θα δείτε και τη σκουτουμπλιά που λέμε που έφαγε ηλικιωμένη γυναίκα ένα χρόνο πριν, και τι κίνδυνο έχουν όλοι οι περαστικοί.
Έτσι. Επίσης, πόσο δύσκολο είναι και εσείς, κύριε Βασιλείου μου, να κάνετε μια ωραία ράμπα για να μπορεί να κατεβαίνει και μια γυναίκα που είναι, πολλά, είναι χρόνια τώρα σε ένα πυρικό αμαξίδιο και δεν μπορεί να μετακινηθεί. Ξέρουμε ότι το πρόβλημα σε πάρα πολλές οδούς της πόλης είναι τεράστιο, πόσο μάλλον σε πεζοδρόμια. Βάλτε τώρα με το νου σας κεντρικές οδούς και να μην έχουν πεζοδρόμια. Για παράδειγμα, εκεί στον πεζόδρομο Γιώτα Σταϊκού, στην αρχή δηλαδή τη Γιώτα Σταϊκού, και εκεί πρέπει να αλλάξετε τα καπάκια. Πέραν του ότι είναι παμπάλαια, είναι και σπασμένα ή στραβωμένα. Δηλαδή δεν είναι δύσκολο, κύριε Γρίβα μου, να κάνετε μια βολτούλα. Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό εγώ έχω εμπιστοσύνη σε εσάς. Είμαι σίγουρη ότι θα πάτε και θα το δείτε. Γιατί η ΔΕΙΑ ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι προσφέρει έργο. Και αφού προσφέρει έργο λοιπόν και οι υπηρεσίες στον κόσμο ανέβηκαν και είχαμε και τις αυξήσεις στα νερά, προσφέρετε κι εσείς αυτό που πρέπει να προσφέρετε για να μην γκρινιάζει ο κόσμος και να μην σκοτώνετε και να μην πέφτουν και, πώς το λένε, και πρόστιμα και να μην πέφτουν και μηνύσεις. Θόδωρος από το Αίγιο, την καλημέρα μας στο όμορφο Αίγιο, στο αγαπημένο μου Αίγιο. Σήμερα θα πάνε, λέει Θόδωρος. Έχεις κάποια ενημέρωση, Θοδωρή μου, εσύ από το Αίγιο που δεν την έχουμε εμείς εδώ? Πολύ χαίρομαι. Αν υπάρχει στο Αίγιο ενημέρωση, θα σκοθεί η ΔΕΙΑ και οι τεχνικές υπηρεσίες και θα πάνε να τα αποκαταστήσουν αυτά. Τι να πω, μπράβο, σας έχουμε καλωδιωμένους, λέει, στο Αίγιο. Μέχρι το Αίγιο είστε. Από εκεί και πέρα, τι δεν έχουμε να πούμε και τι δεν έχουμε να πούμε μάλιστα. Θυμηθείτε να μας καλέσετε, να μας πείτε και εσείς τις καλημέρες σας. 2641 0 39 4 10 και 39 4 11.

0: βέβαια έχω στα χέρια μου τώρα και την εφημερίδα μας τη Συνείδηση. Να τη στέλνουμε και την καλημέρα μας και στους συνεργάτες μας και στους συναδελφούς μας. Αυξάνονται, διαβάζω, οι εθελοντές στην Ετωλό Ακαρνανή, εθελοντική ασπίδα. Ωστόσο, οι εθελοντές πυροσβέστες περιμένουν ακόμα τα μέσα ατομικής προστασίας για να ρηχθούν στη μάχη με τις φλόγες όταν απαιτηθεί. Δηλαδή, για να καταλάβω, τα μέτρα προστασίας πότε σκοπεύουν να τα δώσουν από την πυροσβεστική? Φτάσαμε στον Ιούλιο. Έχει 8 μήνα σήμερα. Τι περιμένουν? Θα είναι σαν τα map που δίνουν στο Δήμο Αγρινίου? Ακόμα περιμένουν τα λεφτά οι άνθρωποι. Έρχονται μεγάλες αλλαγές στο επόμενο θέμα στις πολυκατοικίες. Νέοι κανόνες για ιδιοκτήτες και ενίκους. Τι θα ισχύσει για συνιδιοκτησία, κοινόχρηστα και ασφάλεια των κτηρίων? Ασφάλιση μάλλον. Δήμος Ακτίου Βόνιτσας πατάει γκάζι για την Όχε με 5 έργα ύψους 6,8 εκατομμυρίων ευρώ σε πρώτη φάση να οδεύουν προς ένταξη. Στο Αγρίνιο, μεθυσμένος ο 19χρονος που παρέσυρε τον πεζό. Είχε πάρει ο τύπος και μια μηχανή μεγάλου κυβισμού. Δεν είχε και δίπλωμα, ήταν και τύφλα στο μεθύσι. Αφού δεν τον πήρε στο λαιμό του περισσότερο τον άνθρωπο. Δήμος Θέρμου ενεργοποιεί το επίδομα για κάθε νέα γέννηση. Και στην Ετωλό Ακαρνανία, ποιες δράσεις επιχορηγούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού? Και πάμε και στα Ευσυνίδια. Μάριος Αλμάς πίσω στη Νέα Δημοκρατία με Μητσοτάκη όταν ο ήλιος ανατείλει από τη Δύση. Καλά τώρα. Εντάξει, μας έπεισες Μαρία, μας έπεισες. Άμα ο ήλιος ανατείλει από τη Δύση. Εντάξει, τι να πούμε τώρα, το καταλάβαμε. Το θέμα δεν είναι αν ο ήλιος ανατείλει από τη Δύση. Δεν ανατέλει ο ήλιος από τη Δύση. Μη δω τίποτε κυβιστήσεις στη συνέχεια. Δεν ξέρεις ποτέ. Επειδή έχω δει πολλά. Και έχω δει πολλά και στο παρελθόν. Και τη μεταπίδησή σου από τη Νέα Δημοκρατία στην Πολιτική Άνοιξη και από την Πολιτική Άνοιξη στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά θα μου πεις τώρα, σε αυτή την ηλικία και με το Σαμαρά να τρέχει να βγει ξανά μανά. Μια υποχρέωση θα την έχεις, φαντάζομαι, να πας και προς τα εκεί. Δεν είναι και κακό. Έμπειρος είσαι, κόσμο έχεις. Αλήθεια, γιατί δεν κατεβαίνεις εδώ στην Ετωλό Ακαρνανία? Μαθαίνω, λέει, ότι θα κατέβει συγγενικό σου πρόσωπο. 2-2, εσύ στην Αθήνα και το συγγενικό πρόσωπο εδώ. Εύχομαι και στους δύο καλή επιτυχία, παιδιά.
1: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
7: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
8: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
7: και στο www.lavaenergy.gr.
8: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
7: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
9: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
10: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
11: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
10: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
11: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
11: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
10: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
11: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
10: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
11: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
10: Τηλέφωνο 2641091760.
11: Κινητό 6945-3627-08.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
12: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
13: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
14: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
15: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

0: Όχι επειδή τώρα τις τελευταίες μέρες γίνεται πολλής λόγος, πολλή κουβέντα έχει ανοίξει για το τι γίνεται με τις πολυκατοικίες, τι γίνεται με τις αλλαγές στις πολυκατοικίες και πού βρισκόμαστε. Περιμένουμε να το συζητήσουμε όλο αυτό, να το πούμε, να το κάνουμε, να το φτιάξουμε, τι γίνεται με τα κοινόχρηστα, ποιος θα μπορεί και ποιος δεν θα μπορεί, τι θα γίνει με τα Airbnb και όλα αυτά. Θα καλημερίσω εγώ τώρα τον Χρήστο τον Καμποσιώρο, τον πρόεδρο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων εδώ στην Ετωλοακή Καρνανία, ο οποίος εν μη τι άλλο είναι γνώστης σε όλα αυτά που γίνονται. Καλημέρα κύριε Καμποσιώρα μου, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, μια χαρά εσείς?
0: Βλέπω, μαθαίνω μάλλον, όχι βλέπω, μαθαίνω ότι είστε καθοδόν δία των αστακών.
1: Για τον Μύθικα
0: οδεύουμε. Για τον Μύθικα ακόμα καλύτερα, ναι. Για πέστε
1: μου. Για μπάνιο, όχι για μπάνιο βέβαια, για δουλειά.
0: Καλά, μια βουτίτσα μπορείτε να την κάνετε έτσι τώρα, έτσι. Να την
1: κάνω.
0: Μπράβο.
1: Άντε,
0: μπράβο. Λοιπόν, τι συμβαίνει λοιπόν με αυτούς τους νέους κανονισμούς που μπαίνουν πια στις πολυκατοικίες και νομίζω ότι αυτό έχει πάρα πολλά χρόνια να αλλάξει.
1: Αυτό έχει να αλλάξει 100 χρόνια.
0: 87 λέει έμαθα, κάπου εκεί.
1: Ήταν κάποιες αποσπασματικές νομοθεσίες, ενέργειες. Την πράξη από το πρώτο νομοθέτημα του 1929, 1929.
0: Α, μπράβο, ήθελα να σας το πω αυτό, πέστε
1: έχουν αλλάξει ελάχιστα. Και αυτό που γίνεται τώρα είναι στην πράξη εξυγχρονισμός, εξορθολογισμός, εξυγχρονισμός, και θα προσθεθούν κάποια κομμάτια τα οποία στην πράξη θα έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί είναι δεσιπήλια τα κομμάτια. Είναι κομμάτια τα οποία άψονται της λειτουργίας βασικά.
0: Καταλαβαίνω. Ναι. Ναι, αλλά εδώ ξέρετε τι γίνεται όμως τώρα. Επειδή ουσιαστικά έχει περάσει στο DNA των ανθρώπων, πολλών ανθρώπων, ότι έτσι τα βρήκαμε, έτσι θα τα αφήσουμε. Από τους ανελκυστήρες, ας πούμε, μισό λεπτό, από τους ανελκυστήρες που πρέπει να αλλάξουν, που 1000 πρέπει να γίνουν, μέχρι και το πώς συνονοούνται οι ένοικοι μιας πολυκατοικίας, που βλέπουμε πάρα πολλές φορές καυγάδες από τα Airbnb που θέλουν να βάλουν μέσα οι άνθρωποι, μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Απλήρωτα κοινόχρηστα, δεν υπάρχει αποθεματικό, αναγκαίες επισκευές γιατί τσακώνονται, ενεργειακή αναβάθμιση. Πέστε μας τι γίνεται γενικότερα εδώ στη δική μας την περιοχή.
1: Θα ρυθμιστούν όλα, ελπίζουμε βέβαια. Ισχύει ό,τι ισχύει σε όλη την Ελλάδα, δεν είναι δικό μας φαινόμενο. Πολύ απλά θα μπουν κάποιοι κανόνες, να το πω έτσι γενικά, στη λειτουργία μιας πολυκατοικίας. Δεν είναι ούτε το χωράφι μας, ούτε η μονοκατοικία μας να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Η μία πολυκατοικία διέπεται από κανόνες. Οπότε και πώς θα πρέπει να πληρώνει τα κενόχρωστα και αν θα πρέπει να πληρώνονται, τι θα αφορούν, γιατί είναι μεγάλες δαπάνες, γιατί είναι γυρασμένο το δυναμικό. Οπότε χρειάζεται να γίνουν επισκευές, συντηρήσεις, οτιδήποτε αφορά την κοινόχρηστη λειτουργία της πολυκατοικίας, μιας πολυκατοικίας. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει όλοι να ξέρουν ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους και ποιες είναι και τι πρέπει να κάνουν σε οποιαδήποτε περίπτωση τους τύχει.
0: Το ζητούμενο εδώ είναι ότι αυτή την ώρα που μιλάμε, τουλάχιστον με τον κόσμο που εγώ έχω συζητήσει και αναλαμβάνουν τα κοινόχρηστα και γενικότερα τη λειτουργία μιας πολυκατοικίας, πολλοί μιλούν για απλήρωτα κοινόχρηστα. Δηλαδή με έναν τρόπο έχουν φέσια.
1: Το γνωρίζετε εσείς αυτό? Και μεγάλο μεγέθος.
0: Μάλιστα.
1: Μεγάλο μεγέθος, γιατί αδιαφορούν, επειδή υπάρχει ατιμωρησία, αδιαφορούν παντελώς. Δεν πληρώνουν, είναι του κινήματος, δεν πληρώνω, παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος ή χωρίς να διαφωνούν σε κάτι, τις περισσότερες φορές ξέρουν τις δαπάνες, ξέρουν τι πρέπει να γίνει, απλά αδιαφορούν. Δεν πληρώνουν.
0: Και μαζεύονται πολύ μεγάλα ποσά από ό,τι μαθαίνω, έτσι.
1: Και μαζεύονται πολύ μεγάλα ποσά τα οποία έτσι αναλογικά τα πληρώνουν οι ευσυνείδητοι, αυτοί που πληρώνουν και τα δικά τους.
0: Ναι, πώς γίνεται αυτό το πράγμα όμως, δηλαδή να έρθεις σε μένα ας πούμε...
1: Γιατί θα πρέπει να πληρωθούν οι δαπάνες. Οπότε δηλαδή σε κάποιους θα χρωστάνε αυτά τα χρήματα.
0: Άρα μιλάμε για τζαμπατζίδες τώρα. Δεν μιλάμε για ανθρώπους που μπορεί να έχουν ένα θέμα οικονομικό, οπότε εκεί το καταλαβαίνεις ως ένα βαθμό.
1: Όχι, γι' αυτό σας είπα πριν ότι είναι συνειδητά. Τα περισσότερα είναι συνειδητά.
0: Μάλιστα. Πέστε μου.
1: Ναι, ένας που δεν έχει να πληρώσει, κάποια στιγμή μπορεί να έχει, θα δώσει κάποια χρήματα, θέλει να τα δώσει.
0: Ναι.
1: Ένας που δεν θέλει να τα δώσει, έτσι, δεν τα δίνει απλά.
0: Στη σημερινή κατάσταση, και επειδή στο Αγρίνιο είναι πολυκατοικιόπολη, όπως τη λέω εγώ σε πολλές περιπτώσεις, δεν είναι και κακό στο κάτω-κάτω της γραφής. Εδώ ανδρώνεται πολλοί κόσμος, μεγαλώνει πολλοί κόσμος και έχουμε μεγαλώσει και εμείς την πόλη μας. Εγώ παρακολουθώ απαρχαιωμένους κανονισμούς πολυκατοικιών, ας πούμε. Δηλαδή, σε νεότερες κατασκευές θα δεις πράγματα. Σε παλαιότερες κατασκευές που είναι χρόνια και χρόνια, από το 50 και μετά που άρχισαν σιγά-σιγά να σηκώνονται πολυκατοικίες, ακόμη δεν έχουν πράγματα βασικά. Δηλαδή, αυτή την ώρα ετοιμάζεται το φυσικό αέριο, για παράδειγμα. Κάποιοι θέλουν να βάλουν φωτοβολταϊκά, να φορτίζουν τα ηλεκτρικά τους αυτοκίνητα. Αλλά είναι και μέσα στο κέντρο της πόλης. Πόσο εύκολο ή δύσκολο θα μπορούσε να είναι αυτό για να αλλάξει, να βελτιωθεί?
1: Εγώ το εστιάζω στο εξής, ότι όσο πιο παλιά είναι μια οικοδομή, τόσο πιο μεγάλη, τόσο πιο μεγάλη με όρο μικρονιώτα είναι οι ιδιοκτήτες, όσο πιο παλιά είναι η οικοδομή, τόσο πιο παλιός είναι ο κανονισμός, και με τα δεδομένα τα τότε, όταν γίνονταν αυτές οι οικοδομές, απλά βάζανε έναν τυπικό κανονισμό μέσα. Υπήρχε ο κανονισμός της λειτουργίας μιας πολυκατοικίας. Είναι κανονισμός από το Υπουργείο Εσωτερικών, δεν έπεσε από τον ουρανό, είναι νόμος του κράτους.
0: Τίποτε, ναι.
1: Με όλες τις διατάξεις που συμπληρώνεται κάθε φορά. Απλώς έχει μείνει σε ένα τυπικό κομμάτι. Ενώ στις νέες οικοδομές, επειδή είναι και πιο νέοι άνθρωποι...
0: Και είναι και λίγο πιο έξω από το κέντρο.
1: Έχουν προκύψει και πολλά πράγματα τα οποία πλέον τα ενσωματώνουν και οι κατασκευαστές σαν κανονισμό της πολυκατοικίας. Απλά προβλέπουν πολύ περισσότερα πράγματα για στον τρόπο λειτουργίας. Το ρεύμα, παράδειγμα, για τα αυτοκίνητα, η θέση για τα αυτοκίνητα και αυτά είναι καινούριο. Έχει διευθετηθεί και αυτό με κάποιο τρόπο και ξέροντας όλοι ότι αυτό το πράγμα θα είναι κανόνας στο μέλλον. Οπότε το δέχονται.
0: Το δέχονται, ναι. Όσον αφορά τώρα την ενεργειακή αναβάθμιση, καλά, των νέων πολυκατοικιών, ωραία, των παλαιότερων που έχουν ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη, υπάρχει ενδιαφέρον, αλήθεια?
1: Ενδιαφέρον υπάρχει ιδιωτικά μόνο. Σπάνια θα υπάρξει ενδιαφέρον λόγω κόστους για συμφωνίας, λόγω κόστους δηλαδή συνολικά. Αν πας να κάνεις ενεργειακή αναβάθμιση για μια πολυκατοικία ολόκληρη, είναι ένα σοβαρό κόστος. Είναι σπάνιο να συμφωνήσουν όλοι για να γίνει ως πολυκατοικία. Γι' αυτό και λειτουργούν αυτόνομα μέσω των προγραμμάτων.
0: Μάλιστα.
1: Το εξοικονομώ, αλλά ατομικά, σαν διαμοίρασματα. Εκεί έχουμε κάποια μικροπροβλήματα όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού. Έτσι.
0: Ναι,
1: εμείς ως μηχανικοί εκεί παρεμβαίνουμε και... εντάξει, όχι μόνο πυροσβεστικά, αλλά και με βάση την νομοθεσία και ξέρουμε τι πρέπει να γίνει.
0: Θέλω
1: για να είναι σύνομα όλα.
0: Πέστε μου ένα λεπτάκι, μιας και είπατε πυροσβεστικά. Υπάρχουν περιπτώσεις εντάσεων, ας πούμε, γιατί κάποιος θέλει να αναβαθμίσει, ας πούμε, το διαμέρισμά του και να ανεβεί στην κοινόχρηστη την ταράτσα, να κάνει κάποια πράγματα. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Όπως σε κάθε οικογένεια υπάρχει ένας παράξενος, να μην χρησιμοποιήσω κάποιον άλλο όρο, μια πολύ γνωστή λέξη.
0: Είστε πολύ κομψός της κουβέντας σας.
1: Ευγενικός, ναι.
0: Ευγενής,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Και σε κάθε πολυκατοικία υπάρχει ένας παράξενος, οπότε πάντα υπάρχουν προστριβές. Έτσι το συζητάμε αυτό.
0: Λύνονται
1: με βάση την προσοχή τη δική μας και την τυπικότητα που έχουμε, γιατί πολύ απλά αν υπάρξει κάποια μετανομική επιπλοκή. Ναι, και εμείς θα έχουμε προβλήματα και ο ιδιοκτήτης θα κριθεί να επιστρέψει τα χρήματα στο πρόγραμμα απλά.
0: Ναι, καλά, τώρα είναι δύσκολα αυτά τα πράγματα. Κάτι ακόμη που θέλω να σας ρωτήσω, γιατί βλέπω εδώ έρχονται και ερωτήσεις. Τι ρόλο και ποια η ευθύνη του διαχειριστή? Γιατί το να είναι κάποιος διαχειριστής πρέπει να έχει και πυροσβεστικό ρόλο σε πολλές περιπτώσεις, αλλά πέρα από τις ευθύνες έχει και υποχρεώσεις απέναντι σε άλλους ανθρώπους. Και έχουμε δει και περιπτώσεις διαχειριστών, εντάξει, να μην είναι και αυτός που πρέπει, ρε παιδί μου. Δηλαδή και αδιαφορία και δεν ξέρω και εγώ τι έχουν αντιληφθεί και οι ίδιοι διαχειριστές, οι αυτοί που θέλουν τέλος πάντων να έχουν τη διαχείριση αυτών των χώρων, ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Πλέον αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα του ρόλου. Γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις μέχρι τώρα ήταν μια απλή διαδικασία, νόμιζαν ότι είναι κάτι πολύ απλό. Και επειδή τώρα αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα του θέματος που υπάρχει, γιατί και τα μεγέθη και τα χρήματα είναι, τα ποσά είναι μεγάλα πλέον, αναθέτουμε σε εταιρείες. Αναθέτουμε σε εταιρείες, δηλαδή θα πάει επαγγελματικά. Το θέμα έτσι όπως θα έπρεπε να είναι.
0: Όχι ο κάθε ιδιοκτήτης, ας πούμε, να αναλαμβάνει κάθε φορά και κάτι διαφορετικό.
1: Ναι, υπάρχουν και ιδιοκτήτες οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να κάνουν αυτή τη δουλειά, αλλά για να ανταπεξέλθει πλέον στο ρόλο αυτό, με όλη αυτή τη νομική διαδικασία που υπάρχει, θα πρέπει να έχει πάρα πολύ χρόνο. Αυτό είναι σπάνιο. Οπότε πλέον καταλήγουμε στην λύση των εταιριών διαχείρισης.
0: Ναι.
1: Που για μένα είναι εξαιρετική λύση, γιατί θα πρέπει
0: καλά,
1: να υπάρχει
0: οπωσδήποτε.
1: Ένας άνθρωπος ο οποίος θα απολογείται και για τη δουλειά του. Έτσι.
0: Ναι. Δεν μπορεί να το αφήνεις έτσι στην τύχη.
1: Είναι, ένας ακόμη επαγγελματικός κλάδος, όπως είμαστε και εμείς, όπως είναι οτιδήποτε.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι, κακά τα ψέματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θέλω κάτι ακόμη να σας ρωτήσω, έτσι, γιατί είναι σημαντικό. Έχουν μπει στη διαδικασία πια να ασφαλίζουν τις πολυκατοικίες, γιατί κάποιος μπορεί να ασφαλίζει το διαμέρισμά του, ας πούμε. Όμως η νέα νομοθεσία τα αλλάζει και αυτό.
1: Η νέα νομοθεσία θα μας λύσει τα χέρια, εάν και εφόσον η ασφάλιση γίνει τρόπο την υποχρεωτική. Θα πρέπει να, δεν μπορεί να το κάνουν υποχρεωτικό, έτσι με βάση τον νόμο, αλλά θα πρέπει να σε σπρώξουν με κάποιο τρόπο, ούτως ώστε να καταφύγουν όλοι στην ασφάλιση, να κάνουν όλοι την ασφάλιση. Όπως κάνουμε εμείς, παράδειγμα, στα δικά μας τα έργα, τα ιδιωτικά, είναι προαιρετική ασφάλιση, αλλά εμείς ασφαλίζουμε τα πάντα.
0: Είναι, το συζητάμε,
1: αυτό θα πρέπει να γίνει κουλτούρα έτσι, στον καθένα μας και να ξέρει τι είναι αυτό που του προσφέρει η ασφάλιση έναντι παντός κινδύνου, όπως τα ασφαλίζουμε εμείς τα έργα ή όπως ασφαλίζει τα αυτοκίνητα και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Αυτή την ώρα πάντως στη δική μας την περιοχή εδώ φαίνεται ότι δεν υπάρχουν σπίτια, ψάχνουν οι άνθρωποι να βρουν σπίτια. Το έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν. Έχει αλλάξει κάτι, γιατί από ό,τι βλέπω δεν χτίζονται πολυκατοικίες, ας πούμε, εδώ.
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει δυστυχώς το κτηριακό απόθεμα.
0: Αχ, δεν σας ακούω, χάνετε το σήμα σας. Είστε μάλλον να εγκινήσει. Μ' ακούτε λίγο καλύτερα τώρα? Έχουμε θέμα. Ναι, μας ακούτε λίγο καλύτερα τώρα, να πιστέψω, έτσι.
1: Ναι,
0: πιάσατε ευθεία τώρα. Για δώστε μας λίγο την εικόνα αυτή.
1: Το κτηριακό απόθεμα δεν υπάρχει. Αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι να τρέξουν σοβαρά τα προγράμματα τύπου ανακοινίζω και εξοικονομώ και τέτοια πράγματα, όλα αυτά τα προγράμματα.
0: Ενδιαφέρεται ο κόσμος για αυτά τα προγράμματα?
1: Ενδιαφέρεται ο κόσμος, ναι, ενδιαφέρεται ο κόσμος. Το θέμα ότι θα πρέπει να είναι σταθερές οι συνθήκες, να ξέρει ο άλλος τι έχει να αντιμετωπίσει. Να ξέρει ότι όταν θα χρειαστεί να ανοίξει ένα πρόγραμμα θα πρέπει να καταθέσει κάποια χαρτιά. Οπότε θα πρέπει να προετοιμάζεται, να κάνει τα χαρτιά του εγκαίρως, να γίνει και αυτό το πράγμα, να γίνει κτήμα. Ότι θα πρέπει να υπέρθει να νομιμότητα στα ακίνητα για να μπορούν τα ακίνητα αυτά να ενταχθούν μέσα στα προγράμματα, όποτε αυτά γίνουν. Ελπίζουμε ότι με αυτά τα προγράμματα, έτσι όπως θα τρέξουν, τώρα το ανακοινίζω, θα βοηθήσουν σημαντικά, γιατί θα ενημερωθεί ο κόσμος. Είναι πάρα πολλά τα ακίνητα τα οποία μπορούν να βγουν στην αγορά. Πάρα πολλά τα ακίνητα.
0: Εδώ στη δική μας την πόλη, έτσι, να λέμε, γενικό, να ξέρουμε τι λέμε. Όχι, μιλάμε για την περιοχή μας τώρα. Γιατί εγώ τουλάχιστον στη γειτονιά μου βλέπω ότι υπάρχουν σπίτια, δίπατα, μονοκατοικίες, ας πούμε, που είναι παλιές και που λένε οι άνθρωποι ιδιοκτήτες, δεν με συμφέρει εμένα να προχωρήσω σε κάτι τέτοιο.
1: Αυτό λέω, ακριβώς, ναι. Θα πρέπει να ακούσει η πολιτεία αυτό ακριβώς που λέτε, τη φράση αυτή, και να δώσει κίνητρα ενημερωτικά, να σου πω ότι αυτό πλέον είναι πανευρωπαϊκό το κίνημα.
0: Ναι.
1: Να το πω έτσι, ότι υπάρχει ένα ρεύμα ότι τα προγράμματα ανακοινήσεων, έτσι, γιατί αν τώρα μιλάμε και για μεγέθη τεράστιες και η Ευρώπη ολόκληρη.
0: Ναι, βέβαια, έχει θέμα.
1: Οπότε, ναι, οπότε αυτό το πρόβλημα που έχουμε εμείς υπάρχει πανευρωπαϊκά.
0: Έτσι, έτσι.
1: Υπάρχει πανευρωπαϊκά. Ναι,
0: και πρέπει να αλλάξει κίνημα, αυτό, ναι.
1: Ναι, ναι, υπάρχει ένα κίνημα να ανακοινιστούν, δηλαδή αν το συμπεριλάβουμε και την κλιματική αλλαγή και όλα αυτά που έγινε τώρα το καλοκαίρι στην Ευρώπη με την ζέστα και αυτά, αυτό θα επιταχύνει το κίνημα των ανακοινήσεων. Μάλιστα. Δηλαδή μπαίνουν και αυτοί σε διαδικασία να βάλουν κλιματισμού που δεν έχουν.
0: Ναι, δεν είχαν τόσα χρόνια.
1: Δεν ξέρουν τι σημαίνει κλιματισμό. Δηλαδή τα γνώσαν.
0: Μα παίζανε και ξύλο τώρα για ένα κλιματιστικό.
1: Ναι, ναι,
0: έτσι.
1: Αυτά τα φαινόμενα θα ενταθούν γιατί πολύ απλά φανταστείτε ξαφνικά όλοι να χρειαστούν κλιματιστικά.
0: Πού
1: θα βρεθούν, δεν φτάνει όλη η Κίνα να παράγει. Ναι.
0: Έτσι είναι, γιατί η Ευρώπη τώρα δυστυχώς έχει αλλάξει. Όχι τώρα, τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει όλα. Όσον αφορά τώρα το κόστος. Να ενοικιάσει κάποιος ένα σπίτι στο Αγρίνιο. Όλο και περισσότερο ακούω ότι είναι δυσθεώρητο. Την ώρα που η μισθή είναι χαμηλή, έτσι.
1: Είναι προσφορά και ζήτηση.
0: Δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Πού βρισκόμαστε λοιπόν εδώ τώρα. Δεν θα έπρεπε και οι ιδιοκτήτες κάπου να βάλουν αυτό που λέμε λίγο νερό στο κρασί τους και για να παίρνουν και τα χρήματά τους. Γιατί όταν κάτι είναι πάρα πολύ ακριβό, κάποιος μείνει από δουλειά, θα συμβεί το απευκταίο.
1: Μ' αρέσει που κάνετε ερωταπαντήσεις.
0: Τι να κάνω. Προσπαθώ να το φέρω στα μέτρα μου.
1: Θα πρέπει οι ιδιοκτήτες να λογικευτούν. Είναι το πρώτο κομμάτι. Και θα πρέπει να διασφαλίσουν να παίρνουν τα χρήματά τους. Εμείς ως Ένωση.
0: Ναι. Έτσι,
1: αυτό είναι, για μας είναι ρητό το οποίο το έχουμε στον τοίχο. Καλός ενοικιαστής είναι αυτός που πληρώνει. Ένας εύκολος ενοικιαστής με ένα υψηλό ενίκιο, ο οποίος θα πληρώσει τους 6 μήνες και τους άλλους 6 μήνες. Δεν θα πληρώσει, δεν είναι καλός ενοικιαστής. Οπότε εμείς ψάχνουμε ανθρώπους οι οποίοι θα σέβονται τις περιουσίες του κόσμου έτσι, και θα πληρώνουν ένα λογικό έτσι, ενίκιο γιατί στο τέλος αυτό συμφέρει και τους δύο.
0: Τι να πω, απλά. Μακάρι να εισακουστείτε κι εσείς και εγώ από εδώ και το λέω έτσι στις ερωταπαντήσεις. Και να το φέρω πιο όμορφα.
1: Να σας πω και κάτι τελευταίο. Εμείς καλά τα λέμε όσο μπορούμε να τα πούμε, αλλά εμείς πρέπει, λέμε ότι αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει να διδάσκεται στα σχολεία.
0: Ναι.
1: Η κουλτούρα της κατανάλωσης, η κουλτούρα του σεβασμού και όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή θα πρέπει ο άλλος να κάνει κτήμα του. Τι να σας πω τώρα. Έτσι. Δηλαδή θα πρέπει να όλα αυτά τα πράγματα να περάσουν να περάσει μέσα στο DNA μας, στην κουλτούρα.
0: Ναι, βέβαια. Ναι. Έτσι είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι και καλό δρόμο να έχετε και καλή δουλειά και ένα έτσι μπανάκι βουτίτσα και για μας από εδώ. Ένα καφεδάκι και στη θάλασσα, μια γουλίτσα και για μας. Να είστε καλά.
1: Θα το προσπαθήσω.
0: Έτσι, μπράβο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε για όλα. Καλημέρα.
2: Γεια σου Αγρίνιο. Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο και αναρωτιέστε πού θα βρείτε το καλύτερο κταίο. Η απάντηση είναι εδώ. Ελεγκταίων στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Τώρα το κταίο παίρνει νέα σημασία. Γιοταχή, τα φρένα σας δεν είναι μόνο για να σταματάτε στο κόκκινο, αλλά και για να περάσετε το κταίο με άριστα. Το αυτοκίνητό σας θα γίνει ελεγκταίο. Φορτηγό. Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας. Το κταίο μας θα κάνει το φορτηγό σας να λάμψει και το φορτηγό σας θα γίνει ελεγκταίο. Λεωφορείο. Όχι μόνο θα πάρετε το δελτίο του κταίου, αλλά και την ασφάλεια για τα ταξίδια των επιβατών σας. Το λεωφορείο σας θα γίνει ελεγκταίο. Στο ελεγκταίο, στον κόμβο Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, το κταίο σημαίνει άψογο για όλα τα οχήματα. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών. Εδώ, το ελεγκταίο δεν είναι απλά μια υποχρέωση. Είναι η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και την καλύτερη εξυπηρέτηση, σας περιμένουμε για να σας προσφέρουμε ποιότητα που ξεπερνά τις προσδοκίες σας. Ελεγκταίο. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα δεις τη διαφορά. Θα μας βρείτε στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Ρίβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Ρίβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Ρίβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 3.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.

0: συνεχίζουμε μόλις 5 λεπτά και μετά από τις 10. Είστε εδώ συντονισμένοι δυτικά FM 92,8. Today News και τα νέα της ημέρας. Και τα νέα της ημέρας, αν ξέρατε εσείς τι έχουν σήμερα εδώ, θα ήσασταν πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Αλλά θα το δείτε τώρα σε λίγη ώρα που θα βγούμε και βγαίνουμε. Μάλλον είμαστε ζωντανά στον αέρα. Μπορείτε να μπείτε και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook, στον Δήμητρα Λαοπόντη, και να δείτε και τον καλεσμένο. Έχω όμορφο καλεσμένο, Κατσούλη. Είναι πιο όμορφο από σένα σήμερα. Κατσούλη, τα βλέπει. Έτσι σου κάνω αντίπραξη σήμερα, για να μην μου κάνεις τον όμορφο κάθε μέρα. Γιατί τα λέω όλα αυτά. Εδώ είναι ο Αλέξης ο Κακαρέλης, λοιπόν.
1: Νικόλαος.
0: Νικόλαος, μα τι τραβάμε τον πατέρα σου,
1: είναι οικογενειακή υπόθεση αυτό.
0: Τι ζω μεγάλες στιγμές. Να στείλω μια καλημέρα στον πατέρα σου.
1: Εννοείται.
0: Στον Αλέκο μας. Έλα, Αλέκο, την καλημέρα μας έχεις από το Δυτικά FM εδώ και από μένα. Καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Ο φίλος μας εδώ, πρέπει να σας πω ότι είσαι η δεύτερη γενιά τώρα.
1: Είμαι η δεύτερη γενιά, ναι. Και νομίζω πιο βελτιωμένη.
0: Υβρίδιο δηλαδή και εσύ.
1: Ναι, άμα μας βλέπει ο πατέρας μου τώρα, ναι. Λίγο πιο βελτιωμένη, το λέει και ο ίδιος.
0: Γιατί είσαι εδώ σήμερα, για πες μας, πέρα το ότι τράβηξες τα ελληνά και τα μάλινα και τα πάνδυνα, την κρίνια τη δική μου χτες, αλλά θέλω να μου πεις ένα πράγμα.
1: Ναι.
0: Όταν μιλάς για τη δουλειά,

0: Με την έννοια τώρα μας ακούνε εδώ, θα λέει λαοπόδι. Τι μας έφερες βρε λαοπόδι τον άνθρωπο και δεν μας έχεις πει τι κάνει ακριβώς? Για πες μας εσύ τώρα σε ποιο κομμάτι του αθλητισμού
1: λοιπόν,
0: είσαι.
1: Εγώ ασχολούμαι με τα μαχητικά αθλήματα. Είμαι αναγνωρισμένος προπονητής.
0: Καράτε. Καλά το λέω.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Αναγνωρισμένος προπονητής. Mm-hmm. Είμαι πτυχιούχος ΤΕΦΑ και έχω σχολές προπονητών στο Ολυμπιακό Άθλημα Τέκβοντο.
0: Φοβερό.
1: Στο kickboxing και στην πυγμαχία. Αυτά τα τρία αθλήματα.
0: Θέλω να σταθούμε λίγο
1: και λοιπόν. Και ομοσπονδιακός προπονητής για 10 χρόνια στο ταεκβοντό και για 8 χρόνια στο kickboxing.
0: Πες μου λίγο σε παρακαλώ, αυτή η αγάπη για τον αθλητισμό γενικότερα αλλά και συγκεκριμένα για αυτό το χώρο στον οποίο κινείσαι και εσύ και η σχολή σου και ο πατέρας σου και έχει φέρει και πολλές επιτυχίες, πολλά μετάλλια. Το να είναι κάποιος ομοσπονδιακός προπονητής δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο, έτσι?
1: Όχι, όχι. Πρέπει να έχεις τα προσόντα, τις γνώσεις, την εμπειρία. Φαντάσου ότι εγώ για να γίνω ομοσπονδιακός την πρώτη φορά που έγινα ήμουνα παίχτης στην εθνική ομάδα στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Εκπροσωπούσα την Ελλάδα ως αθλητής.
0: Ναι.
1: Και μετά από πρόταση της Ομοσπονδίας, γιατί ήξεραν τις δυνατότητές μου, γιατί είχα ένα θετικό ότι επί μία δεκαετία ο πατέρας μου έστελνε στο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στη Σεούλ.
0: Τι
1: στο Κιονχή για προετοιμασίες, για εμπειρία, για σεμινάρια. Μία με δύο φορές το χρόνο, οπότε η εμπειρία μου η αγωνιστική και η προπονητική ήταν σε ψηλό βαθμό. Έτσι μου ήρθε η πρόταση να αποσυρθώ από τους αγώνες, να σταματήσω, να αναλάβω την εθνική ομάδα. Ήταν το 2010.
0: Α, μικρός.
1: 8, 10, ναι.
0: Ναι.
1: Σταμάτησα ένα χρόνο, πήγα στην εθνική ομάδα σαν προπονητής.
0: Πώς είναι η αίσθηση αυτή?
1: Δεν μου άρεσε.
0: Είχες το μικρόβιο?
1: Μου άρεσε γιατί είχα το μικρόβιο του αθλητή ακόμα. Και ζήτησα από την Ομοσπονδία να ξανασταματήσω, να επιστρέψω σαν αθλητής. Ξαναεπέστρεψα, μπήκα πάλι εθνική σαν παίχτης. Και μετά με ήθελα να σου προπονητή, μου το δείξαν δηλαδή και αποσύρθηκα και από αθλητής και ανέλαβα τις εθνικές ομάδες για 10 χρόνια μέχρι το 2022. Έχω περάσει από την εθνική παιδών εφήβων, άντερ 21, ανδρών γυναικών.
0: Για πες.
1: Από όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. Θεωρώ ότι είμαι, συγκαταλέγουμε στους κορυφαίους προπονητές της Ελλάδας αυτή τη στιγμή και από τους καλύτερους στην Ευρώπη θεωρώ εγώ. Τα αποτελέσματα μιλάνε. Ο σύλλογός μας, ο αθλητικός σύλλογος της ΕΑΣ είναι... Πολλοί κόσμοι δεν το καταλαβαίνει, αλλά καταρχήν...
0: Ίσως δεν το γνωρίζει, φίλε μου, αγαπημένε. Ίσως να μην το γνωρίζει ο πολύς ο κόσμος. Δηλαδή, είναι αθλήματα που είναι πάρα πολύ αγαπητά στον κόσμο. Βλέπει ποδόσφαιρο, βλέπει μπάσκετ, δεν ξέρω τι άλλο. Καλά, και προβάλλονται και πολύ.
1: Είναι
0: και
1: ολυμπιακό το άθλημα.
0: Αυτό πήγα να πω.
1: Ταϊκβοντό, ολυμπιακό άθλημα.
0: Το ταϊκβοντό λοιπόν που είναι ολυμπιακό άθλημα, ίσως και κάνουν προπόνηση πολλά παιδιά γιατί τα βλέπω και αυτό με χαροποιεί. Και βλέπω και μετάλλια και από σχολές και όλα αυτά. Το ξέρουν. Έχουν εικόνα όμως και για όλα τα υπόλοιπα ή ξέρουν τη φιλοσοφία ο περισσότερος κόσμος αυτών των αθλημάτων.
1: Το κακό,
0: γιατί όλα ξεκινάνε
1: ναι,
0: από εκεί.
1: Το κακό στις μέρες μας ξέρεις ποιο είναι, Δήμητρα? Ότι ο γονέας δεν ψάχνεται που θα πάει το παιδί του συνήθως. Απλά πηγαίνει και το παρκάρει τι είναι πιο κοντά στο σπίτι του. Εγώ θα σου δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα.
0: Δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
1: Στο Ολυμπιακό άθλημα, στα Ολυμπιακά αθλήματα γενικά, δεν ξέρω κατά πόσο έχεις ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Εγώ θέλω να μου πεις, αν γνωρίζεις ποτέ οποιοδήποτε Ολυμπιακό άθλημα της πόλης μας, αν έχει παγκόσμιους πρωταθλητές.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Γιατί?
1: Γιατί? Έχουμε εμείς το ταεκβοντό.
0: Α, φοβερό.
1: Αν έχει χρυσούς πρωταθλητές Ευρώπης. Δεν έχει.
0: Αμάν.
1: Έχουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Στο ταεκβοντό, ο αθλητικός σύλλογος της ΕΑΣ. Πρόσεξε, ο αθλητικός σύλλογος της ΕΑΣ έχει. Όχι το ταεκβοντό στο ταεκβοντό.
0: Μα καταλαβαίνω πώς το λέτε. Δεν είναι
1: δηλαδή,
0: θέμα. Εδώ δεν είναι θέμα διαφήμισης σχολής. Εδώ μιλάμε
1: το
0: για.
1: Το έργο που γίνεται.
0: Άγια σου.
1: Η δουλειά που γίνεται.
0: Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και μου κάνει εντύπωση πραγματικά. Γιατί χαίρομαι πάρα πολύ να βλέπω όλους τους αθλητικούς λόγους όλων των αθλημάτων. Πίστεψε.
1: Φαντάζομαι.
0: Πόσο
1: ότι...
0: μάλλον για τον τόπο μου να βλέπω τα παιδιά να προχωράνε και να παίρνουν μετάλλια.
1: Μ' αρέσει. Για τον περισσότερο κόσμο που ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Υπάρχει το τοπικό ποδόσφαιρο που είναι πάρα πολύ καλό
0: στιμένο
1: οργανό.
0: Ναι,
1: αλλά υπάρχει παντελικός. Αν το βάζουμε στην ίδια κατηγορία, το παντελικό με το τοπικό ποδόσφαιρο, τότε μπορώ να μπω και εγώ στην ίδια κατηγορία.
0: Το κατάλαβα πώς το λες. Ναι.
1: Ο σύλλογος λοιπόν, ο αθλητικός σύλλογος της ΕΑΣ, είναι 14 χρόνια πρωταθλητής σύλλογος στη γενική κατάταξη του αθλήματος. Είναι 14 φορές πρωταθλητής σύλλογος. Ένα σύλλογος από το Αγρίνιο. Δεν έχει, δεν ξέρω κάποιο σωματείο σε Ολυμπιακό άθλημα. Πάντα μιλάω γιατί εντάξει, είναι και τα μη Ολυμπιακά άθληματα. Όπως είναι το kickboxing που έχω, 15 παγκόσμια πρωταθλήματα. Δεν λέει κάτι.
0: Ναι.
1: Είναι εντελώς διαφορετικό.

0: το να κατακτήσει ένα μετάλλιο σε παγκόσμιο, πανευρωπαϊκό ή βαλκανικό πρωτάθλημα σε ένα Ολυμπιακό άθλημα. Είναι πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Με αποκορύφωμα τώρα έχουμε το τελευταίο, να μην σου πω όλη τη χρονιά, δίμηνο, που έχουμε συμμετάσχει καταρχήν ο Σύλλογος σε επίσημες διοργανώσεις στο εξωτερικό και είμαστε και το μοναδικό σωματείο του νομού σε βαθμολογούμενα πρωταθλήματα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Τα οποία είναι ευρωπαϊκά και παγκόσμια, ανοιχτά, mm-hmm. τα οποία mm-hmm. δίνουν βαθμολογία mm-hmm. στην παγκόσμια κατάταξη, μαζεύουν αθλητές για καλύτερο rank.
1: Ανέλυξη, να ξέρω.
0: Μπράβο.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, έχουμε αθλητές αυτή τη στιγμή στο σύλλογό μας, οι οποίοι βρίσκονται στις πρώτες τέσσερις θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη.
1: Ναι.
0: Στις ηλικιακές τους κατηγορίες. Mm-hmm. Σημαίνει ότι για να φτάσεις σε ένα τέτοιο επίπεδο έχεις κάνει πολλές διακρίσεις. Έχουμε μεγάλες διακρίσεις. Αποκορύφωμα τις τρεις τελευταίες διοργανώσεις που παίξαμε επίσημες στις Ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες Ταεκβοντό, ο Αθλητικός Σύλλογος της ΕΑΣ που εκπροσώπησε και την Ελλάδα ήταν και ο μοναδικός ελληνικός σύλλογος, ο οποίος στη γενική κατάταξη ανάμεσα και σε εθνικές ομάδες και σε συλλόγους, στη Βουλγαρία 156 σωματεία από όλη την Ευρώπη, ήμασταν νούμερο 2.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Βραβευτήκαμε με το κύπελλο, δεύτερη θέση. Στη Σερβία, ανάμεσα σε 130 κάτι σωματεία και εθνικές ομάδες από όλη την Ευρώπη, είμαστε στη δεύτερη θέση, στη γενική κατάταξη. Ξανά βραβευτήκαμε. Πριν δύο εβδομάδες πήγαμε
1: πρόσφατα
0: στους Βαλκανικούς Αγώνες Ταεκβοντό. Είχε το Βαλκανικό Πρωτάθλημα και το Βαλκανικό Κύπελο, το οποίο ήταν και επίσημο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ταεκβοντό. Mm-hmm. Η Ελλάδα πήρε 17 μετάλλια και τα 17 μετάλλια τα πήρε η ομάδα του Αγρινίου, ο Αθλητικός Σύλλογος της ΕΑΣ.
1: Ξέρεις τι με συγκινεί.
0: Ανεβάσαμε την Ελλάδα στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης ανάμεσα σε εθνικές ομάδες. Υπήρχε ο Αθλητικός Σύλλογος της ΕΑΣ, ο οποίος κάνει αυτή τη δουλειά που κάνει, που ο κόσμος δεν γνωρίζει. Mm. Τέσσερις αθλητές μας έχουν μπει στα πανεπιστήμια με τα μόρια.
1: Να πούμε λίγο τα ονόματα. Τα θυμάσαι.
0: Ποιοι πήραν μετάλλιο, οι δύο μου κόρες κατακτήσαν χρυσό μετάλλιο.
1: Ακούσα. Πόσο χρονό?
0: Είναι στα 11,5 και είναι νούμερο 4 η μία στην Ευρώπη και άλλη νούμερο 6 στην Ευρώπη σε 6 μήνες.
1: Πες μου λίγο τα ονόματα.
0: Σοφία Γκαγκαρέλη και Ιφηγένεια Γκαγκαρέλη.
1: Ορίστε, Σοφία και Ιφηγένεια, τις καλημέρες μας.
0: Τον Κασκαούτη, τον Γιώργο.
1: Α, ο Γιώργος ο Κασκαούτης, ο
0: μικρός. Ο γιος το οποίο
1: καλημέρα και στα παιδιά αυτά.
0: Χρυσό μετάλλιο και ο Γιώργος. Και ο Γιώργος είναι ο νούμερο 4 στην Ευρώπη στο ράγκ.
1: Πολύ συγκινητικό. Ναι, μπράβο.
0: Για να είναι εκεί, έχει σπουδαίες διακρίσεις ο Γιώργος. Έτσι.
1: Η αδερφή του Κατερίνα. Ο Γιώργος είναι
0: 14.
1: Έτσι.
0: Η αδερφή του Κατερίνα δίδυμη για αυτή.
1: Δίδυμάκια, ναι.
0: Κατέκτησε το χάλκινο.
1: Ορίστε.
0: Μία αθλήτρια που μου έρχεται από το Μύτη και το Λεωκαρνίας καθημερινά.
1: Τι λες?
0: Η Δήμητρα η Κεραμίδα.
1: Δημητρούλα, έχουμε και το ίδιο όνομα.
0: Η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και η Δήμητρα.
1: Μπράβο.
0: Η Σπυροπούλου η Χριστίνα το χάλκινο. Η Στραβοδήμου η Μαρία Ελένη το χάλκινο στις Νεάνιδες. Η Βλάχου η Αναστασία το ασημένιο στις γυναίκες. Ο Χρωσταμάτης ο Χρήστος κατέκτησε ασημένιο. Ο Στεφανάκος ο Γιώργος κατέκτησε χάλκινο. Η Τζαϊμέρη Βασιλική κατέκτησε χάλκινο.
1: Τι να πεις τώρα, συγχαρητήρια.
0: Είναι πολλά τα παιδιά, μπορεί να τα συγχνάω.
1: Όχι, δεν το λέω με την έννοια. Αν μου το πεις εμένα, να το δώσεις εδώ, να τα πω εγώ όλα. Γραπτός δεν είναι εδώ, να τα βάλουμε μπροστά. Είναι όμως αυτό που μου κάνει εντύπωση, αυτό που λες, δεν το ξέρει πολύ ο κόσμος. Δεν μιλάμε μόνο για τον σύλλογο. Μιλάμε γενικότερα.
0: Καταρχήν είναι επίσημο άθλημα. Είναι Ολυμπιακό άθλημα.
1: Έτσι.
0: Οι διακρίσεις είναι δύσκολες να τις κατακτήσεις. Δηλαδή, η συμμετοχή σε παγκόσμιο πρωτάθλημα σε μια κατηγορία, να σου δώσω καταλάβεις. Mm. Θα σου δώσω τη διαφορά δύο αθλημάτων που κάνω αγωνιστικά. Mm. Μπορείς να πας σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα στο kickboxing, στο ring και να είναι 7 αθλητές, 8 αθλητές σε μια κατηγορία.
1: Μάλιστα.
0: Στο Ταεκβοντό είναι 70, είναι 80.
1: Όπα, πολύ.
0: Είναι τρομερά δύσκολο να πάρεις ένα μετάλλιο. Περνάς από προκρίσεις.
1: Και ανταγωνισμός πολύ.
0: Τεράστιος ανταγωνισμός. Κάθε
1: και
0: μετάλλιο.
1: Προπόνηση πολύ και φαντάζομαι προσήλωση.
0: Κάθε μετάλλιο που ακούς στο Ταεκβοντό έχει πάρα πολύ κόπο για να βγει. Είναι πολύ πολύ δύσκολο. Από τα Ολυμπιακά αθλήματα να ξέρεις τα αεραστεχνικά. Ξέρουμε το ποδόσφαιρο. Το άθλημα καταρχήν το Ταεκβοντό είναι δεύτερο άθλημα στην Ελλάδα. Mm. Σε αθλητές. Είναι πίσω το ποδόσφαιρο. Μετά είναι το Ταεκβοντό και μετά είναι το μπάσκετ.
1: Πίστευτο.
0: Λοιπόν, έχει πάνω από νομίζω 6.500 ενεργά δελτία αθλητών. Γίνεται τρομερή δουλειά από τους ελληνικούς συλλόγους. Να το πούμε και αυτό.
1: Βέβαια.
0: Στην Ελληνική Ομοσπονδία τώρα είναι δύο εξαιρετικοί άνθρωποι, ο πρόεδρος ο Χρήστος Μανώλης και ο Γενικός Γραμματέας ο Μιχάλης Μωρούτσος, ο Ολυμπιονίκης μας.
1: Ο Μιχάλης, από εδώ είναι.
0: Μπράβο.
1: Ο Μιχάλης.
0: Ο Χρήστος μας Ολυμπιονίκης. Κάνουν εξαιρετική δουλειά και οι δύο. Έχουν απογειώσει το ταεκβοντό. Σίγουρα, εγώ πιστεύω το 2028 θα έχουμε και Ολυμπιακό μετάλλιο.
1: Ναι,
0: το ταεκβοντό θα φέρει Ολυμπιακό μετάλλιο.
1: Μακάρι.
0: Σκοπός δικός μου λοιπόν μετά από όλα αυτά τα χρόνια.
1: Μήπως έρθει και στο Αγρίνιο, τίποτα.
0: Θα σου πω, θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Έχω στο σύλλογό
1: θα χαρώ
0: μου,
1: πολύ να το ζήσω.
0: Έχω
1: αυτό.
0: Στο σύλλογό μου παγκόσμιοι πρωταθλητές. Πρωταθλητές Ευρώπης, Βαλκανιονίκες.
1: Ναι.
0: Πάνω από 350 πρωταθλητές.
1: Ναι.
0: Στα χρόνια που είμαι εγώ, δεν θα σου βάλω τα χρόνια της επιτυχίας που είχε ο πατέρας μου.
1: Άστο αυτό. Τώρα.
0: Γιατί εκεί γιγαντοποιείται η εικόνα.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Αυτό που λείπει από μένα. Που κάποια στιγμή όταν αποσυρθώ καλή ώρα όπως ο πατέρας μου.
1: Θα το ήθελες.
0: Θα ήθελα ναι, να αποσυρθώ έχοντας Ολυμπιακά μετάλλια. Θέλω να φύγω.
1: Α, θες και Ολυμπιακά τον βλέπεις, Κατσούλη.
0: Ναι.
1: Θέλει και Ολυμπιακά. Θα σου πω ένα Ολυμπιακό, μας κάνει. Να έχουμε καμιά δικαριά έτσι.
0: Ολυμπιακά. Θέλω Ολυμπιακά μετάλλια. Είναι ο σκοπός μου, ο στόχος μου.
1: Βέβαια.
0: Θέλω δηλαδή ο σύλλογός μου όταν θα φύγω εγώ από το σύλλογο και θα αναλάβουν νεότεροι όποιοι είναι. Θέλω να φύγω και να είμαι με χρυσά γράμματα στην ιστορία. Θα είναι δύσκολο να με. Φτάσει κάποιος.
1: Δεν είναι ανταγωνιστικό αυτό που λες.
0: Μ' αρέσει.
1: Σ' αρέσει,
0: εγώ.
1: Ίσως και για. Πρόσεξε. Όταν λέμε ανταγωνισμό.
0: Ο υγιής ανταγωνισμός μου αρέσει
1: να σου
0: πάρα πολύ.
1: Όσον αφορά το
0: καλύτερο.
1: Κομμάτι του αθλητισμού. Πάντα όχι να ανταγωνιστεί ένα τον άλλον. Τροπή.
0: Ανταγωνισμό είχαμε τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου ήταν ένας προπονητής ο οποίος στο Αγρίνιο έφερε και παγκόσμια μετάλλια και πανευρωπαϊκά και βαλκανικά και πρωταθλήματα.
1: Τον ανταγωνιζόσουνε.
0: Άρα έχω φτάσει στο επίπεδο που ήταν ο πατέρας μου. Και του είπα για να σε ξεπεράσω, έτσι θεωρώ εγώ. Μου λέει ναι, για να με ξεπεράσει, γιατί ό,τι έχει πάρει, το έχω πάρει.
1: Ναι.
0: Μου λέει, δεν έχω πάρει Ολυμπιακό μετάλλιο. Μου λέει. Αν το καταφέρει αυτό, πραγματικά μου λέει είσαι.
1: Θα είμαι πολύ περήφανο καταρχά.
0: Ναι.
1: Θέλω να σε ρωτήσω το εξή. Πώ είναι η αίσθηση των Ολυμπιακών αγώνων, αλήθεια. Πώ νιώθει ένα αθλητή εκεί.
0: Για οποιονδήποτε αθλητή, είτε ερασιτεχνικού αθλήματο, είτε επαγγελματικού. Τον αγωνιστή σε μια Ολυμπιάδα θεωρώ ότι έχει φτάσει στο ανώτερο το επίπεδο. Αν μπορέσεις,
1: έχεις μπει σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι, ήμουν προ-Ολυμπιακές ομάδες κάποιες φορές. Στο οποίο εντάξει, τότε λειτουργούσε και λίγο διαφορετικά η κατάσταση. Όταν ήμουν αθλητής, εγώ δεν ήταν τόσο καθαρά τα πράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή σε κερδίζω, προχωράω εγώ. Μπορώ να σε κερδίσω και να προχωρήσει κάποιος άλλος. Ήταν διαφορετικά εποχές.
1: Μπήκες όμως σε αυτή τη διαδικασία, δεν το βίωσες.
0: Ναι, το έχω βιώσει
1: αυτό.
0: Σαν προ-Ολυμπιακές ομάδες.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπήκες.
0: Δεν έπαιξα όμως.
1: Έτερων εκάτερων θέλω να πω με την έννοια ότι βίωσες όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Θα σου πω, ναι, το βιώσαμε και πολύ έντονα με την αδερφή μου. Γιατί η αδερφή μου ήταν μία από τις κορυφαίες αθλήτριες όλων των εποχών στο άθλημα αυτό. Είχε επιλεχθεί για να πάει στην Ολυμπιάδα του 2000.
1: Στο
0: Σίδνεϊ ήταν η αθλήτρια που θα πήγαινε, θα εκπροσωπούσε την Ελλάδα και ένα βράδυ πριν. Παρθεί το πρωί η απόφαση και πάει στο Υπουργείο. Μας ενημέρωσαν 12 η ώρα το βράδυ
1: νύχτα.
0: Ότι άλλαξε.
1: Σκέψου τι παιχνίδια
0: έπαιζε. Η αθλήτρια που θα πάει στην Ολυμπιάδα. Ναι, ακριβώς. Ήταν τότε αρκετά τα χρήματα που έδινε η Ελλάδα για τις προετοιμασίες.
1: Ναι, ακόμα υπήρχαν λεφτά. Ναι.
0: Και γι' αυτό άλλαξε η αδερφή μου. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι η αδερφή μου είχε επιλεχθεί ως παγκόσμια πρωταθλήτρια.
1: Αυτή η χώρα μας.
0: Και η επόμενη αθλήτρια που αντικατέστησε την αδερφή μου. Είχε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα εκείνη την εποχή. Δεν είχε καμία διάκριση.
1: Είδες, άμα έχεις το μαχαίρι, κάποιες φορές κόβεις το πεπόνι και αφήνεις ανθρώπους έξω που μπορεί να έχουν άλλα προσόντα.
0: Εμείς όλο αυτό, όλο αυτό που είχε συμβεί τότε σε εμάς, γιατί η αδερφή μου σταμάτησε το άθλημα από την απογοήτευση, εμένα με έχει δυναμώσει τη ζωή μου. Κάθε εμπόδιο που περνάω με δυναμώνει. Κάθε άνθρωπο που βρίσκω απέναντί μου να με δυσκολέψει. Με επισμώνει στη ζωή μου.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Αυτό περνάω και στους μαθητές μου.
1: Χαίρομαι.
0: Δεν υπάρχει. Η λέξη δεν μπορώ σε μένα, δεν υπάρχει δεν θα τα καταφέρω. Θα τα καταφέρω όποιο και αν είναι το κόστος, η κούραση.
1: Ναι, δεν
0: να
1: είναι
0: φτάσουν,
1: λίγο εγωιστικό αυτό όμως. Για σκέψου το λίγο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι λίγο εγωιστικό, γιατί ψάχνω τη φιλοσοφία αυτού του αθλήματος. Ποια φιλοσοφία περνάμε δηλαδή στα παιδιά. Γιατί
0: δεχόμαστε,
1: όλα αυτά τα αθλήματα είναι πολύ ιδιαίτερα.
0: Δεχόμαστε την αποτυχία, δεχόμαστε να πέσουμε, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να σηκωθούμε. Να μην τα παρατήσουμε και να κυνηγάμε τα όνειρά μας. Του στόχου μου. Γιατί και εγώ κάνω όνειρο να κατακτήσουμε, να φέρουμε Ολυμπιακά μετάλλια στο Αγρίνιο. Ίσως να μην το καταφέρω. Βέβαια δεν ξέρω αν θα είναι στο Αγρίνιο τα Ολυμπιακά μετάλλια, να σου πω έτσι.
1: Ναι,
0: θα τα φέρω εδώ.
1: Τώρα κοίτα να δεις τώρα. Λοιπόν, Κατσούλη, θα πάμε διαφημίσεις. Όχι, δεν πάμε πουθενά, λέει, θα κάτσεις εδώ.
0: Ναι.
1: Και μετά Γιατί το λες με πικρία αυτό? Μισό λεπτό. Θα έλεγε κανείς ότι κάνουμε όλη μια προσπάθεια, όλοι όσοι μπορούμε τέλος πάντων, και έχουμε και την καλή διάθεση, να βγάλουμε την πόλη μας δυναμικά προς τα έξω. Και ακούω εγώ τον αντιδήμαρχο, τον αρμόδιο, να λέει ότι θέλουμε να φέρουμε πρωταθλήματα ή φέρνουμε για να ρίξουμε τα βλέμματα στο κομμάτι όλου του κόσμου, στο αθλητισμό εδώ, και να ανέβει το Αγρίνιο.
0: Το Αγρίνιο μπορεί να φέρει πρωταθλήματα ενός επίπεδου. Μην μπερδευόμαστε σε αυτό το πράγμα.
1: Ένα
0: πρωτάθλημα ελληνικού του Ολυμπιακού Αθλήματος του Τάικβοντο δεν μπορεί να το φιλοξενήσει καν. Με ποια υποδομή θα το φιλοξενήσει? Υπάρχει σταδίο να φιλοξενήσει? Όχι. Υπάρχει, τι έχουμε? Έχουμε ξενοδοχεία? Όχι. Ένα πρωτάθλημα που εγώ συζητούσα πέρυσι να φέρω στο Αγρίνιο και τελικά δεν θα το φέρω στο Αγρίνιο, θα το πάω μάλλον ή στα Γιάννενα ή στην Πάτρα.
1: Γιατί καλέ?
0: Γιατί δεν μπορεί να με στηρίξει το Αγρίνιο η πόλη μου. Θα φέρω ένα πρωτάθλημα ευρωπαϊκού επίπεδου.
1: Κάτσε. Τι είναι που μπορεί να σε στηρίξει, δηλαδή?
0: Δεν μπορεί να με στηρίξει τίποτα, ούτε
1: αθλητικές
0: οικονομικά.
1: Αθλητικές υποδομές.
0: Αθλητικές υποδομές, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, κονδύλια που θα χρειαστώ.
1: Δηλαδή, πόσα γιατί... χρήματα μπορεί να χρειάζεσαι?
0: Κοίταξε, το πρωτάθλημα που συζητάω
1: δεν
0: εγώ
1: το
0: να
1: ξέρω,
0: φέρω,
1: γι' αυτό σε ρωτώ.
0: Είναι
1: έτσι
0: επίσημο τη Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ταϊκβοντό, με ρανκ στου αθλητές, με προκρίσεις να δίνουν σε πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα για του αθλητές. Θα είναι μια διοργάνωση, συζητούσα να φέρω μεγάλη.
1: Όταν αυτό το συζητούσε με ποιον, με τους αρμοδίους?
0: Ναι, μου δώσε δηλαδή το OK να επιλέξω το που θα πάω τη διοργάνωση.
1: Όχι, ρε παιδί μου, για δόλεο, εννοείται εκεί.
0: Δεν μπορούν εδώ να βοηθήσουν.
1: Α, δεν
0: γιατί
1: καν
0: έχω
1: κουβέντα.
0: Κάνει κίνηση, ναι, όχι στην περιφέρεια, λίγο πιο παλιά.
1: Okay.
0: Ήταν ο κύριος Νικολακόπουλος, δηλαδή, ναι, τότε. Και μου είπε το ποσό που μπορεί να με βοηθήσει. Και με έπεσαν τα γέλια, φυσικά. Εντάξει, δηλαδή δεν θέλω να με βοηθήσει. Καταρχήν δεν ζητάω από κανένα να με στηρίξει εφόσον δεν το θέλει. Στηρίζομαι μόνος μου, στα πόδια μου και στις πλάτες μου. Και αυτά τα κάνω γιατί είμαι αυτός που είμαι. Και οι αθλητές μου δουλεύουν όπως δουλεύουν. Λοιπόν, και όταν ζήτησα να φέρω μια μεγάλη διοργάνωση, μου είπε φέρω μια μεγάλη διοργάνωση να στηρίξω.
1: Ναι.
0: Του είπα ότι μπορώ να σου φέρω μια διοργάνωση, αλλά πού θα μείνουνε? Η διοργάνωση αυτή μπορεί να έχει 3.000 άτομα.
1: Μιλάμε για το Αγρίνιο ή για την Πάτρα?
0: Για το Αγρίνιο.
1: Α, για το Αγρίνιο, εδώ.
0: 2.000 άτομα, 2.500.
1: Εντάξει,
0: σε 4 μέρες. Πού θα τους κοιμήσουμε?
1: Θα διώξεις όλο τον κόσμο από τα άλλα τα ξενοδοχεία και πάλι δεν φτάνουν.
0: Και πάλι δεν φτάνουν, αυτό που λέω. Το νούμερο δηλαδή μιας μεγάλης διοργάνωσης. Ο Ταϊκβοντό είναι, που σου είπα, ένα από τα πληθέστερα αθλήματα. Για να φέρεις μια τέτοια διοργάνωση, δεν μπορεί να την καλύψει σαν πόλη. Δεύτερον, οικονομικά για να φέρω μια διοργάνωση χρειάζομαι λεφτά.
1: Δηλαδή?
0: Χρήματα πάνω από 20.000.
1: Καλά, τώρα μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί ένας δήμος, δεν μιλάω μόνο για το δικό μας, που μπορεί, εντάξει, να μην έχει, σου λέω εγώ, τα ξενοδοχεία να καλύψει όλο αυτόν τον κόσμο, αλλά υπάρχουν και γύρω-γύρω περιοχές. Αυτό θέλω να σε ρωτήσω.
0: Στα Γιάννα και στην Πάτρα μου το ζήτησα να το φέρω.
1: Δηλαδή για 20.000 συζητάμε τώρα? Λέω εγώ ένα ποσό.
0: Δεν μπορώ να σου πω ακριβώς ποσό, αλλά
1: όχι,
0: θέλω
1: παιδί,
0: ένα
1: πάνω
0: ποσό
1: κάτω.
0: Ναι, πάνω κάτω. Ναι. Στα Γιάννα, όταν το ανέφερα, μου άνοιξαν τα χέρια, εννοείται φέρτο. Στην Πάτρα μία από τα ίδια, δηλαδή με παρακάλεσαν να το φέρω. Στην πόλη μου δεν το άνοιξα, να σου πω την αλήθεια, γιατί...
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, δηλαδή δεν μπορεί, την έκανε στην κουβέντα, γιατί καλά
0: δεν
1: τα λέμε εμείς.
0: Να με καλύψουν.
1: Πώς το γνωρίζεις αυτό, βρε παιδάκι μου, δεν έχεις κάνει την πρόταση?
0: Έχουμε, δεύτερον, από κάποιους ανθρώπους, να μην κατονομάσω, οι οποίοι δείχνουν ενδιαφέρουν σε άλλα πράγματα,
1: δηλαδή
0: στον αθλητισμό, και όχι.
1: Εννοείς
0: σε ολυμπιακά αθλήματα.
1: Ωραία. Άρα μιλάμε για κάποια άλλα αθλήματα. Καλώς δείχνουν ενδιαφέρον και σε αυτά.
0: Θα
1: σου
0: το πω έτσι πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, βεβαίως, στο Αγρίνιο πέρυσι, φέτος, φέραμε πανευρωπαϊκά μετάλλια, φέραμε βαλκανικά μετάλλια. Εσύ λοιπόν, αν είχαν γίνει κάποια post, κάποιες διοργανώσεις ώστε να βραβευτούν κάποιοι αθλητές ή κάποιος σύλλογος. Όχι στη γιορτή του αθλητή, το ξαναλέω. Όταν φέρνεις πανευρωπαϊκά πρωτάθλημα, δεν περιμένεις τέλος της χρονιάς να βραβεύσεις όλους μαζί. Θα τους βραβεύσεις τότε όλους μαζί.
1: Φυσικά θα τους
0: Αλλά
1: βραβεύσεις.
0: Όταν φέρνεις λοιπόν πανευρωπαϊκά πρωτάθληματα ή παγκόσμια σε ολυμπιακό άθλημα ή βαλκανικά μετάλλια, είσαι υποχρεωμένος, οφείλεις, εφόσον και ξέρεις τη δουλειά σου, να καλέσει να κάνεις μια ξεχωριστή γιορτή, όπως κάνεις για άλλους και άλλους. Λοιπόν, να κάνεις έτσι και για το Θησέα, το Λογαραντία. Ναι. Και να χαρούν αυτά τα παιδιά. Γιατί
1: σε βλέπω
0: οικονομικά,
1: να το λες με στενάχωρο τρόπο.
0: Ναι. Το λέω με πάρα πολύ στενάχωρο τρόπο. Γιατί όταν σου υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σου τάζουν κιόλας πράγματα και δεν τα κάνουν, είναι πολύ χειρότερο ακόμα. Δηλαδή, εντάξει, να σου πω κάτι. Το να μην με καλέσεις.
1: Δεν λέει και τίποτα.
0: Όχι, για τους γονείς μου δεν λέει τίποτα. Γιατί εμείς στο σύλλογο μας είμαστε μια οικογένεια. Μεγάλη οικογένεια όμως. Πάνω από 400 μέλη οικογένειας. Πλέον έχουμε πάρει το μάθημά μας όλα αυτά τα χρόνια και πλέον όλος ο σύλλογος σαν μία γροθιά κινείται και θα κινηθεί, ναι, όπως πρέπει να κινηθεί.
1: Τώρα θα σε διακόψω. Ναι. Διαφημισούλες. Επιστρέφουμε ζωντανά, θα είμαστε εδώ.
2: Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις. Smart και αρμονία.
3: Αρμονία και smart.
2: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
2: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
2: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992. Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
7: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
8: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
9: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
10: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
11: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
12: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή.
13: και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: Είναι εδώ στην παρέα μας ο αγαπημένος μας ο Νίκος. Και Νίκο Κακαρέλη, έτσι πήρα μια βαθιά ανάσα τώρα, ναι. Γιατί λέγαμε λίγο πριν τα διαφημιστικά μηνύματα και πραγματικά για μένα έτσι είναι λίγο στενάχωρο, όχι λίγο, πολύ στενάχωρο, να λέμε ότι θέλουμε να φέρνουμε πρωταθλήματα στον τόπο μας, όποια και να είναι αυτά, αγώνες, ιστορίες και αυτά, πόσο μάλλον με τα εκβοντό που είναι, όπως είπαμε, και ολυμπιακό άθλημα και δεν έχουμε εγκαταστάσεις και έχουμε, κινδυνεύουμε, ναι. Και να σε ρωτήσω κάτι.
1: Δηλαδή η εγκατάσταση, το ΔΑΚ μπορεί να φιλοξενήσει μια μικρή διοργάνωση.
0: Κάτσε δεν το, εδώ το ΔΑΚ δεν μπορεί να φιλοξενήσει. Μπράβο, άλλα που, και άλλα, ναι, με το ταρτάν του με χίλια δυο.
1: Δεν μπορεί να φιλοξενήσει μεγάλη διοργάνωση, γιατί χρειάζεται, επειδή έχουν έρθει και το έχουν δει το ΔΑΚ.
0: Α, φαντάζομαι το επισκέφτηκαν.
1: Έχουν έρθει από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία.
0: Α, τι έχουν πει άνθρωποι.
1: Δεν είναι κατάλληλο, δεν κάνει για τέτοιες διοργανώσεις υψηλού επίπεδου.
0: Δηλαδή πώς έπρεπε να είναι διαμορφωμένος ο χώρος.
1: 500 τετραγωνικά προθεματήριο που έχουν άλλα γήπεδα. Χρειάζεται ασφάλεια στους αθλητές. Δεν μπορεί να κυκλοφοράει όποιος θέλει μέσα στο χώρο.
0: Και ό,τι να είναι.
1: Μπράβο. Χρειάζεται κάποια συγκεκριμένα, τέλος πάντων, πράγματα τα οποία μου λένε δεν καλύπτεται αυτό.
0: Δηλαδή το Αγρίνιο, γιατί είναι μια μεγάλη πόλη. Είναι μια πόλη που αγαπάμε, γι' αυτό και είμαστε και εδώ. Έτσι.
1: Ναι.
0: Ένας τόπος που κακά τα ψέματα αγαπάμε. Για να μπει σε αυτή τη διαδικασία και να πει ότι ρε παιδί μου, κάνω μια επένδυση ως δήμος για το μέλλον των δημοτών μου, ναι. Γιατί μπορεί να μην έχω τη θάλασσα εδώ, αλλά έχω άλλα συγκριτικά πλεονεκτήματα γύρω-γύρω, τα οποία κακά τα ψέματα δεν τα έχουμε αναδείξει όπως θα έπρεπε. Αλλά εάν καταφέρω να κάνω επένδυση στο χώρο του αθλητισμού, σου λέω ένα παράδειγμα, στην επόμενη δεκαετία θα είμαι και εγώ δεν ξέρω πού.
1: Βέβαια,
0: θα μπορούσε να δικαιωθεί αυτό.
1: Αθλητικό τουρισμό στην πόλη. Αυτό που χρειάζονται και οι επιχειρήσεις. Γιατί όταν σε μια πόλη όπως είναι το Αγρίνιο, εγώ μπορέσω να φέρω μια διοργάνωση που για 4 μέρες θα περάσουν 3.000 άτομα. Σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, ταβέρνες, καφετέρες. Είναι ανάσα για την πόλη.
0: Μαγαζιά γενικότερα.
1: Αν εγώ έχω την υποδομή να μπορέσω και το OK να διοργανώνω κάποιες, να κάνω κάποιες μεγάλες διοργανώσεις.
0: Mm-hmm. Και εσύ και οποιοδήποτε άλλο στα αθλήματα.
1: Εννοείται και άλλα αθλήματα. Αλλά όταν φέρνεις όλο αυτόν τον κόσμο μέσα σε μια πόλη σε 4 μέρες, είναι ανάσα για την πόλη, οικονομική ανάσα για τον κόσμο. Και πρέπει να έχεις σαν πόλη να δείξεις κάτι, να παρουσιάσεις κάτι. Θέλουμε τουρισμό στην πόλη, θέλουμε κόσμο, ξένο κόσμο. Δεν μπορούμε να κινούμαστε μεταξύ μας οικονομικά.
0: Όχι, πόσο να αντέξουμε.
1: Θέλουμε και εισρωή άλλων ανθρώπων που θα έρθουν να επενδύσουν εδώ. Πρέπει να τους προσφέρεις εγκαταστάσεις. Εδώ έχουμε πρόβλημα με τα ξενοδοχεία. Είναι μεγάλος ο αριθμός που σου λέω.
0: Και εγώ μισό λεπτό.
1: Πρέπει να πάει στη Βόνιτσα, Φιλοκία.
0: Ναι. Εγώ σου λέω εντάξει. Να πάει και στη Βόνιτσα. Δίπλα είμαστε, να το σκεφτείς έτσι. Αν δεις αποστάσεις δηλαδή στην Αθήνα, που θα πάνε κάπου να καταλύσουν οι άνθρωποι να μείνουν, είναι αποστάσεις. Τώρα δεν νομίζω ότι θα είχαμε πρόβλημα, ας πούμε, να υπάρξει, να διασκορπιστούμε στο Μεσολόγγι εδώ εκεί. Δεν είναι μακρινές. Άιντε και σου λέω εγώ τα καταφέρνεις. Γιατί να σηκώσεις μια ξενοδοχειακή μονάδα είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Αλλά όταν έχεις όμως και τις κατάλληλες αθλητικές εγκαταστάσεις,
1: ναι, δεν
0: και
1: υπάρχουν.
0: Επενδύσεις εκεί.
1: Δεν υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις. Για το δικό μου άθλημα, εντάξει.
0: Μα δεν υπάρχουν γενικότερα αθλητικές εγκαταστάσεις.
1: Ναι, δεν υπάρχουν.
0: Εγώ δεν μηδενίζω την προσπάθεια.
1: Αυτές που υπάρχουν, Δήμητρα, ναι. Επειδή έχω ζητήσει πιο παλιά να μπορέσω να έχω κι εγώ, όπως όλοι οι προνομιούχοι σύλλογοι της πόλης μας που παίρνουν ώρες από το στάδιο και κάνουν προπονήσεις.
0: Κάτσε, μισό λεπτό. Θεωρείς ότι είναι. Μου λες ουσιαστικά τώρα ότι είναι κάποιοι που ευνοούνται και κάποιοι άλλοι.
1: Βέβαια, στο λέω αυτό.
0: Αλήθεια.
1: Βέβαια.
0: Γιατί
1: το έχω συζητήσει
0: αυτό.
1: Και πιο παλιά, όχι τώρα, πρόσφατα.
0: Ναι.
1: Πιο παλιά έχω συζητήσει γιατί ήθελα να πάρω κάποιες ώρες από το στάδιο. Υπάρχουν σύλλογοι. Γιατί μιλάω και με άλλους δήμους και με άλλους πετυχημένους συλλόγους της Ελλάδας. Συνήθως ώρες από τα ΔΑΚ, από τα κλειστά γυμναστήρια τέλος πάντων, παίρνουν οι ομάδες οι οποίοι έχουν και μεγαλύτερες διακρίσεις, κάνουν υψηλό πρωταθλητισμό.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Και καλώς.
1: Η μόνη πόλη που δεν σημαίνει αυτό είναι η δικιά μου πόλη.
0: Δηλαδή
1: υπάρχουν σύλλογοι, να μην τους κατονομάσω.
0: Όχι.
1: Ξέρω, έχω δει το πρόγραμμα και ξέρω ποιοι κάνουν προπόνηση στις αίθουσες και ποιοι δουλεύουν δωρεάν στα στάδια, λοιπόν. Και το εκμεταλλεύονται, λοιπόν, γιατί είναι και ο ανταγωνισμός.
0: Έχουν πρωταθλητές, βγάζουν. Τι, δεν καταλαβαίνω.
1: Εγώ σε ρώτησα πριν αν ξέρεις παγκόσμιους πρωταθλητές. Μου είπες όχι. Πρωταθλητές Ευρώπης, χρυσούς, Ολυμπιακά αθλήματα. Μου είπες όχι. Οπότε, αν βγάζουν κάποιους πανελλήνιους πρωταθλητές, οκ, okay, θα το δεχτώ. Εγώ έχω παγκόσμιους πρωταθλητές και πρωταθλητές Ευρώπης. Και θα σου το πω και πάλι. Αν όλα πάνε καλά, το 2032 θα έχω αθλητές ή αθλητή στην Ολυμπιάδα. Μάλιστα. Αυτός είναι ο σκοπός μου. Άρα θεωρώ ότι πρέπει να επενδύσει η πόλη μου σε έναν ιστορικό σύλλογο και ίσως στα Ολυμπιακά αθλήματα τον κορυφαίο σύλλογο που έχει να επιδείξει η πόλη με παγκόσμιους πρωταθλητές και πρωταθλητές.
0: Με προβληματίζει αυτό που λες ότι.
1: Και εμένα με προβληματίζει.
0: Είμαι ημέτερους.
1: Σου
0: δηλαδή...
1: ανέφερα στο διάλειμμα.
0: Αλήθεια με στενοχωρεί.
1: Ότι το σκεπτικό μου να. Ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή συζήτηση, έχει πέσει στο τραπέζι για να μετακομίσω σε άλλη χώρα.
0: Μην μου λες τέτοια τώρα.
1: Στόριξα πριν, στο είπα.
0: Ναι.
1: Το ανέφερα. Ναι. Λοιπόν.
0: Κατσουλή, δες τον σε παρακαλώ με μια μπάλα στο πόδι.
1: Όταν εγώ
0: τώρα
1: μπαίνω
0: θα σε φτιάξω. Τώρα. Κλείδωσε την πόρτα, σε παρακαλώ. Εδώ έχει κάγκελο το παράθυρο, δεν πάει πουθενά.
1: Δημητρά, πρόσεξε τώρα. Εγώ κάνω μια επένδυση στην πόλη
0: μου. Πολύ με
1: στεναχωρείτε. Ναι. Στο σύλλογό μου. Πέρα από τις εγκαταστάσεις που κάνω, θέλω να κάνω Ολυμπιονίκες. Άρα για να φτάσω εκεί, σε αυτό το επίπεδο, επενδύω και χρήματα και κόπο σαν σύλλογος. Εμείς αυτή τη στιγμή, για να ενημερώσουμε για τον κόσμο που δεν θα το ξέρει σίγουρα, γιατί δεν το έχω ανακοινώσει, έναν από τους κορυφαίους προπονητές του κόσμου, ο οποίος έχει σαν προπονητής με αθλητές του Ολυμπιακά μετάλλια, έχει πάνω από 8 παγκόσμιους πρωταθλητές ανδρών γυναικών, θεωρείται... κατά τη γνώμη μου στους κορυφαίους top 5 προπονητές αυτή τη στιγμή βάσει μεταλλίων, ο ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής ομάδας της Τουρκίας επί 10 χρόνια, πρώτος προπονητής στην Τουρκία και πρώτος ο σύλλογος του, πρώτος σύλλογος της Τουρκίας. Είχε κάνει προσύμφωνο τώρα με την εθνική ομάδα της Κίνας,
0: μιλάμε μεγάλα ονόματα,
1: εξαετές για 2 Ολυμπιάδες. Εγώ έχω κάνει μια συνεργασία, του κατέθεσα αντιπρόταση, έσπασε τη ρήτρα του που είχε, τέλος πάντων κάναμε τη διαδικασία που πρέπει και έρχεται με διαιτές συμβόλαιο στο Αγρίνιο, στο Αθλητικό Σύλλογο της ΕΑΣ. Θα προπονεί δηλαδή μαζί με εμένα. Μπράβο, μαζί με εμένα.
0: Για την είδηση.
1: Είσαι, ναι, η πρώτη που το ανακοινώνω.
0: Πολύ ωραία να μου το φέρεις εδώ συνέντευξη.
1: Κατσούλη,
0: πρόσεχε, θα τον κλειδώσεις αλήθεια. Στον μπάνιο τον κλειδώσεις.
1: Είναι ένας προπονητής που ήδη έχει πάρει με αθλητές του Ολυμπιακά μετάλλια.
0: Ναι.
1: Σε συνεργασία μαζί μου, μαζί με εμένα, στο σύλλογο που θα προπονούμε όλα τα τμήματα μαζί, πιστεύω ότι θα έχουν μια μοναδική ευκαιρία οι αθλητές γενικά και του συλλόγου αλλά και οι νέοι αθλητές που θέλουν να ασχοληθούν με το ταεκβοντό, να έχουν απέναντί τους δύο προπονητές σε τόσο υψηλό level. Άρα θεωρώ δεδομένη την επιτυχία των αθλητών μου που έχουν ταλέντο ήδη στο σύλλογο. Ο Ερντάλ έχει έρθει 2 δεκαήμερα στο Αγρίνιο.
0: Πόσο χρόνο είναι αυτός ο άνθρωπος?
1: Είναι 40 χρονών.
0: Είναι μικρός.
1: Και όταν, επειδή είχε κάνει προσύμφωνο με την εθνική ομάδα της Κίνας, μου είπε ότι εγώ δεν μπορώ να φύγω από την ελίτ που θα πάω στην εθνική ομάδα της Κίνας και να έρθω σε ένα συνοικιακό σωματείο, μου λέει. Θα πρέπει να έρθω να δω εγκαταστάσεις αθλητές.
0: Συνοικιακό σωματείο, τι ατάκια.
1: Αν σκεφτείς ότι ο σύλλογος του με τους κατοίκους που έχει η Τουρκία, είναι πρώτος σύλλογος στην Τουρκία, στο πρωτάθλημα. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και μου λέει, ακόμα και να άλλαζα σύλλογο, μου λέει πρέπει να έρθω και να δω.
0: Βέβαια.
1: Του λέω, θα έρθεις, θα κρίνεις τις εγκαταστάσεις μου, θα δεις πώς δουλεύω στις προπονήσεις, θα δουλέψεις με τους αθλητές μου και θα βγάλεις τη γνώμη σου για το αν αξίζει λοιπόν να έρθεις και να αφήσεις τη σίγουρη Ολυμπιάδα που θα βάζεις με τους Κινέζους, 2 Ολυμπιάδες, τα παγκόσμια και όλες αυτές τις επιτυχίες που έχεις, για να έρθεις στο Αγρίνιο. Ήρθε 2 δεκαήμερα, προπόνησε τους αγωνιστικούς μου αθλητές, είδε πάνω από 10 ταλέντα σε πάρα πολύ υψηλό level.
0: Οπότε μπορεί να αντιληφθεί ποιος έχει το ταλέντο, τη δυναμική.
1: Ναι, μου λέει, Νίκο, έχεις πολύ, κάνει πολύ καλή δουλειά στα παιδιά. Είναι
0: σημαίνει
1: μικρά παιδιά.
0: Ότι τα παιδιά του Αγρινίου εδώ, τα Αγρινιωτάκια,
1: είναι σε πάρα πολύ ψηλό level.
0: Πολύ χαίρομαι.
1: Λοιπόν, δηλαδή δεν είναι ότι είδε τις κόρες μου, σαν τις κόρες μου, είδε αθλητές μου από την αγωνιστική ομάδα που μου λένε, είδε τις εγκαταστάσεις μου ότι είναι εξαιρετικές υψηλού επίπεδου για να κάνεις υψηλό πρωταθλητισμό. Με ρώτησε βέβαια αν έχω υποστήριξη από την πόλη με όλα αυτά που κάνω για το χώρο. Είδε τις διασυνδέσεις που έχω στο παγκόσμιο επίπεδο του ταεκβοντό.
0: Επαγγελματίας.
1: Φαντάζομαι ένας προπονητής top level 10 χρόνια. Η Τουρκία, για να καταλάβεις τώρα το μέγεθος, είναι πρώτη δύναμη πέρσι στους άνδρες γυναίκες στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Πρώτη δύναμη στον κάτω των 21, άντερ 21 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. δεύτερη δύναμη στο εφήβον στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και πρώτη δύναμη στον Μπένο Κορασίδωνα στο παγκόσμιο.
0: Και είναι αυτό που λέμε, ο αθλητισμός ενώνει όλες τις χώρες.
1: Ναι. Έχουμε πολύ τρομερή σχέση. Είδε την κουλτούρα μας λίγο εδώ τα δύο δεκαήμερα στο Αγρίνιο. Του άρεσε το Αγρίνιο πάρα πολύ.
0: Αλήθεια, να. Πολύ μου άρεσε αυτό που
1: του άρεσε η ζωή, πώς ζούμε, του άρεσε ο κόσμος.
0: Είδες. Άρα μπορούμε να επενδύσουμε πάνω σε αυτά.
1: Βέβαια, είμαστε. Κοίταξε, να σου
0: πω. Καταρχάς είμαστε φιλόξενοι άνθρωποι.
1: Μπράβο. Οι Αγρινιώτες είμαστε φιλόξενοι άνθρωποι.
0: Δεν του συζητώ. Όλοι οι τολοκαρνάνες είμαστε.
1: Ξέρεις, είναι δύσκολο για έναν άνθρωπο σε αυτού του επίπεδου, ναι, μια άλλη χώρα, Τουρκία,
0: okay,
1: να έρθει να μείνει. Αλλά του άρεσε το Αγρίνιο. Μάλιστα. Του άρεσε ο κόσμος.
0: Ξέρεις, εγώ παρακολουθούσα τα προηγούμενα χρόνια και τις ομάδες που έρχονται το καλοκαίρι και χορεύουν εδώ.
1: Ναι.
0: Και έχουν να πούνε τη μία κουβέντα καλύτερη από την άλλη. Μήπως εμείς δεν έχουμε την αυτοπεποίθηση του τι έχουμε στην πόλη μας και πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε. Μήπως είμαστε μίζεροι καμιά φορά ήδη.
1: Το πιστεύω ότι είμαστε. Το πιστεύω. Εγώ σου είπα στη δουλειά μου. Έρχεται ο γονέας και όταν το ρωτάω το γονέα, γιατί θέλω να μάθω πώς έρχεται σε μένα. Λέω πώς. Μου λέει, σας άκουσα, είστε κοντά μου. Συγγνώμη, λέω, μπήκατε να διαβάσετε στο ίντερνετ τι έχω κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Αν έχω αγωνιστική εμπειρία σε αυτό που θα κάνω, ποιος είμαι, είμαι οικογενειάρχης, τι είμαι. Εμείς ο σύλλογος δουλεύουμε σαν οικογένεια.
0: Ναι.
1: Το μυστικό της επιτυχίας.
0: Εγώ το ξέρω αυτό για χρόνια.
1: Είναι γονείς, αθλητές και δάσκαλος. Είναι μία λυσίδα, ενωμένη. Δεν σπάει αυτή η λυσίδα. Και γι' αυτό έχουμε μεγάλες επιτυχίες. Η πόλη μας είναι. Τρελάθηκε ο τόπος. Μου λέει, είναι πολύ καλός ο κόσμος, η ποιότητα ζωής, οι εγκαταστάσεις, έχεις ταλέντα, έχεις κάνει φοβερή δουλειά. Φαντάζομαι ότι ο Ρεντάλ έμπαινε στην προπόνηση που έχω τα παιδάκια 3 χρονών.
0: Μικρούλια.
1: Με 5, για να δει πώς δουλεύω ακόμα και με τα μικρά παιδιά. Μετά από 10 μέρες λοιπόν καθίσαμε στο τραπέζι, μου λέει, κάνεις εξαιρετική δουλειά. Μου λέει, είσαι high level. Αν συνεργαστούμε, μου λέει, σου δίνω το χέρι μου. Ότι ο σύλλογος το 32 θα έχουμε Ολυμπιονίκη.
0: Τι λες αυτό,
1: να, είναι. Και σε κουβέντα.
0: Δηλαδή, συγκινούμε που τα ακούω
1: και με πρόσωπα που κάναμε ένα ραντεβού και μιλήσαμε με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, τώρα συγκεκριμένα πριν λίγες μέρες, που ήταν εδώ ο Ερντάλ. Τον ρώτησε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας πώς βλέπεις τον Νίκο, το σύλλογο αυτά, και είπε ότι είμαι σίγουρος ότι το 32 θα μπορέσουμε να κάνουμε Ολυμπιακό μετάλλιο ή Ολυμπιακά μετάλλια.
0: Δηλαδή, πρόσεξε τώρα. Εγώ το προσπαθώ να το κάνω εικόνα τώρα. Ναι. Παιδιά από το Αγρίνιο.
1: Ολυμπιονίκες.
0: Ναι. Δηλαδή.
1: Εγώ το έχω κάνει εικόνα, να ξέρεις.
0: Το έκανες κιόλας.
1: Θα σου πω.
0: Μπράβο.
1: Όταν πηγαίνω στις κορυφές διοργανώσεις του κόσμου αυτή τη στιγμή με τους αθλητές μου. Λοιπόν, και στέκομαι και παίρνω μετάλλια σε όλες τις διοργανώσεις. Δεν υπάρχει διοργάνωση να πάω και να μην πάρω μετάλλια. Και αν χάσω. Από τον παγκόσμιο πρωταθλητή, τον πρωταθλητή Ευρώπης, θα χάσουμε πολύ δυσκολία.
0: Ναι.
1: Με παιδάκια, στο λέω, που είναι καινούργια παιδάκια, άπειρα παιδάκια, αλλά δουλεύουν καθημερινά. Σου είπα ότι η Δήμητρα έρχεται από το Μύτη Κατολογανία κάθε μέρα. Στην πορεία τη, ήταν σε άλλο σύλλογο.
0: Εντάξει.
1: Στην πορεία τη περνάει 3 σωματεία.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να πάει πιο κοντά. Η μαμά της και ο μπαμπάς της δεν το βλέπουν έτσι.
0: Όχι. Σου λέει, θα πάω στον τόπο μου, ναι.
1: Στον κορυφαίο.
0: Άντε, μπράβο.
1: Πού είναι ο κορυφαίος, εκεί.
0: Κατάλαβα. Θέλω κάτι τελευταίο.
1: Ναι.
0: Με ποιο τρόπο μπορούμε έτσι να προτρέψουμε τους φίλους που μας ακούνε, τις φίλες, τους γονιούς.
1: Εγώ
0: έτσι.
1: Για τον αθλητισμό.
0: Για τον αθλητισμό μας ενδιαφέρει. Δηλαδή το κομμάτι του αθλητισμού.
1: Να στείλουν τα παιδιά τους στον αθλητισμό. Είναι σημαντικό. Τώρα, αν είναι ταεκβοντό, αν είναι boxing, αν είναι στίβος, αν είναι αθλητισμό. Επιλέξτε ανθρώπους οι οποίοι αγαπάνε αυτό που κάνουν. Δεν το κάνουν για οικονομικούς και μόνο λόγους, για να βιοποριστούν. Το κάνουν γιατί αγαπάνε. Να σου δώσω να καταλάβεις ένα παράδειγμα. Εγώ έχω και άλλες δουλειές που ασχολούμαι. Είμαι υπάλληλος του Δήμου.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, θα μπορούσα να έχω το μισό μου να μην δουλεύω. Να μην το κάνω αυτό το άθλημα. Γεννήθηκα στο χώρο. Από τη μέρα που περπάτησα είμαι σε ένα σύλλογο, σε ένα γυμναστήριο. Προπονούμε. Μακάρι, λέω πολλές φορές στη ζωή μου, να ήταν με βάουτσερ. Να έκανε δωρεάν στο σύλλογο μου.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Όλα τα παιδιά.
0: Όλος ο κόσμος.
1: Να γυμνάσω όλα τα παιδιά δωρεάν. Να μην χρειάζεται να πληρώσει ο γονέας. Το εύχομαι, ίσως να γίνει κάποια στιγμή για τον αθλητισμό. Να έρχονται οι αθλητές με βάουτσερ. Τουλάχιστον αυτοί που δεν μπορούν οικονομικά να το υποστηρίξουν. Γιατί έχω πολλά παιδάκια.
0: Που θέλουν να έρθουν και δεν μπορούν.
1: Ναι, βοηθάμε όσο μπορούμε να βοηθήσουμε σαν σύλλογος και βοηθάμε και τους αθλητές.
0: Ίσως αυτό θα έπρεπε να το δει, όχι ίσως, πρέπει να το δει το ελληνικό κράτος, εάν θέλει να πάει πολλά βήματα μπροστά και στην παιδεία. Επενδύεις και στον αθλητισμό. Εγώ... Και αυτοί δεν επενδύουν ούτε στην παιδεία ούτε στον αθλητισμό.
1: Εγώ θα πω ένα πράγμα στους γονείς, ότι πρέπει να πάνε τα παιδιά τους υποχρεωτικά στον αθλητισμό. Σε αθλήματα που θα τους δώσουν την αυτοπεποίθηση, την πειθαρχία, το σεβασμό, θα εκτονωθούν, θα αποκτήσουν, θα διαμορφώσουν το σώμα τους υγιές για το μέλλον, όσο περνάνε τα χρόνια.
0: Γιατί έχουμε και παχυσαρκία και χίλια δυο.
1: Και ένα σημαντικό, οι γονείς πριν πάνε να γράψουν τα παιδιά τους οπουδήποτε, πρέπει να ενημερώνονται για το ποιος είναι ο σύλλογος, για το ποιος διδάσκει, για το ποια εμπειρία είχε πριν πάρει το πτυχίο να διδάσκει. Αν έχει φυσικά το πτυχίο για να διδάσκει.
0: Παίζει και αυτό.
1: Ναι, δυστυχώς στο Αγρίνιο υπάρχει
0: και αυτό.
1: Τεράστιο πρόβλημα.
0: Α,
1: τεράστιο πρόβλημα ότι οι άνθρωποι που γυμνάζουν ή ακούς τώρα δεν έχουν πτυχία σε αυτό, εντάξει, τέλος πάντων, και να ελέγξουν, να λέγουν και ποιος είναι ο προπονητής.
0: Μάλιστα.
1: Το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή μας που έχουμε οι γονείς είναι τα παιδιά μας.
0: Καλά.
1: Άρα, που θα εμπιστευτούμε τα παιδιά μας είναι ό,τι πιο σημαντικό. Εγώ δεν θέλω να με επιλέξουν γιατί μιλάω ωραία. Θέλω να με επιλέξουν, να ψάξουν για μένα, για το ποιος είμαι, για το τι έχω κάνει στο χώρο μου, για το αν αξίζω να μου εμπιστευτούν το σημαντικότερο πράγμα της ζωής τους, τα παιδιά.
0: Εγώ θα σε ευχαριστήσω, Νίκο Κακαρέλη.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στον Αλέκο τον Κακαρέλη.
1: Στον μπαμπά, ναι, μας ακούει.
0: Αγωνιστικούς, πρόσεξε το αυτό, θέλω το προσέξω.
1: Αυτό είναι πίσω από όλα.
0: Και σε όλη την οικογένεια αγωνιστικούς χαιρετισμούς, όλο το σύλλογο. Γιατί άμα έχεις τέτοιους αγώνες, δηλαδή, πώς να μην στείλεις αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Και εδώ είμαστε, σε περιμένω. Μαζί με το Ερντάλ, τον Ερντάλ, το φίλο μας.
1: Άρχιμε Σεπτέμβριο υπογράφει και έρχεται μόνιμο στο Αγρίνιο.
0: Και μόνιμο στο Αγρίνιο, πόσο συγκινητικό.
1: Τώρα... Είναι, έχει τη γυναίκα του, είναι εκπαιδευτικός με δύο παιδιά και αυτός, πηγαίνει, έρχεται.
0: Αλλά δεν παθαίνουν τίποτα αυτοί, είναι μαθημένοι.
1: Η επένδυση που κάνουμε στην πόλη μας και την κάνουμε από μόνοι μας, από τα οικονομικά του συλλόγου, είναι τεράστια, με μεγάλο κόστος για το σύλλογο. Και όταν ένας σύλλογος στην ουσία δεν κερδοφορεί, το κάνει γιατί αγαπάει και πιστεύει στους αγρινιώτες αθλητές, τα αγρινιωτάκια, ότι μπορεί να τα καμαρώσει ο σύλλογος ακόμα και στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Έτσι.
1: Για να επενδύουμε σημαίνει ότι κάτι βλέπουμε. Ας το δουν λοιπόν.
0: Να ρίξουμε τα τείχη και εμείς μια φορά.
1: Παράγοντες και μεγάλες επιχειρήσεις του Αγρινίου, ας στηρίξουν. Όχι, εμένα δεν θέλω να με στηρίξει κανείς. Προχωράω, σου είπα, με τις πλάτες μου. Αυτά τα παιδιά και τους γονείς με τον αγώνα που κάνουν. Και σίγουρα στο
0: και
1: μέλλον θα έχουμε και αυτή ένα μερίδιο της επιτυχίας.
0: Σε ευχαριστούμε, Νίκο μου, σε ευχαριστούμε πολύ.

Τι ωραία που περάσαμε και σήμερα. Δύο πολύ, πολύ σπουδαίες συνεντεύξεις είχαμε και ακούσαμε, ιδιαίτερως η δεύτερη που έχει να κάνει και με τα παιδιά και με τον αθλητισμό. Θα ευχαριστήσουμε πολύ και τον Κόμβο Σταδίο, τον Μανώλη Τσακούρα που ήταν εδώ και σήμερα, όπου στον Κόμβο Σταδίο ανακαλύπτεται μια μεγάλη γκάμα από εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, σίγουρα επιλεγμένα με αυστηρά κριτήρια ποιότητας και αξιοπιστίας, με 0% προκαταβολή, με ανταλλαγές. Δεν είναι μόνο στο Αγρίνιο Κόμβο Σταδίο στην ομώνυμη διεύθυνση, αλλά και στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Θυμηθείτε λοιπόν να καλέσετε για οποιαδήποτε πληροφορία 2641-059-600. Την καλημέρα μας και στο Ελεγκτέον, στο ΚΤΕΟ που είναι ο αξιόπιστος τεχνικός σύντροφός σας. Έλεγχος γίνεται εκεί για να κρατάτε το όχημά σας ασφαλές στο δρόμο, και το Ελεγκτέον είναι στον άλλο κόμβο, στον κόμβο του νοσοκομείου. Εκεί στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου, στο 3ο χιλιόμετρο, θα δείτε το Ελεγκτέον. Προσφέρει γρήγορο, υπεύθυνο, έγκυρο τεχνικό έλεγχο για κάθε όχημα, έτσι ακόμη και για μεγάλα επαγγελματικά οχήματα. Κλείστε ένα ραντεβουδάκι σας παρακαλώ νωρίτερα στην υποδοχή των εγκαταστάσεων ή καλέστε 2641039000. Και την καλημέρα μας, μεγάλη καλημέρα και στο όνειρο Στρώμ, στο εξουσιοδοτημένο μεγάλο κατάστημα από το ελληνικό εργοστάσιο Orion Strom. Είναι το σημείο πώλησης του ελληνικού εργοστασίου Orion Strom. Το όνειρο Στρώμ προσφέρει ποιοτικά προϊόντα απευθείας από την παραγωγή, εννοείται σε τιμές εργοστασιακές. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Αλέξανδρο Ψηλάντη. 2641-025-002. Και δεν βρίσκεται μόνο αυτά που σας λέω, τα προϊόντα ύπνου. Όχι, όχι. Βρίσκεται και καναπέδες. Βρίσκεται και κρεβατοκάμερες. Βρίσκεται και τραπεζαρίες. Και τέλος πάντων, δίνετε το σπίτι σας, βρε παιδί μου, τόσο εύκολα. Την αγάπη μας σε όλους, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο που γιορτάζει σήμερα, στο Θεόφιλο και στον Προκόπη, στη Θεοφιλία και στην Προκοπία. Προκοπή να κάνεις εσύ με τον Παπαδάκη που έρχεται τώρα. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Χαίρετε.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
0: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας, η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
3: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα Ζεν.
10: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
11: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
12: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
13: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
11: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
12: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
13: Φοβάμαι!
12: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
11: Να το! Το βρήκα παιδιά!
12: Μπράβο!
11: Game Masters Escape Room.
14: Αδρεναλίνη.
15: Συνεργασία.
16: Μυστήριο. Δράση.
15: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
16: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
15: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
16: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
15: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
17: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
16: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γράμμες. Σήμερα είναι Τετάρτη, 8 Ιουλίου και είμαστε εδώ όπως κάθε μέρα μαζί σας στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα της Ετωλοκαρνανίας για να δούμε μαζί και να σχολιάσουμε τα βασικότερα σημεία της επικαιρότητας.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από την εξωτερική μας επικαιρότητα για να πούμε ότι ενώ συνέρχονταν στην Άγκυρα οι ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το γειτονικό Ιράν, είπαν να δώσουν ένα θέμα.

να πάμε και να δούμε τα όσα γίνονται και έγιναν στην σύνοδο του ΝΑΤΟ, κυρίως για αυτό που λέγαμε και χθες, δηλαδή τις συνομιλίες ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο και τον Τούρκο πρόεδρο, με επίδικο βεβαίως τα αιτήματα της Άγκυρας για την άρση των κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας και την επαναφορά της στο πρόγραμμα των F-35.

Λοιπόν, μεταξύ των δύο είχαμε τις συνήθεις φιλοφρονήσεις που γίνονται ιδίως όταν ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκει συνομιλητές του έτσι που φλεξάρουν λιγάκι, όπως λένε και οι νεολαίοι. Έκανε και ο Ντόναλντ Τραμπ ό,τι μπορούσε, μην νομίζεις. Και οι Οθωμανοί καμιά φορά γίνονται πολύ ωραίοι τσανακογλύφτες, για να το πούμε λαϊκά. Κανιουβουλισμοί, μαχητικά στον αέρα, άνδρες ντυμένοι με φορεσιά γενίτσαρου, το μικρόφωνο στον Ντόναλντ Τραμπ για να δώσει το παράγγελμα της προσοχής στο άγημα εκεί που ήταν. Τώρα δεν ξέρω αν είναι ακριβώς παράγγελμα, γιατί εντάξει, είναι από τα τουριστικά, πώς το λένε, τουρκικά που γνωρίζουμε όλοι. Είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στο μικρόφωνο «Μέρχαμπα ασκέρ», και με παχύτο σου, έτσι όπως το λένε και οι Θεσσαλονικείς, ασκέρ. Λοιπόν, καλημέρα στρατέ, ξέρω εγώ, έτσι θα το μεταφράσουμε. Λοιπόν, τώρα αν με αυτό βαράνε προσοχή τα τουρκάκια εκεί απέναντι, δεν το ξέρω. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι έγινε αυτό, καταγράφηκε στις κάμερες. Γούσταρε εκεί και ο Τραμπ με το παλάτι του Ερντογάν και τα άπλετα, ας πούμε, τετραγωνικά, γιατί το έχουν αυτό και οι Αμερικάνοι. Θέλουν, ρε παιδί μου, την άπλωσιά τους, θέλουν την έκταση, δεν μπορούν να περιοριστούν σε ένα χρυσό κλουβί, ας είναι και χρυσό. Θέλουν και εκτάσεις ταυτόχρονα, να δείχνουν και όγκο. Λοιπόν, και του γούσταρε αυτό ο Τραμπ. Τώρα έκανε κάποιες δηλώσεις αρκετά ενδιαφέρουσες. Από ό,τι φαίνεται, δεν έχει αποφασίσει ακόμη να δώσει τα F-35 στην Τουρκία και να την επαναφέρει στο πρόγραμμα. Ωστόσο, οι δηλώσεις του δείχνουν να πηγαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση, λέγοντας, ας πούμε, ότι η Τουρκία είναι ένας στενός σύμμαχος, απολύτως απαραίτητος, και το ζήτημα αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να τεθεί υπό αξιολόγηση. Τους έριξε λίγο στο θα δούμε, θα έλεγε κανείς. Θα δούμε όμως με θετικές προοπτικές. Ξέρεις πως βάζουν οι οίκοι αξιολόγηση στην οικονομία, α συν, α πλην, β συν, β πλην. Κάπως έτσι λοιπόν. Θα το δούμε με θετικές προοπτικές, είναι το μήνυμα των συνομιλιών ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ταγίπ Ερντογάν.

Τούρκος πρόεδρος βέβαια από την πλευρά του έσπευσε να θυμίσει στις δηλώσεις του ότι το θέμα δεν συζητείται για πρώτη φορά μεταξύ των δύο πλευρών και πως μας το είχε υποσχεθεί, λέει, και παλιότερα ο Ντόναλντ Τραμπ για τουλάχιστον 5 μαχητικά, και γίνεται λόγος για αυτόν τον αριθμό επειδή αυτός ο αριθμός μαχητικών αεροσκοφών αντιστοιχεί στο ποσό της προκαταβολής που είχε δώσει η Τουρκία όταν ξεκινούσε το πρόγραμμα σαν συμπαραγωγός χώρα στην αρχή του προγράμματος και αυτή. Λοιπόν, μας το είχαν υποσχεθεί, είπε, και θα τη βρούμε την άκρη, λέει ο Τούρκος τώρα, γιατί ξέρω ότι ο Ντόναλντ τηρεί πάντα τις υποσχέσεις του.

Τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να πούμε, που βρίσκεται και αυτός στη Σύνοδο Κορυφής, στην Άγκυρα, εκεί στο δείπνο των ηγετών, είχε και αυτός μια θερμή χειραψία με τον Τούρκο Πρόεδρο. Ωστόσο, στις δηλώσεις του έσπευσε να τονίσει ότι δεν νοείται συμμαχία όταν η χώρα μου απειλείται με κάζους μπέλι από την Τουρκία. Θα πρέπει, πρόσθεσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, να έχουμε επίγνωση πως οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Άλλωστε, εξήγησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είμαστε μια αμυντική συμμαχία και είμαι βέβαιος ότι αυτά τα εκκρεμή ζητήματα μπορούν να επιληθούν στο πνεύμα των σχέσεων καλής γειτονίας και συνεργασίας. Λοιπόν, μόνο που τα εκκρεμή ζητήματα, βεβαίως, όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, είναι εκκρεμή εδώ και αρκετές δεκαετίες. Το συγκεκριμένο ζήτημα με το κάζους μπέλι μετρά ήδη, ακριβώς τώρα που μιλάμε, τρεις γεμάτες δεκαετίες, 30 χρόνια, και δεν έχει λυθεί. Παρ' όλα αυτά, την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητά να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μέσα στη συμμαχία του ΝΑΤΟ, την ίδια ώρα θα μπορούσε, λέω εγώ τώρα, να βρεθεί κάποιος Σουηδός, κάποιος Νορβηγός, κάποιος Δανός, κάποιος, ξέρεις, από τα βόρεια κλίματα ενδεχομένως, ή ο Ρούτε, ο Ολλανδός, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, και να του πει, ρε φίλε, έχεις τις ευαισθησίες σου, δεν λέω, αλλά αυτές οι ευαισθησίες σου δεν σε εμπόδισαν να υπογράψεις διακήρυξη φιλίας το 2024 στην Αθήνα. Άρα τι μας ζητάς εμάς εδώ τώρα, λέω εγώ ένα παράδειγμα.

τώρα να έρθουμε στα της εσωτερικής μας πολιτικής ατζέντας, γιατί υπάρχουν ζητήματα έτσι που έχουν αρκετό ενδιαφέρον. Να ξεκινήσουμε από τα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ευθέως χθες ο Παύλος Πολάκης έθεσε ζήτημα ηγεσίας στο ΣΥΡΙΖΑ, αν και ανεξάρτητος βουλευτής και όχι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας, αλλά μέλος του κόμματος. Ταυτόχρονα έκανε λόγο για μια πρωτοφανή κατάσταση στο κόμμα ο Παύλος Πολάκης και ανέφερε για τον Σοκράτη Φάμελο ότι τον χαρακτηρίζει μια κατάσταση προσωπικής ανεπάρκειας και υποτέλειας. Όπως είπε ο ίδιος, πιστεύει ότι η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αλλάξει και εκτιμά ότι αυτό θα γίνει πολύ σύντομα, και πρόσθεσε ότι πρέπει να αναιρέσει την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής το κόμμα, να παραιτηθεί ο Φάμελος και να εκλεγεί νέος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ο Σοκράτης Φάμελος κάλεσε ουσιαστικά τον... Ο Παύλος Πολάκης, με συγχωρείτε, κάλεσε τον Σοκράτη Φάμελο να δηλώσει ξεκάθαρα πως αν στηρίζει τον Τσίπρα θα πρέπει να παραιτηθεί και να πάει εκεί, όπως είπε χαρακτηριστικά, πήγαινε εκεί να δούμε αν θα σε πάρει

Τώρα, το άλλο μέτωπο που υπάρχει πλέον είναι αυτό ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τις τελευταίες κατηγορίες που απίφθινε ο Υπουργός Υγείας στον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, αναφορικά με το γεγονός ότι δεν έχει κάνει μηνύσεις εκεί που τον κατηγόρησαν πως πήρε λεφτά. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, θυμίζω, επικαλέστηκε τις δηλώσεις του Σταύρου Κοντονή, Υπουργού Δικαιοσύνης επί διακυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, που είχε πει ότι πήρε λεφτά ο Αλέξης Τσίπρας για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες, την αλλαγή στον ποινικό κώδικα, ουσιαστικά κάτι που μετέθεσε για λίγες ημέρες, για μία εβδομάδα, την ημερομηνία των εκλογών του Ιουνίου του 2019. Είχαν διερευνηθεί τώρα, απαντούν οι εκπρόσωποι της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αυτά που είπε τότε ο κύριος Κοντονής, με αυτεπάγγελτη έρευνα από τη δικαιοσύνη, και η υπόθεση είχε μπει στο αρχείο. Στην ελληνική κοινωνία εκτιμούν τα στελέχη της Ελλάς, όπως η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου κυρία Άννα Παπαδοπούλου, η οποία απάντησε στις επίμαχες δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη. Λοιπόν, στην ελληνική κοινωνία, αν για κάτι διακρίνεται ο Αλέξης Τσίπρας, είναι για την εντιμότητά του, και δυστυχώς αυτού του είδους οι τοποθετήσεις του κυρίου Γεωργιάδη δείχνουν τον πανικό της κυβέρνησης, είπε χαρακτηριστικά, και πρόσθεσε ότι να κουνούν το δάχτυλο για εντιμότητα αυτή που είναι μέσα στα σκάνδαλα είναι λίγο

Τώρα, ο Γεωργιάδης, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι από εκείνους που όταν του απαντήσουν κάτι δεν θα ανταπαντήσει. Ανταπάντησε προφανώς και κάλεσε τον Αλέξη. Αλέξη μου, είπε χαρακτηριστικά, Αλέξη μου, άσε το ηθικό πλεονέκτημα και απόλαυσε τη βίλα με 500 ευρώ στο Σούνιο.

Λοιπόν, αυτό το μου το κτητικό είναι πολύ ωραίο, εμένα μου αρέσει. Δηλαδή, ξέρεις, το χρησιμοποιούμε. Πού, αδερφέ μου, ή σε άλλες περιπτώσεις, μωράκι μου, λοιπόν, αγαπούλα μου, έτσι, αυτό το μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ να το χρησιμοποιώ όπου δει. Λοιπόν, και με αυτή την έννοια, αφού ο Άδωνης Γεωργιάδης αποκαλεί τον Αλέξη Τσίπρα Αλέξη μου και τον καλεί να κάνει κάτι, λέω και εγώ να καλέσω τον Άδωνη Γεωργιάδη και να του πω: Άδωνη μου, άσε και τον Τσίπρα να ξαναγίνει πρωθυπουργός, μήπως μας πει και εμάς αυτή την ιδέα και αυτή την πατέντα για τη βίλα με τα 500 ευρώ στο Σούνιο, να λύσουμε το στεγαστικό. Άστο να το λύσουμε. Και μετά ξανά λαϊσία, ας πούμε, με τον Κυριάκο.

Λοιπόν, τώρα το άλλο το μεγάλο ζήτημα, το σοβαρό, με το οποίο καταπιάνονται σε επίπεδο εσωκομματικών αλλά όχι μόνο τριβών, είναι το ζήτημα του αν θα πρέπει ή του τι μπορεί να σημαίνει η κοινωνική συναναστροφή που μπορεί να έχουν πολιτικοί αντίπαλοι. Έτσι. Εδώ τώρα βλέπω ότι έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις το τένις που έπαιξε, αυτός ο αγώνας τένις που έπαιξε, η προπόνηση, δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν, που έπαιξε ο Άδωνης Γεωργιάδης με τον Στέφανο Κασελάκη στο Πολιτεία Tennis Club. Λοιπόν, βλέπω εδώ ο κύριος Μαρκόπουλος, λέει, της Νέας Δημοκρατίας, εξαπέλυσε πειρά κατά του Αδόνιδος Γεωργιάδου για αυτό το τένις με τον Στέφανο Κασελάκη, λέγοντας ότι θα έπρεπε να έχει σοβαρότερα πράγματα να ασχοληθεί. Δηλαδή δεν τα έχει λύσει τα ζητήματα της υγείας, γιατί εδώ η κυβέρνηση, δια του αρμοδίου βεβαίως πρωτίστως υπουργού, αλλά φαντάζομαι από κοντά πάνε και οι υπόλοιποι, λένε ότι το ΕΣΥ βρίσκεται στην καλύτερη του φάση από ιδρύσεως φυσικά κράτους. Λοιπόν, δεν τα έχει λύσει. Άμα τα έχει λύσει τα προβλήματα της υγείας, γιατί να μην πάει κι αυτός να παίξει και λίγο τένις, κι ας είναι με αντίπαλο τον Κασελάκη, βρε παιδί μου, δεν ξέρω τώρα. Και διερωτάτε τώρα ο κύριος Μαρκόπουλος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, αν φανταζόμαστε τον ίδιο, φαντάζεστε εμένα, είπε, να παίζω τάβλη με τον Πολάκη, τι θα λέγατε τότε? Δεν ξέρω, ο Πολάκης είναι ταυλαδόρος, γιατί εμένα περισσότερο για πρεφατζής μου κάνει, δηλαδή για την παραδοσιακή κολτσίνα που λέγαμε και στο χωριό. Αυτό νομίζω ότι εκεί πρέπει να ειδικεύεται ο Πολάκης, αλλά τέλος πάντων δεν βάζω και το χέρι μου στο Ευαγγέλιο για το που ειδικεύεται ο Πολάκης ως προς τα παίγνια αυτού του τύπου.

Για το θέμα αυτό που προκάλεσε από ό,τι φαίνεται πολιτικό ζήτημα ευρύτερο βέβαια ο αγώνας τένις μεταξύ Πολάκη, Κασελάκη και Γεωργιάδη, έκανε μια απάντηση και ο ίδιος ο πρόεδρος των Δημοκρατών, ο Στέφανος Κασελάκης, με ένα βίντεο εκεί στα social media, έτσι με ένα ειρωνικό τρόπο δοσμένο. Έπαιξα, λέει, τένις με τον Άδωνη Γεωργιάδη, ζητώ συγγνώμη για αυτό το ατόπιμα από τον ελληνικό λαό που έκανα και τα λοιπά και τα λοιπά, έτσι καταδικάστε με και κάτι τέτοιο είπε εντελώς ειρωνικά. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να βγει και το κουκουέ ενδεχομένως και να πάρει θέση σε αυτό το ζήτημα και να αναρωτηθεί γιατί πήγαν να παίξουν, ας πούμε, ο Κασελάκης με τον Γεωργιάδη τένις στο Πολιτεία Τένις Κλαμπ και δεν πήγανε, ας πούμε, στο σύλλογο της Κοκκινιάς τον αντίστοιχο, ας πούμε, ή στα Ταμπούρια.

0: τώρα, στα υπόλοιπα εσωκομματικά που συμβαίνουν κυρίως έτσι τις τελευταίες ημέρες, έχουν δηλαδή ανέβει σε ένταση μέσα στη Νέα Δημοκρατία, πρέπει να πούμε ότι προκάλεσε μία αίσθηση, έτσι, αυτή η απάντηση ή αυτό το σχόλιο αν θέλετε που έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας χθες στο Sky, και επειδή επήκε το η έναρξη της Συνόδου Κορυφής στο ΝΑΤΟ και τα λοιπά, έκανε και κάποια σχόλια για τα εθνικά θέματα και τα λοιπά, και εκεί βεβαίως χωρίς να τον κατονομάσει, αλλά εμέσως πλην σαφώς, επειδή γι' αυτό το ζήτημα έχει κάνει τις περισσότερες παρεμβάσεις του ο Αντώνης Σαμαράς για τα λεγόμενα εθνικά ζητήματα, ο Παύλος Μαρινάκης κάλεσε τον κόσμο να μην πιστεύει τους φιδέμπορους στα εθνικά ζητήματα. Τώρα, εκεί στη Νέα Δημοκρατία νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλήξουν σε μία απόφαση για το ζήτημα του Αντώνη Σαμαρά. Δηλαδή, ή θα στηθούν όλοι και θα τον βρίζουν εν χορό, που μπορούν να το κάνουν, είναι μια επιλογή ρε παιδί μου της ανοιχτής αντιπαράθεσης, που βεβαίως θα έχει κάποια στιγμή και οξείς χαρακτηρισμούς και πολλά πολλά άλλα. Ή θα πάνε όλοι σε αυτή τη φάση, ας πούμε, σε αυτή την κίνηση, ή θα σταματήσουν αυτό τώρα, γιατί έχουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τον αποκαλεί φιδέμπορο στα εθνικά ζητήματα και έχουμε και μερικούς άλλους έτσι, πώς να το πω, φιλοσαμαρικούς, που λένε ότι εγώ χρωστάω, ξέρω εγώ, στον Αντώνη Σαμαρά, τον τιμώ, δεν θα έρθω ποτέ σε αντιπαράθεση. Τα είπε για παράδειγμα από τις προάλλες ο Άδωνης Γεωργιάδης αυτά τα πράγματα. Με έκανε υπουργό στην κυβέρνησή του, με έβαλε στη Νέα Δημοκρατία, είπε, δεν μπορώ να είμαι αχάριστος απέναντί του, και ό,τι και να πει και ό,τι και να κάνει ο Αντώνης Σαμαράς, βέβαια διαφωνώ που πάει να κάνει κόμμα, αλλά ό,τι και να πει και ό,τι και να κάνει, εγώ δεν θα σχολιάσω και δεν θα του επιτεθώ ποτέ. Και κάτι αντίστοιχα είπανε μερικοί άλλοι, ότι είναι ένα μέρος, ας πούμε, της ιστορίας του κόμματος ο Αντώνης Σαμαράς, υπήρξε ένας πρωθυπουργός σε μια δύσκολη στιγμή, κράτησε τη χώρα στο ευρώ απέναντι στο λαϊκισμό κτλ. Έχουν κάνει και κάποια θετικά σχόλια ορισμένοι άλλοι, αλλά βγαίνει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και τον λέει φιδέμπορα στα εθνικά θέματα. Επομένως εκεί κάπου πρέπει να αποφασίσουν τι τους είναι πλέον ο Αντώνης Σαμαράς. Θα μπορούσα να σας δώσω μια απάντηση τι τους είναι ο Αντώνης Σαμαράς, αν μπορούσα να κάνω, αν είχα τη δυνατότητα να κάνω έτσι πρόχειρα μια περιοδία στα γραφεία των τοπικών οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας, για να δω αν έχουν ξεκρεμάσει το κάδρο του. Αλλά νομίζω σε αρκετές περιοχές και εδώ σε εμάς τα μέρη μας, τα γραφεία έχουν βάλει λουκέτο και δεν υφίστανται πλέον, οπότε τι να σας πω, δεν ξέρω. Πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία.
3: Ποια?
2: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών. γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Φουλ και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
10: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
11: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
12: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
11: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
12: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
11: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
10: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
14: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
13: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
14: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
13: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
14: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
13: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
14: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
13: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
14: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
13: Τηλέφωνο 26410-91-760.
14: Κινητό 6945-3627-08.
13: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.

Επανερχόμαστε στην εκπομπή μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι στο Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Θα συνεχίσουμε μαζί έως τις 12 με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντα. Θυμίζω σε όλους ότι μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου στο live streaming του σταθμού μας στο δυτικάfm.gr.

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας λέγοντας μια ιδιαίτερη καλημέρα στους φίλους που μας ακούν και τυχαίνει να βρίσκονται κάθοδον, και βεβαίως να τους πούμε πάντοτε τα μάτια τους 14 στο δρόμο και να προειδοποιήσουμε όσους τυχόν κινηθούν, θέλουν να κινηθούν επί της Ιόνιας οδού και να κάνουν το ταξίδι, ξέρω εγώ, Αγρίνιο Γιάννενα ή Γιάννενα Αγρίνιο κτλ. Πρέπει να ξέρουν, τουλάχιστον όσοι κινούνται από τη δικιά μας περιοχή εδώ, από το νότιο τμήμα της Αιτωλοκαρνανίας με κατεύθυνση προς τα Γιάννενα, υπάρχουν σήμερα έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν στην Ιόνια οδό και στον κλάδο προς Γιάννενα, μεταξύ του ανισόπεδου κόμβου της Αμφιλοχίας και του ανισόπεδου κόμβου της Άρτας. Για αυτή τη διαδρομή των περίπου 35-30 κάτι χιλιόμετρων τουλάχιστον, οι οδηγοί εκτρέπονται στην Παλαιά Εθνική Οδό και έτσι διέρχονται μέσω της πόλης της Αμφιλοχίας, που η κίνηση εκεί θυμίζει λίγο τις παλιές καλές εποχές, για όσους τις θυμούνται. Λοιπόν, είναι επιβαρημένη λίγο η κυκλοφορία, γιατί μαθαίνω τώρα, μου στείλανε και κάποια μηνύματα κάποιοι φίλοι εκεί από την Αμφιλοχία, έχουν συμπέσει όλα μαζί, γίνεται και η λαϊκή αγορά στην Αμφιλοχία. Λοιπόν, και υπάρχει και από εκεί, αν θέλετε, ένας πρόσθετος λόγος έτσι, για την επιβάρυνση της κυκλοφορίας. Πάντως, οι ρυθμίσεις αυτές πρόκειται να ισχύσουν στην Ιόνια οδό μόνο για σήμερα μέχρι τις 7 το απόγευμα. Από εκεί και ύστερα θα επαναλειτουργήσει και ο κλάδος αυτός της Ιόνιας οδού με κατεύθυνση από τα νότια προς τα Γιάννενα.

Τώρα, πάμε να αλλάξουμε θέμα, να πούμε ότι μέχρι την 3η 21 Ιουλίου, υπάρχει από χθες το κάλεσμα, θα διεξάγεται η διαβούλευση για το ειδικό σχέδιο χωρικής ανάπτυξης της στρατηγικής επένδυσης που σχεδιάζει να μετατρέψει το Πλατιγιάλι, το λιμάνι του Πλατιγιαλιού στον Αστακό, σε τουριστικό λιμένα για mega yachts.

τώρα πρέπει να πούμε, αυτή είναι μια προβλεπόμενη διαδικασία που γίνεται πάντοτε, γιατί θα πρέπει να κατατεθούν οι απόψεις των φορέων πριν εγκριθεί το ειδικό χωροταξικό αυτής της επένδυσης και πάρει προεδρικό διάταγμα. Έχει συμβεί και σε άλλες περιπτώσεις. Επειδή τώρα είναι η επιδίωξη έτσι, και των τοπικών φορέων, ιδίως στο Δήμο Ξηρομέρου, να συμβεί κάτι τέτοιο, προφανώς η γνωμοδότηση θα είναι θετική. Έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και του Δήμου όλα τα σχετικά έγγραφα με το φάκελο της μελέτης κτλ. Κτλ. Που προβλέπονται. Βέβαια, σε σχέση με, με τα όσα γνωρίζαμε αναφορικά με αυτή την επένδυση και κάποιες από τις λεπτομέρειές τους, δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό, δηλαδή αυτό που ήδη ξέραμε, ότι προβλέπεται ότι έχει σχεδιαστεί τέλος πάντων να γίνει, αναφορικά και με την αναδιαρρύθμιση του λιμάνιου και με τις συνοδές υποδομές και με τις λοιπές τουριστικές υποδομές, τις ξενοδοχειακές μονάδες που προγραμματίζονται στο πλαίσιο αυτής της επένδυσης, όλα όσα ξέραμε ως σχέδιο υπάρχουν εκεί, αποτυπωμένα στις σχετικές μελέτες και στην εκτίμηση της οικολογικής αξιολόγησης και στην μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τώρα, η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι πιθανότατα στο τέλος του καλοκαιριού, αρχές μέσα στο Σεπτέμβριο ενδεχομένως, αρχές φθινοπόρου, όντως αυτή η επένδυση, αυτή η πολύ φιλόδοξη επένδυση, να πάρει προεδρικό διάταγμα για το ειδικό χωροταξικό της. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα μέχρι τώρα. Έχουμε δει και την άλλη επένδυση στην Πογωνιά της Παλέρου, λίγο πιο βόρεια, που έχει τελειώσει αυτή τη διαδικασία εδώ και σχεδόν μία τετραετία, αν θυμάμαι καλά, αλλά έκτοτε δεν υπάρχει κανένα νέο και αυτή η επένδυση έχει μείνει στα χαρτιά. Το μεγάλο ζητούμενο, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, για τη συγκεκριμένη επένδυση στο Πλατιγιάλι είναι να αποκαλυφθεί, γιατί ακόμα δεν το έχουμε μάθει, ποιοι θα είναι οι βασικοί χρηματοδότες αυτής της επένδυσης, γιατί ούτως ή άλλως και ως φορέας στις σχετικές διαδικασίες τώρα που γίνονται με το ελληνικό δημόσιο, ως φορέας της επένδυσης φέρεται η εταιρεία που διαχειρίζεται σήμερα το λιμάνι του Πλατιγιαλιού και την ΑΒΠ του Πλατιγιαλιού, η Αστακός Τέρμιναλ.

βέβαια υπάρχει και μία αντίφαση σε όλη αυτή την ιστορία, τουλάχιστον όπως διεξάγεται με όσα γίνονται σε δημόσια θέα και δεν χωρούν την παραμικρή αμφισβήτηση. Δηλαδή έχουμε από τη μία πλευρά την εταιρεία που διαχειρίζεται σήμερα το λιμάνι και την ΑΒΠΕ του Πλατηγιαλιού, την Αστακός Τέρμινελ, η οποία καταθέτει αυτή την πρόταση για την τουριστική επένδυση για να πάρει το χωροταξικό κτλ. Είπαμε, έχουμε μια επένδυση στα Σκαριά, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα ποιος είναι ο επενδυτής. Αυτό είναι το παράδοξο. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, πρόσφατα, αν θυμάμαι καλά, πριν από περίπου 3 μήνες, πάνω κάτω εκεί είναι, άνθρωπος της ίδιας εταιρείας, της Αστακός Τέρμιναλ, που ζητά την έγκριση του ειδικού χωροταξικού για την επένδυση αυτή την τουριστική, έκανε κάποιες δηλώσεις και είπε γιατί όχι, το Πλατηγιάλι είναι ένα ιδανικό σημείο για να υποστηρίξει τις εξορίξεις που θα γίνουν στις αρχές του 27 εκεί στο Ιόνιο και πιθανότητα να επεκταθούν αρχικά από την περιοχή δυτικά της Κέρκυρας και σε άλλα σημεία του Ιωνίου. Λοιπόν, και είπε ότι διαθέτει τη στάδε και τη δίνα εγκαταστάσει στο λιμάνι και είναι τέλος πάντων και αυτό υποψήφιο ενδεχομένως για να χρησιμοποιηθεί ως υποστήριξη των διαδικασιών που θα γίνουν από τις εταιρείες που έχουν αναλάβει αυτό το project με τα γεωτρύπανα και τις έρευνες για υδρογονάνθρακες. Αν αυτό δεν είναι αντιφατικό, έτσι, να καταθέτεις από τη μία πλευρά και να ζητάς έγκριση χωροταξικού για τουριστική επένδυση και από την άλλη να λες είμαστε και ιδανικό λιμάνι για να υποστηρίξουμε γεωτρύπανα και εξορίξεις πετρελαϊκές, αυτά τα δύο δεν δένουν μεταξύ τους, έτσι δεν είναι?

Τώρα, κάτι ακόμη που δεν στέκει έτσι πολύ καλά και είναι λιγάκι αντιφατικό για να πάμε σε ένα άλλο θέμα, είναι αυτή η νεότερη επιστολή, αυτό το νεότερο αίτημα που υποβάλλει ο φορέας πολιτών ανάπτυξης του Μεσολογγίου με την επιστολή που έκανε στο Γιώργο Φλωρίδη, τον Υπουργό της Δικαιοσύνης, ζητώντας του την επανίδρυση του κεντρικού πρωτοδικείου στο Μεσολόγγι. Το πρωτοδικείο βέβαια δεν καταργήθηκε, απλά μετονομάστηκε, μετατράπηκε σε παράλληλη έδρα του κεντρικού πρωτοδικείου της Ετωλακαρνανίας, στο πλαίσιο των αλλαγών του δικαστικού χάρτη, και η κεντρική έδρα αυτού του πρωτοδικείου Ετωλακαρνανίας, όπως λέγεται επισήμως, είναι βεβαίως το πρωτοδικείο στο Αγρίνιο. Εδώ το αντιφατικό της υπόθεσης είναι ότι ο φορέας αυτός, ενώ ζητά από τον Γιώργο Φλωρίδη να επανασυστήσει το κεντρικό πρωτοδικείο στο Μεσολόγγι, λέει στην επιστολή του ότι όλη αυτή η αδικία που υπέστη το Μεσολόγγι με το δικαστικό χάρτη είναι απόρρια του πελατειακού κράτους που, όπως λέει χαρακτηριστικά, λειτουργεί άριστα στο νομό μας. Δηλαδή, του λένε το Φλωρίδη, λειτουργείς πελατειακά και μας αδίκησες, και τώρα ξαφνικά πρέπει να αποκαταστείς την αδικία. Μα αυτό σε αδίκησε. Και του λες και ότι λειτουργεί πελατειακά. Περιμένεις, αφού λειτουργεί πελατειακά, να αποκαταστείς την αδικία. Δεν ξέρω, είναι λιγάκι αντιφατικό. Όπως επίσης είναι αντιφατικό το γεγονός ότι εδώ ένα από τα βασικά επιχειρήματα για πολλά ζητήματα στο Μεσολόγγι, όχι από όλους βέβαια, στο Μεσολόγγι ευτυχώς τα τελευταία χρόνια, οι φωνές της λογικής, θα έλεγα εγώ, της κοινής λογικής και οι φωνές που δεν είναι τόσο λαϊκίστικες έχουν αρχίσει σιγά σιγά ίσως, αλλά εγώ νομίζω ότι έχουν αρχίσει να αυξάνονται και δεν επικαλούνται για οτιδήποτε ζητάνε το αίμα του Μάρκου Μπότσαρη ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο από την ηρωική έξοδο. Ένα άλλο όμως αντιφατικό στοιχείο είναι ότι ενώ μιλάμε για τη δικαιοσύνη, για τα πρώτα δικαστήρια που λειτουργήσε ακόμα και στα πρώτα χρόνια του νεοελληνικού κράτους, εφετείο, στο Μεσολόγγι κτλ. Ενώ λέμε όλα αυτά, την απόφαση που πήρε προχθές το ΣΤΕ την ξεχνάμε. Την κάνουμε αβαβά που λένε και στο ποδόσφαιρο. Γιατί έγινε προσφυγή από το Δικηγορικό Σύλλογο του Μεσολογγίου και από το Δήμο Μεσολογγίου για το ζήτημα αυτό με την έδρα του πρωτοδικείου κτλ. Με το επιχείρημα ότι ο νόμος είναι αντισυνταγματικός, και το ΣΤΕ πήρε μια απόφαση η οποία λέει ότι είναι όλα καλώς καμωμένα και δεν έκανε δεκτή την προσφυγή εκεί των φορέων του Μεσολογγίου. Παρ' όλα αυτά έρχεται εδώ ο φορέας πολιτών να μας πει ότι ο νόμος είναι αντισυνταγματικός. Και εγώ είμαι αστροναύτης που κάνω ένα διάλειμμα και ήρθα εδώ στο Δυτικά FM να κάνω ραδιοφωνική εκπομπή.

Λοιπόν, τώρα να αλλάξουμε θέμα, να πάμε λίγο και στο αστυνομικό μας δελτίο, γιατί να πούμε διόλου τυχαία, χθες για μία ακόμα φορά η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας εξέδωσε μία ανακοίνωση, μπορείτε να τη δείτε αναλυτικά και στο συνείδης.gr, με συμβουλές προς τους πολίτες, έτσι ώστε να αποφεύγουν επιτίδιους που χρησιμοποιούν διάφορα προσχήματα προκειμένου να τους αποσπάσουν χρήματα ή να αποκτήσουν πρόσβαση στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς ή να μπουκάρουν κατά κάποιο τρόπο στο σπίτι τους, γιατί για παράδειγμα ένα από τα κόλπα που χρησιμοποιούν τα τελευταία χρόνια και έχει γίνει λιγάκι, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών της μόδας, είναι ότι αρχικά οι επιτίδιοι προσποιούνται τους υπαλλήλους του ΔΔΕ και επικαλούνται κάποιο σοβαρό πρόβλημα στα ηλεκτρολογικά συστήματα του σπιτιού ή στην παροχή του ρεύματος, τέλος πάντων, και προκειμένου να αποφευθεί ο κίνδυνος βραχυκυκλώματος που θα σου κάψει όλες τις ηλεκτρικές συσκευές ή θα έχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή κίνδυνο πυρκαγιάς κτλ., καλούν κάποιους ανυποψίαστους και προσπαθούν να τους πείσουν να βγουν από το σπίτι για λόγους δίθεν ασφαλείας, να μπουν αυτοί μέσα με την ησυχία τους άνετοι και ωραίοι, να το ξαφρίσουν και μετά να γίνουν λούιδες. Αυτό είναι ένα από τα κόλπα τα τελευταία. Και βέβαια το επίσης κλασικό που έχει γίνει τώρα πλέον της μόδας, πρέπει να πούμε ότι είναι και αυτό με τους μαϊμού λογιστές, που εκεί επικαλούνται είτε το πρόσχημα κάποιου ελέγχου από την εφορία ή κάποιου προστίμου που έβαλε η εφορία και θα πρέπει να διευθετηθεί, να πληρωθεί άμεσα για να αποφύγεις προσαυξήσεις ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ή ενδεχομένως πάλι με το να προσποιούνται τους λογιστές να επικαλούνται ότι θα πρέπει να κάνουμε μια αίτηση, κάποια χαρτιά τέλος πάντων, για να πάρεις ένα επίδομα που δικαιούσε, και σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως στο στόχαστρο μπαίνουν κυρίως άτομα ηλικιωμένα, άτομα της τρίτης ηλικίας, που μπορεί είτε να μην είναι ενημερωμένοι είτε να λειτουργήσουν έτσι με, πολλές φορές με υπερβολική αφέλεια, με κάπως ευκολόπιστα τέλος πάντων. Βέβαια από ό,τι είδαμε τις τελευταίες ημέρες, αυτή την τελευταία εβδομάδα, αυτό συνέβη δηλαδή και μεσοβδόμαδα από την προηγούμενη εβδομάδα, είδαμε σε αρκετές περιπτώσεις ήρθαν στα αυτιά μας τέτοιες καταγγελίες από πολλούς πολίτες για αρκετά τηλέφωνα που έκαναν επιτίδη εδώ στην περιοχή και σε διάφορα χωριά του Δήμου Ακρινίου αλλά και του Δήμου Θέρμου, ακόμα με κάποιους να επιχειρούν να εξαπατήσουν συμπολίτες μας και με το παλιό πρόσχημα της του ατυχήματος του παιδιού, είτε τροχαίο ατυχήματος είτε οτιδήποτε άλλο, όπου ξαφνικά σηκώνεις το τηλέφωνο και ακούς κάποια κλάματα, δήθεν κλάματα ας πούμε από το βάθος, και σου λένε μαμά, μπαμπά, έσπασα το πόδι μου, ή μιλάει κάποιος αστυνομικός και λέει η κόρη σας είχε ένα τροχαίο και κάτι τέτοια. Ακόμα και αυτό υπάρχει ακόμα, πιθανότατα ποντάροντας οι επιτίδιοι ότι θα βρουν κάποιον ο οποίος δεν είναι ενημερωμένος, και δυστυχώς, γιατί το έχουμε πει και άλλες φορές, δυστυχώς βρίσκουν κάποιους πάντοτε. Απλά τώρα έχει αλλάξει αυτό σε σχέση με το παρελθόν, σε ποσοστιαία βάση εννοώ. Δηλαδή στο παρελθόν μπορεί να ήταν πολύ περισσότεροι οι ανενημέρωτοι ή ευκολόπιστοι αν θέλετε. Πάντοτε όμως θα βρεθούν δυστυχώς κάποιοι που θα λειτουργήσουν με το λάθος τρόπο και δεν θα υποψιαστούν τίποτα. Γι' αυτό, όπως επισημαίνει η αστυνομία, ιδιαίτερη προσοχή και επιφυλακτικότητα σε οποιοδήποτε άγνωστο καλεί στο τηλέφωνο και λέει οτιδήποτε. Σου λέει ότι είναι υπάλληλος στο ΔΔΕ και σου λέει ότι πρέπει να βγεις έξω από το σπίτι. Ο ΔΔΕ δεν ζητάει ποτέ κάτι τέτοιο, να βγεις έξω από το σπίτι σου. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δεν μπορείς να εμπιστευτείς ποτέ άτομα τα οποία επικαλούνται ότι είναι ο γιατρός του νοσοκομείου και σου ζητάει λεφτά για το τροχαίο του παιδιού σου ή οτιδήποτε άλλο. Επίσης δεν μπορείς να εμπιστευτείς κάποιον που επικαλείται ότι είναι ο βοηθός του λογιστή σου συνήθως και σου λέει ότι πρέπει να ελέγξει η εφορία, ας πούμε,
τα χρήματα που έχεις στο σπίτι, το κομπόδεμα, για να μην φας πρόστιμο. Το κομπόδεμα που έχεις στο σπίτι, κάτω από το στρώμα ή μέσα στον παούλο, η εφορία το ξέρει γενικώς και αορίστως, το υπολογίζει με άλλους τρόπους ενδεχομένως, ποιο μπορεί να είναι δηλαδή, με τα χρήματα που κυκλοφορούν εκτός τραπεζικού συστήματος. Με αυτόν τον τρόπο το ξέρει, όχι πόσα έχω εγώ, πόσα έχεις εσύ, πόσα έχει ο γείτονας απέναντι στον παούλο. Με αυτή την λογική το γνωρίζει η εφορία και προφανώς η εφορία δεν ζητά ποτέ να ελέγξει το κομπόδεμα που έχεις κάτω από το στρώμα.

τώρα, να αλλάξουμε θέμα και να πούμε ότι έγινε χθες γνωστή η λίστα των φορέων που επιδοτούνται σε όλη την Ελλάδα από το Υπουργείο Πολιτισμού με ένα ποσό που φτάνει το 1,7 εκατομμύρια ευρώ ως επιχορήγηση δράσεων, μουσείων και συλλόγων που ειδικεύονται σε δράσεις οι οποίες αποσκοπούν στην διαφύλαξη και την ανάδειξη της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Έτσι κάποια παραδοσιακά φεστιβάλ, κάποια δρόμενα παραδοσιακά που γίνονται από διάφορους συλλόγους και μουσεία ανά την Ελλάδα επιχορηγούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Βεβαίως μιλάμε για επιχορηγήσεις οι οποίες έχουν ένα συμβολικό χαρακτήρα, δηλαδή ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να είναι της τάξης των 5 ή των 10.000 ευρώ ή και σε μικρότερα ποσά, δηλαδή των 2 και 3.000 ευρώ κατά περίπτωση. Μιλάμε για δεκάδες φορείς σε όλη τη χώρα και βεβαίως αρκετούς φορείς και εδώ στη δικιά μας περιοχή, στην Τολοακαρνανία. Ενδεικτικά να αναφέρω, υπάρχουν και κάποιοι νέοι φορείς που επιδοτούνται από το Υπουργείο σε αυτή την περίπτωση και κάποιοι βέβαια που επιδοτούνται από το παρελθόν και έχουν συμμετάσχει σε διάφορα προγράμματα εγκεκριμένα είτε από το Υπουργείο Πολιτισμού είτε από το Υπουργείο Παιδείας. Ένα από αυτά είναι το πρόγραμμα που υλοποιεί τα τελευταία χρόνια ο Σύλλογος Πανηγυριστών Άησιμνιός στο Μεσολόγγι, που παρουσιάζει τη δράση μπολιάζοντας τη νέα γενιά με το έθιμο και τις τέχνες του πανηγυριού του Άησιμνιού. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ταυτόχρονα εγκεκριμένο και από το Υπουργείο Παιδείας και έχει παρουσιαστεί και στα σχολεία της περιοχής, και όχι μόνο στη δικιά μας περιοχή και εκτός Ετωλοακαρνανίας. Και υπάρχουν βέβαια και άλλες επιχορηγήσεις όπως αυτές στο Μουσείο της Διεξόδου επίσης στο Μεσολόγγι, το Ινστιτούτο Δημιουργικότητας, Έρευνας και Ανάπτυξης στο Θέρμο, η Αμφιλοχίας Δίωδος, το Κέντρο Λόγου και Τέχνης εκεί που αναβιώνει το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών στα βήματα της Δώρα Στράτου και μερικές ακόμα περιπτώσεις που επιχορηγούνται εδώ στην Ετωλοακαρνανία με ένα συνολικό ποσό που φτάνει σε σωματεία του νομού που ανάγεται περίπου στις 45.000 ευρώ.

Βεβαίως, εντάξει, τώρα αυτά τα χρήματα των επιχορηγήσεων δεν λύνουν το πρόβλημα της ανάδειξης της πολιτισμικής κληρονομιάς και δι' της άλλης. Υπάρχουν πολλά έτσι που μπορούν να γίνουν ακόμα, όπως για παράδειγμα ένα καλό παράδειγμα είναι αυτό του Συλλόγου των Πανηγυριστών του ICMU στο Μεσολόγγι. Γιατί όλα αυτά πρέπει να επικοινωνούνται κυρίως με τη νέα γενιά. Αυτά για σήμερα, εσείς θα μείνετε συντονισμένοι εδώ, έρχεται η Φόνη Γερμανή με την εκπομπή Μαζί Δυτικά. Καλημέρα σε όλους, να περνάτε καλά.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνη.

Καλώς τους, καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Συντονισμένοι στο Δυτικά FM είστε στους 92,8. Ο Γιώργος Κατσούλης ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τα μουσικά ακούσματα. Φώνη Γερμανή στο μικρόφωνο της εκπομπής Μαζί Δυτικά.

Γιατί εκπληκτικός ο Μάνος Καρατζογιάννης και οι υπόλοιποι, θα κάνω, κλείνω την παρένθεση. Μετά, θέλοντας και μη, εντάξει, δεν με υποχρέωσε κανείς, είπα να δω από το Netflix τον αγώνα ανάμεσα έτσι στην Αργεντινή και την Αίγυπτο. Έκανα λάθος που είχα ανοίξει το διαδίκτυο, που είχα τέλος πάντων σύνδεση. Δεν έπρεπε να έχω δει καν το αποτέλεσμα. Αλλά προφανώς και υπήρχαν πολλές αναφορές, πολλά δημοσιεύματα, πολλές αναρτήσεις. Όχι τόσο από τους φίλους της Αργεντινής, όσο από τους φίλους και οπαδούς του ίδιου του Μέση, του Λιονέλ Μέση, που υπερέβαλε αυτόν. Και είδα τον αγώνα σε επανάληψη. Τα ήθελα και τα έπαθα. Οπότε πίνω καφεδάκι, γιατί δεν θα βγει η μέρα αλλιώς.

έχουμε πει, όχι εμείς, τα λέει όλος ο κόσμος, τέλος πάντων, σε σχέση με τον απρόβλεπτο χαρακτήρα και την τακτική του Αμερικανού Προέδρου. Και με τα λύπης μας είδαμε ότι εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μια εκτεταμένη επίθεση κατά του Ιράν σήμερα τα ξημερώματα με αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο νότιο Ιράν. Και η Ουάσιγκτον επανέφερε σε ισχύ τις κυρώσεις της στο Ιρανικό πετρέλαιο. Οι Αμερικανικές αρχές κάνουν λόγο για αντίπεινα μετά τα πυρά εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ, ενώ και οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της συμφωνίας που υπεγράφει τον Ιούνιο τώρα στο Ισλαμαμπάντ.

Και πραγματικά δεν ξέρω τι ακριβώς υπογράφουν, πάντως δεν τιμούν τις υπογραφές τους. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν για τις ιρανικές επιθέσεις, όπως τις χαρακτηρίζουν, εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ.

Ούτε μήνας δεν πρόλαβε να κλείσει, 8 Ιουλίου έχουμε σήμερα, 17 Ιουνίου ήταν η αρχική συμφωνία ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον. Στη θεωρία μόνο άνοιξε το δρόμο για να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις, για να τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Θυμίζω ότι είχε ξεκινήσει 28 Φεβρουαρίου, αλλά τέλος πάντων τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως θα έπρεπε να πηγαίνουν. Θα μου πείτε γιατί ξεκίνησε ο πόλεμος, έλα μου ντε.

πριν πάμε στα δικά μας, φαντάζομαι ότι όλοι βλέποντας τέτοιες σκηνές, όπως τη διάσωση μιας οικογένειας, μάνας με παιδιά, 11 μέρες μετά το σεισμό στην Βενεζουέλα, είναι συγκλονιστικές. Μακάρι πραγματικά μέσα σε αυτόν τον οριμαγδό να υπάρχουν κάποιες τέτοιες ελπιδοφόρες ειδήσεις. Είναι σπάνιες και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έστειλε από τη χώρα μας έτσι κλιμάκιο και οι άνθρωποι θα συνδράμουν όπου μπορούν. Πολύ δύσκολη αποστολή, πραγματικά συγχαρητήρια σε αυτούς τους ανθρώπους.

στην πολιτική, στην, έτσι, στα εθνικά μας τέλος πάντων ζητήματα. Με έναν τρόπο το είπαμε χθες ότι θα υπήρχαν εξελίξεις μετά τα λεγόμενα του Άδωνη Γεωργιάδη που αφορούσαν τόσο τον κύριο Τσίπρα σε συνάρτηση με τον κύριο Βελόπουλο, και βρέθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου για όσα είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ζητώντας από τη δικαιοσύνη αυτεπάγγελτη έρευνα για τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας, με τα όσα είπε ότι ο Αλέξης

Τσίπρας χρηματίστηκε για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα λίγες ημέρες πριν τις εκλογές του 19. Ο κ. Βελόπουλος έκανε λόγο για μεγάλο σκάνδαλο και κατήγγειλε στην αλλαγή μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Τσίπρα. Σημείωσε, αφού η Νέα Δημοκρατία το γνώριζε ότι ο Τσίπρας χρηματίστηκε, γιατί δεν το έλεγε τόσα χρόνια. Έκανε και δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Έχει τον δικό του τρόπο ο κ. Βελόπουλος. Είναι πολύ επικοινωνιακός και ξέρει πολύ καλά όταν κάνει δηλώσεις τι και πώς θα τα πει. Τον έχουμε δει και από κοντά εδώ στο Αγρίνιο στις επισκέψεις τις προεκλογικές. Είπε λοιπόν συγκεκριμένα ότι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, όταν αντιπρόεδρος κυβέρνησης κατήγγειλε για δωροδοκία πρώην πρωθυπουργό, θα είχε παρέμβει αυτεπάγγελτα η δικαιοσύνη. Επειδή στη χώρα μας η δικαιοσύνη πηγαίνει σαν τη χελώνα, η ελληνική λύση λέει, επειδή θέλει καθαρή και διαυγή δικαιοσύνη, ζητάει με αναφορά της να διαλευκανθεί η καταγγελία ή αν θέλετε αυτό που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης σε σχέση με τη δωροδοκία του Έλληνα Πρωθυπουργού να νομοθετήσει υπέρ ποινικών. Έκανε ο κύριος Βελόπουλος έτσι λόγο για σύψη, για πολύ βαθιά σύψη και αναρωτήθηκε γιατί η Νέα Δημοκρατία ενώ ήξερε την υπόθεση δεν έστειρε όπως είπε χαρακτηριστικά τον κύριο Τσίπρα στη δικαιοσύνη για να αποδειχθεί αν τα πήρε ή αν δεν τα πήρε για να νομοθετήσει. Είναι απαράδεκτα όλα όσα γίνονται και το κυριότερο ότι εκφράζουμε και την απέχθειά μας για όλα αυτά γιατί εδώ φαίνεται ότι ο ένας εκβιάζει τον άλλον.

σε μια εποχή που το διαδίκτυο και η προβολή προϊόντων και υπηρεσιών μέσα από αυτό και η δημιουργία περιεχομένου έτσι κατακλείζουν τις οθόνες μας, ανάλογα με το τα ενδιαφέροντά μας ή τις αναζητήσεις που κάνουμε, εμφανίζονται και εμφανίζεται περιεχόμενο. Πολλές φορές ταιριάζει, πολλές φορές δεν ταιριάζει με τα ενδιαφέροντα. Πάντως, ξέρω εγώ, ψάχνουμε για εισιτήρια, θα μας βγουν ταξίδια, θα μας βγουν ταξιδιωτικά πρακτορία, ψάχνουμε για καλλιντικά, θα μας βγουν εταιρείες που προωθούν καλλιντικά. Και επίσης θα μας βγουν έτσι αναρτήσεις που κάνουν κάποιοι, κάποιες και κάποιοι, αποκαλούνται influencer, υπό την έννοια έχουν. Υπό την έννοια ότι έχουν κάποια επιρροή επάνω μας. Κάνουν λοιπόν posts, αναρτήσεις στο ίντερνετ και στο Instagram, σε εφαρμογές δηλαδή τέτοιου τύπου, σε πλατφόρμες. Και υπάρχει ένα παράδειγμα, και γι' αυτό το λέω τελευταία, γιατί πολλοί προσπαθούμε ενδεχομένως να βελτιώσουμε την οικονομική μας κατάσταση, να κάνουμε και άλλα πράγματα συνδυαστικά με μια κύρια δουλειά που μπορεί να έχουμε, ή μπορεί να είναι η κύρια δουλειά μας το να κάνουμε αναρτήσεις με περιεχόμενο που αφορά την προβολή προϊόντων και υπηρεσιών. Λοιπόν, υπάρχει ένα πρόστιμο, μια καμπάνα όπως τη λέμε στην λαϊκά, τέλος πάντων, από την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, και η ΑΔΕ λοιπόν ασχολείται με μια υπόθεση μη τιμολογημένων αναρτήσεων με εμπορικά χαρακτηριστικά. Αφορά, πάμε πίσω στο οικονομικό φορολογικό έτος 2019, και αφορά αντικείμενο εταιρεία που έχει ως αντικείμενο τις υπηρεσίες διαφημιστικών γραφείων και έχει και επαγγελματικό λογαριασμό στο Instagram. Λοιπόν, βάζει αναρτήσεις και τα λοιπά, και ουσιαστικά κανονικά θα έπρεπε για 54 αναρτήσεις, να, σύμφωνα με τις αρχές, να είχαν εκδοθεί τα προβλεπόμενα φορολογικά στοιχεία. Δηλαδή, ναι, εγώ πρόβαλα τις επιχειρήσεις, άρα πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία. Τι μου έδωσαν, ποια έσοδα είχα από αυτές, να κόψω τα τιμολόγια, να πληρωθώ κανονικά και να δηλώσω μετά τα έσοδά μου στην εφορία. Οι μη τιμολογημένες αναρτήσεις αποτιμήθηκαν σε συνολική καθαρή αξία γύρω στις 81.000 ευρώ. Και υπήρχε και ένα ΦΠΑ γύρω στις 20.000 ευρώ. Έτσι λοιπόν μπήκε ένα πρόστιμο, 10 περίπου, 9.780 ευρώ για να είμαστε ακριβείς, για μη έκδοση φορολογικών στοιχείων. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχει μια τάση, πολύ για παράδειγμα, να προβάλλουμε μία επιχείρηση γιατί λειτουργεί ανταποδοτικά. Το βλέπω και σε νεότερες ηλικίες. Πάμε σε ένα εστιατόριο, θα φάμε το φαγητό μας και θα πούμε τι ωραία που ήταν η σαλάτα, τα ορεκτικά, τα φαγητά. Γίνεται μία συμφωνία. Ακόμα και εκεί υπάρχουν τρόποι για να αποδειχθεί το εύρος το οικονομικό της συμφωνίας, η ανταπόδοση. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα που θα πρέπει να τα κουβεντιάσετε με τον λογιστή σας, γιατί δεν είναι κάτι απλό. Και παράλληλα να προσθέσω ότι πολλοί επαγγελματίες που για κάποιους λόγους τέλος πάντων έχουν επιλέξει το διαδίκτυο να προβάλλουν τη δουλειά τους, πολλοί από αυτούς δεν έχουν επαγγελματική έδρα, άρα δουλεύουν με το λεγόμενο βαλιτσάκι, όπως λέει και η φίλη μου η Μαρία Σωτηροπούλου, που μέχρι πρόσφατα ήταν και πρόεδρος της Ομοσπονδίας της Πανελλαδικής των Κομωτών, και βεβαίως ήταν πρόεδρος του τοπικού συλλόγου στο Αγρίνιο πολλά χρόνια με επιτυχία. Αυτές και αυτοί λοιπόν που κινούνται με βαλιτσάκι, που πηγαίνουν στα σπίτια, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, όχι μόνο σε ό,τι αφορά έτσι, την απώλεια εσόδων για το κράτος, αλλά και τους κινδύνους, τα έχουμε πει με την κυρία Σωτηροπούλου, που εγκυμονεί για την ασφάλεια των ανθρώπων που λαμβάνουν υπηρεσίες, για την υγιεινή και ασφάλεια. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, και εκεί προβάλλουν τη δουλειά τους μέσω του διαδικτύου. Ακόμα και ραντεβού κλείνουν, και αυτό φαίνεται και στα μηνύματα που ανταλλάσσουν και στις πρώτες συνομιλίες. Αλλά και εκεί δεν υπάρχουν φορολογικά στοιχεία, δεν εκδίδονται. Και επειδή λοιπόν λειτουργεί αυτός ο αλγόριθμος, γίνονται οι έλεγχοι, γίνονται οι διασταυρώσεις, σας λέω να έχετε το νου σας και βρείτε έναν τρόπο ό,τι κάνετε να είναι νόμιμο, για να μην κινδυνεύσετε από ένα μεροκάματο που καταλαβαίνω ότι προσπαθείτε να βγάλετε, να βρεθείτε υπεύθυνος και υπόλογος.

Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών, έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μια επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Δέλτα 360.gr. Τηλέφωνο 2610 27 05 51.

και μετά από αυτήν την ενημερωτική εκπαιδευτική παρένθεση να επανέλθω στο προηγούμενο και να επιστήσω την προσοχή επίσης, γιατί το είχαμε πει και παλιότερα, αλλά πόσο μάλλον το βλέπουμε τώρα, το βλέπουν και οι λογιστές που κάνουν τις φορολογικές δηλώσεις, με τις μετακινήσεις ποσών ανάμεσα σε μέλη της οικογένειας. Και σε αυτά πρέπει να ρωτάτε τους λογιστές, είναι πολύ σημαντικό για να μην βρεθείτε έτσι να απολογίστε για κάποιες μεταφορές χρημάτων που ενδεχομένως θεωρηθούν δωρεές.

Θέλουμε τα σχόλιά σας, θέλουμε τις παρατηρήσεις σας, θέλουμε τις καταγγελίες σας. info@kritikafm.gr 2-6-41-0-39-4-10 και 39-4-11 οι αριθμοί του τηλεφωνικού μας κέντρου για να μας στέλνετε τηλεφωνικά. Και μας στέλνετε και κάποια μηνύματα για την ελεγχόμενη στάθμευση στο Αγρίνιο. Τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Κοιτάξτε να βάλετε την εφαρμογή στα κινητά, ενημερωθείτε, γιατί πραγματικά είναι κρίμα να τρώτε τριαντάρια.

0: Έβλεπα νωρίτερα το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση, η Συνείδηση της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας, ένα ρεπορτάζ με το οποίο είχε ασχοληθεί ο συνάδελφος Κώστας Χονδρός και έχει μιλήσει με όλους τους εμπλεκόμενους και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Ουσιαστικά τι λέει το ρεπορτάζ? Ότι οι εθελοντές πυροσβέστες αυξάνονται στην Αιτωλοκαρνανία. Συγχαρητήρια σε αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά όπως γράφει η εφημερίδα Συνείδηση, ουσιαστικά παραμένουν παροπλισμένοι, αφού στερούνται μέτρα ατομικής προστασίας, τα οποία είναι άκρως απαραίτητα στη διάρκεια της κατάσβεσης των πυρκαγιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εθελοντές που ανήκουν στους δύο εθελοντικούς πυροσβεστικούς σταθμούς της περιοχής του Αγρινίου, της Παραβόλας και της Γαβαλούς, αλλά και άτομα που εντάχθηκαν στον ανεξάρτητο σύνδεσμο εφέδρων ενόπλων δυνάμεων, που έχει πεδίο δράση στην περιοχή του Αγρινίου, τέλος πάντων, και πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι δίνουν τον εαυτό τους σε καθημερινή βάση και στερούνται και προσωπικό χρόνο, την οικογένειά τους για το κοινό καλό. Και επίσης υπάρχουν και εθελοντικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στο Μεσολόγγι, η εθελοντική ομάδα έρευνας και διάσωσης για παράδειγμα, και στην Αύπακτο. Αφιερώνουν πολλές ώρες για να προστατέψουν τις περιουσίες και τις ανθρώπινες ζωές από τον κίνδυνο ενός πύρου νεφιάλτη, που βεβαίως υπατμών βρίσκονται και οι πυροσβέστες και οι εθελοντές και οι άνθρωποι δηλαδή της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα, λέει το δημοσίευμα, που έχει προκύψει και έχει να κάνει με τη συνδρομή της πολιτείας. Δεν τους έχει δώσει τα ατομικά μέσα προστασίας για να μπορούν να μπουν στη μάχη με τις φλόγες. Και μάλιστα ο πρόεδρος της Ένωσης Εθελοντών καταγγέλει ότι εξαιτίας τέτοιων προβλημάτων υπάρχουν διαθέσιμοι εθελοντές, αλλά εν τέλει ο χρόνος και η διάθεση που έχουν δεν αξιοποιούνται. Μίλησε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών του Πυροσβεστικού Σώματος, ο κ. Σεραφείμ Τσιουγκρής, και είπε ότι η τελευταία εκπαιδευτική σειρά διαθέτει πολλούς επιτυχόντες εθελοντές πυροσβέστες από την Αιτωλοκαρνανία. Διαθέτει 110 άτομα συγκεκριμένα, εκ των οποίων 8 προορίζονται για την πυροσβεστική υπηρεσία Αγρινίου και 3 για τον εθελοντικό σταθμό Γαβαλούς. Το πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί και οι 110 που είναι στην Αιτωλοκαρνανία δεν έχουν λάβει αυτά τα πολυπόθητα μέσα ατομικής προστασίας. Και δεν μιλάμε έτσι, γιατί μπορεί να αναρωτιέστε, γιατί δεν πάνε να τα αγοράσουν μόνοι τους, αφού είναι εθελοντές, ας βάλουν και το χέρι στην τσέπη. Λοιπόν, μιλάμε για έναν εξοπλισμό που στοιχίζει από 1.500 μέχρι 2.000 ευρώ. Δεν τα έχει κάποιος τα χρήματα αυτά να τα διαθέσει, το αντιλαμβάνεστε. Και είναι και θελοντής. Και την ίδια ώρα, όπως λένε αυτοί που γνωρίζουν, υπάρχει ένα τεράστιο πρόγραμμα κόστους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που αφορά την αναβάθμιση του πυροσβεστικού σώματος με οχήματα και εξοπλισμό. Και την ίδια ώρα οι εθελοντές, όπως τονίζετε, δεν έχουν ούτε τον εξοπλισμό, ούτε τα είδη που χρειάζονται για την ατομική τους προστασία. Δεν μπορεί να είμαστε, τέλος πάντων, ακριβείς στα πίτουρα και φτηνείς στα λεύρη, θα προσθέσω.
1: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλοακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.
1: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

Η ώρα είναι 12 και 33 πρώτα λεπτά. Επιστρέψαμε από ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είστε συντονισμένοι στο Πυτικά FM στους 92,8. Ακούτε την εκπομπή μαζί δυτικά. Φώνη Γερμανή στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Κατσούλης επιλέγει τη μουσική και είναι ανάλογη με τη διάθεσή του. Κάπως βαριά, κάπως λίγο ροκ, τέλος πάντων σήμερα. Άλλος ξενυχτάει, άλλος θέλει να ξυπνήσει. Και βεβαίως θα πάμε σιγά σιγά με την τοπική μας επικαιρότητα. Θα δώσουμε έμφαση και στον πολιτισμό. Έβλεπα όμως με ενδιαφέρον έτσι μια ανακοίνωση που έχει μια σύνδεση νοητή και με αυτά που σας έλεγα για την έντονη χρήση του διαδικτύου στις μέρες μας και για επαγγελματικούς λόγους και για λόγους ενημέρωσης αλλά και για λόγους επικοινωνίας. Ο Θεός να την κάνει επικοινωνία και κοινωνικοποίηση, γιατί είναι πολύ απρόσωπη, έτσι όπως έχει γίνει. Δεν έχει να κάνει μόνο με το χάσμα γενεών που με χωρίζει με τους νεότερους ανθρώπους, με τους πολύ νέους ανθρώπους, αλλά έχει να κάνει και με μια διαπίστωση, με μια πραγματικότητα. Αυτό συμβαίνει, έχουμε πει, είμαστε με τα πρόσωπα στις οθόνες, δεν μιλάμε μεταξύ μας, δεν κοιταζόμαστε στα μάτια. Πολλές φορές μπορεί να σταματήσω στον δρόμο ή να μιλήσω σε ένα παιδάκι, σε ένα νεότερο και δεν έχει την δυνατότητα, την ικανότητα, δεν ξέρω πώς να το πω, την άνεση να σε κοιτάξει στα μάτια. Κοιτάζουν αριστερά, δεξιά, κάτω, γιατί ίσως δεν έχουν συνηθίσει αυτή την βλεμματική επαφή. Έχουν τέλος πάντων στραφεί σε άλλες μορφές επικοινωνίας και ένας τρόπος τέλος πάντων είναι και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι πλατφόρμες και τέλος πάντων και πολλές εφαρμογές. Και έγινε στην Σταμνά, σε αυτήν την υπέροχη περιοχή, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και για περπάτημα και για έναν ωραίο καφέ και για φαγητό, είναι πάρα πολύ ωραία. Και στην πλευρά της Λιμνοθάλασσας εκεί. Έγινε μια εκδήλωση του Συλλόγου Γυναικών Αγία Αγάθη με θέμα η γλωσσική βία στη σύγχρονη εποχή από τις λέξεις στις πληγές. Ήταν κεντρική ομιλήτρια η Ελένη Μπούρου, φιλόλογος και υποψήφια διδάκτορ γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κατάγεται την περιοχή και μοιράστηκε πολύτιμα στοιχεία από την έρευνά της για τη βία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα σχολεία. Πήγαν εκεί κάτοικοι της περιοχής, εκπαιδευτικοί, υπήρχαν και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, γέμισε η πλατεία. Συζήτησαν, αντάλλαξαν εμπειρίες για τη γλωσσική βία στην καθημερινότητα και όπως λέει η ανακοίνωση, ένα συμπέρασμα που βγήκε είναι ότι η λύση δεν βρίσκεται στις απαγορεύσεις, αλλά στην παιδεία, στην ενσυναίσθηση και στο σεβασμό. Μεγάλες λέξεις και έννοιες θα μου πείτε, αλλά αυτό ισχύει. Έχει ενδιαφέρον το περιεχόμενο της ομιλίας της κυρίας Μπούρου, γιατί προφανώς και θα αναφέρθηκε με έτσι παραδείγματα πώς μιλούν σήμερα οι νέοι, ποιους χαρακτηρισμούς χρησιμοποιούν, ποιο είναι το ύφος της συνομιλίας που έχουν, πώς επιτίθενται και βεβαίως αυτό μετά περνάει και στη λεκτική επικοινωνία όταν γίνεται από κοντά. Στο σχολείο, στις σχολικές αίθουσες, στις δραστηριότητες, στο παιχνίδι. Λοιπόν, άρα ήταν πολύ σημαντικό αυτό που έγινε και είναι μια αφορμή να σκεφτούμε κι εμείς λιγάκι βλέποντας κάποιες συνομιλίες και δημόσιες πολλές φορές και ενώ τα ξέρουμε πολύ καλά ότι τα γραπτά μένουν δεν λαμβάνουμε υπόψη αυτή την πραγματικότητα και βλέπουμε μια ρητορική μίσους, επιθέσεις, λέξεις πολύ σκληρές που κρύβονται πολλές φορές πίσω από την ανωνυμία ή από ψεύτικα προφίλ. Νομίζουμε ότι μπορούμε να πούμε τα πάντα. Έχει γίνει ένας δημόσιος καφενές το διαδίκτυο, ένα πολλές φορές απίστευτο ιβρεολόγιο. Τι να μιλήσουμε για τον ηλικιακό ρατσισμό, για τον τρόπο που μιλούν για τις γυναίκες, για τα κιλά τους. Είναι μια γυναίκα πάνω από το 35-40, τι θεία τη λένε, τι γιαγιά τη λένε. Λες και όλοι οι υπόλοιποι θα μείνουν για πάντα νέοι. Ξεχάστε το αυτό το παραμυθάκι, εκεί που ήσασταν είμαστε και εκεί που είμαστε τώρα θα έρθετε και βεβαίως υπάρχουν και μεγαλύτερες ηλικίες. Είναι ντροπιαστικό για μας τους ίδιους να μιλάμε άσχημα και να κρίνουμε με βάση τα χαρακτηριστικά του προσώπου, του σώματος, της ηλικίας, αλλά κυρίως πραγματικά έχουμε πολύ ωραίο λεξιλόγιο στα ελληνικά, στα νέα ελληνικά. Αφήστε τα αρχαία ελληνικά, δεν τα θέλετε, δεν σας αρέσουν, δικαίωμά σας. Λοιπόν, το τι λέξεις βρίσκουμε και χρησιμοποιούμε για να μιλήσουμε άσχημα για τον άλλον, έχουμε τέτοια ευρηματικότητα, είναι απίστευτο. Καμιά καλή κουβέντα πείτε, αυτό είναι το βασικό.
Πολλές φορές μου έρχεται στο μυαλό έτσι μια κουβέντα του αδερφού μου, του μεγαλύτερου, του Χριστόφορου, που κουβεντιάζουμε κάτι και πιάνουμε μια κουβέντα για κάτι. Και ξεκινάω λίγο εγώ στο πλαίσιο και της επαγγελματικής διαστροφής να κάνω μια κοινωνική κριτική. Και με κοιτάει στα μάτια και μου λέει: έχεις κάτι καλό να μου πεις για κάποιον. Και με γιώνει και με βάζει στη θέση μου και πολύ καλά κάνει. Λοιπόν, πείτε καμιά καλή κουβέντα. Θα αλλάξει και το μέσα σας και το έξω σας. Θα αλλάξει ο τρόπος που βλέπετε τα πράγματα.

Και να κάνω και μια διαφήμιση έτσι του σπιτιού. Δεν έχω πάρει, το λέω προς τις αρχές, τις οικονομικές, δεν έχω πάρει χρήματα. Το κάνω έτσι αφεαυτού μου και χωρίς να πάρω αντάλλαγμα. Κυκλοφόρησε στις 3 του μήνα ένα τραγούδι που ερμηνεύει ο Κότσιρας, ο αγαπητός Γιάννης Κότσιρας. Είναι μια νέα συνεργασία του Χριστόφορου Γερμενή. Λέγεται «Υπάρχει ελπίδα». Είναι, έτσι έχει ένα παραδοσιακό άκουσμα. Ακούτε διάφορα μουσικά όργανα που είναι κανονικά, έτσι δεν είναι, δεν βγαίνουν από AI. Έχουν παίξει μουσική, μιλάμε για μουσικάρες, να το πω με αυτόν τον τρόπο. Έχει και ένα μήνυμα, θα το καταλάβετε μόλις το ακούσετε, ιδιαίτερο και λίγο λυπηρό, αλλά υπάρχει ελπίδα σε αυτό το τραγούδι. Ακούστε το, νομίζω ότι θα σας αρέσει. Ο ρυθμός είναι και ζωναράδικος, ακούμε και υπηρώτικους ήχους μέσα. Είναι ένα έτσι ωραίο αποτέλεσμα, δημιουργικό. Και από ό,τι μαθαίνω, ο Γιάννης Κότσιρας, έτσι που πηγαίνει σε όλη την Ελλάδα αυτόν τον καιρό και θα είναι μέχρι το Σεπτέμβριο σε περιοδία, έχει πολύ κόσμο, πάρα πολύ κόσμο στις συναυλίες του. Δυστυχώς φέτος δεν θα τον δούμε στο Αγρίνιο, τον είχαμε δει πέρυσι στο Lake Party, στην Τριχονίδα, στο κτήμα Πιθάρι. Δεν τον βλέπω στα μέρη μας, μακάρι να γινόταν κάτι να αλλάξει. Κάποια στιγμή θα είναι στα κοντινά μας Γιάννενα. Έχει ήδη προηγηθεί η συναυλία στην Πάτρα, αλλά όπου μπορείτε και στις διακοπούλες σας μην τις χάσετε τις συναυλίες, είναι εκπληκτικός.

και πλησιάζει το Σάββατο που ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου ζήτησε να είναι το πρώτο του καλοκαιριού που τα εμπορικά καταστήματα του Αγρινίου δεν θα λειτουργήσουν, ενώ από την πλευρά του ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών του Δήμου Αγρινίου ζητάει να παραμείνουν ανοιχτά, γιατί ανοιχτά καταστήματα σημαίνει η πόλη ενεργή, λειτουργική τέλος πάντων κατά τη γνώμη του, και θα πρέπει να υπάρχει μια κίνηση, να μην κλείσουν τελείως και να παρατηρηθεί μια οικονομική κίνηση που θεωρούν ότι σε περίοδο εκπτώσεων πρέπει να την έχουμε. Σήμερα, για να συνοψίσω, λάβαμε και μια ανακοίνωση λυτή, περιεκτική, ουσιαστικά μια αναφορά στο ότι και τα κοσμηματοπολία της πόλης θα είναι κλειστά, γιατί όπως ενημερώνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου ο Ερμής, το αίτημα να κλείσουν τα εμπορικά καταστήματα έγινε αποδεκτό από το κλαδικό τμήμα κοσμηματοπολών για το προσεχές Σάββατο και για τα επόμενα μέχρι το προτελευταίο, αν δεν κάνω λάθος, του Αυγούστου. Άρα και πάλι οι καταναλωτές βρίσκονται έτσι σε μια σύγχυση για το αν λειτουργούν ή δεν λειτουργούν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο κάθε επαγγελματίας θα πράξει κατά το δοκούν. Έχω πει ότι υπάρχουν και έμποροι οι οποίοι δεν ανήκουν σε κανέναν από τους δύο συλλόγους. Θεωρώ ότι ανάλογα με την κίνηση που θα δουν, θα πράξουν αναλόγως. Κάποιοι μπορεί να επιλέξουν να φύγουν για διακοπές, να συνδέσουν, ξέρω εγώ, 5 μέρες με ένα Σαββατοκύριακο και να πούν κλείνουμε τελείως. Άλλο αυτό. Ο καθένας μπορεί να επιλέξει πότε θα κλείσει για διακοπές, γιατί είναι και μια ανάγκη των ανθρώπων. Δεν είναι απαραίτητο όλοι να φεύγουμε τον Αύγουστο. Είναι και λανθασμένο, μπορώ να πω, γιατί σε πολλές περιοχές, και κοντινές και πιο μακρινές, όχι δεν βρίσκεις που να καθίσεις, δεν χωράς στην παραλία να καθίσεις όρθιος, αγκαλιά με την πετσέτα σου. Λοιπόν, αν ήταν στο χέρι μου, να, τώρα νομίζω ότι είναι εκπληκτική περίοδος να κάνει κάποιος διακοπές.

Πνεύμα πρόθυμο θα μου πείτε, γιατί όλοι θα θέλαμε να κάνουμε διακοπές, αλλά εκτός από χρόνο δεν έχουμε και χρήμα. Είναι πάρα πολύς ο κόσμος που και φέτος δεν θα κάνει διακοπές. Είπαμε, εκμεταλλευτείτε τις κοντινές εξορμήσεις, μην αφήσετε ούτε μέρα να πάει χαμένη, κάντε ένα προγραμματισμό, μειώστε από κάπου αλλού, να κάνετε μερικά μπανάκια μπροστά σας, θα το βρείτε.

Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως η γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής, στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. delta360.gr. Τηλέφωνο 2610 27 05 51.

Πολύ κόσμο βλέπω από το πρωί να πηγαίνει στο ΔΑΚ, εκτός από αυτά τα λεγόμενα summer camp που βεβαίως υπάρχουν παντού και κάνουν και πολύ ωραία δουλειά, τα έχουμε πει και άλλες φορές. Πολύς κόσμος πάει και αθλείται νωρίτερα το πρωί, γιατί υπάρχει και αυτή η ζέστη και αυτή η υγρασία υπέροχη του Αγρινίου που το κάνει εξωτικό τους καλοκαιρινούς μήνες. Λοιπόν, και έβλεπα με ενδιαφέρον χθες ένα δημοσίευμα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Συνείδηση σε σχέση με το ταρτάν, με την αντικατάσταση που είναι ένα αίτημα των αθλητών, και βεβαίως έχουμε και εξαιρετικούς αθλητές. Να συγχαρώ τον Γρηγόρη Λιακόπουλο για την επίδοσή του. 16χρονος Φέλπη στα 5.000 μέτρα, και βεβαίως όλους τους αθλητές που συμμετείχαν και ξεχώρισαν σε πανελλαδικό επίπεδο μέχρι 18 χρόνων. Μπράβο, συγχαρητήρια, καλή πορεία. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε ένα ταρτάν καλύτερο. Το ξέρουμε, τα έχουμε πει, έχουν γίνει υπουργικές εξαγγελίες, επισκέψεις, αναφορές κτλ. Και τι μας λέει το δημοσίευμα της Συνείδησης? Ότι τρεις είναι οι εργοληπτικές εταιρείες που συμμετείχαν, κατέθεσαν προσφορά στο διαγωνισμό του Δήμου Αγρινίου. 1,3 εκατομμύρια ευρώ είναι ο προϋπολογισμός από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για να αντικατασταθεί αυτό το πολύ φθαρμένο και επικίνδυνο ταρτάν στο στίβο του ΔΑΚ, του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου. Μία από τις τρεις προσφορές απορρίφθηκε. Τα διαδικαστικά θα τα δείτε, τα λέει πολύ ωραία και αναλυτικά ο Δημήτρης Παπαδάκης στο δημοσίευμά του, στη Συνείδηση. Λοιπόν, αλλά βλέποντας τη διαδικασία, λέει τι έγινε μέχρι στιγμής, γιατί ακυρώθηκε διαγωνιστική διαδικασία το 23 κτλ. Και γιατί υπήρξαν καθυστερήσεις. Πάντως, αυτό στο οποίο καταλήγω και μου κάνει εντύπωση, κάπως θα πρέπει αυτοί οι ρυθμοί να επιταχυνθούν. Η εκτίμηση με προβληματίζει ότι στο ιδανικό σενάριο, δηλαδή χωρίς ενστάσεις ή προσφυγές, ενδεχομένως στα τέλη της χρονιάς ή αρχές του 27, να υπογραφεί η σύμβαση.

Θα τα κάνω τα παραπονάκια μου. Περίμενα περισσότερο κόσμο στο Κηποθέατρο χθες το βράδυ, στο πάρκο, στο Παστράτιο Πάρκο του Αγρινίου. Ήταν έτσι αρκετοί άνθρωποι. Πήγαν να δουν βεβαίως αυτήν την υπέροχη παράσταση, συγκλονιστική παράσταση, η γυναίκα της Ζάκυνθος, διάλογος στα ερείπια του Μεσολογγίου. Τη σκηνοθετεί με εξαιρετικό τρόπο ο Μάνος Καρατζογιάννης, ο οποίος μίλησε και σε εμάς χθες εδώ στο Δυτικά FM. Και χάρηκα πολύ που τον είδα και επί σκηνής και μετά το τέλος της παράστασης. Είναι ένας εκπληκτικός ηθοποιός, ένας πολύ ωραίος σκηνοθέτης και ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Πολλοί άνθρωποι έχει καταγωγή κατά το ίμιση από το Μεσολόγγι και κατά το υπόλοιπο από την Κρήτη, αλλά πολλοί κόσμος πήγε να τον δει, φίλοι, συγγενείς, που έχει μια σύνδεση και έχει μια σύνδεση με την περιοχή. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω τι να πρωτοπεριγράψω, πάντως θα ήθελα να το έχει δει περισσότερος κόσμος, πολλοί κόσμος νεότερης ηλικίας. Ήταν πολύ τιμητικό να πω καταρχάς που ήρθε η Μαρίζα Κοχ μετά την πρεμιέρα στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο με τις όποιες δυσκολίες στη μετακίνηση. Πάντως όπως τη βλέπεις τη Μαρίζα Κοχ με, με τα ωραία μαλλιά, τα μακριά, αυτή η χαρακτηριστική φιγούρα, ήταν συγκλονιστική. Διακόπηκε κατά την είσοδο με έναν τρόπο η παράσταση από το χειροκρότημα. Ερμήνευσε ένα απόσπασμα από τους Ελεύθερους Πολιορκημένους σε μια δική της πρωτότυπη μουσική σύνθεση. Όταν το άκουγε κάποιος, ήταν σαν ένας αυτοσχεδιασμός. Μου το είπε έτσι μετά το τέλος της παράστασης και ο διευθυντής της Φιλαρμονικής, ο μαέστρος ο Βασίλης Οκονίδας, που πραγματικά συγκλονίστηκε από το αποτέλεσμα, είδε την παράσταση και έκανε και μια ωραία ανάρτηση σε σχέση με αυτό. Ήταν και ο κύριος Γιοβανίδης βεβαίως, γιατί μιλάμε για μια έτσι σύμπραξη, για μια συνεργασία με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την έξοδο του Μεσολογγίου του Εθνικού Θεάτρου, σε συμπαραγωγή με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου και σε συνεργασία με το Δήμο Μεσολογγίου. Αναφέρομαι για όσους μας ακούτε τώρα και μπαίνετε στη ραδιοφωνική μας συντροφιά στην παράσταση που ανέβηκε χθες στο Κηποθέατρο του Αγρινίου, η γυναίκα της Ζάκυνθος, διάλογος στα ερείπια του Μεσολογγίου. Και ουσιαστικά ακούσαμε πολλούς στίχους από την τριλογία την Νοερή του Σολομού και απίστευτους συγκλονιστικούς στίχους από τους Ελεύθερους Πολιορκημένους, αλλά και κομμάτια από μαρτυρίες που έχουν καταγραφεί. Υπήρχε από όλους τους ηθοποιούς, ήταν εξαιρετική, σεβασμός στα κείμενα αλλά και σεβασμός στην εκφορά του λόγου. Άκουγα μια φιλόλογο να την έχει συνεπάρει ο τρόπος που έβγαιναν όλα αυτά επί σκηνής. Λοιπόν, και είχε και στιγμές γέλιου έτσι, για να σπάζει κάπως η πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί έννοιες όπως θυσία αλλά και αγάπη για ζωή, η μία ουσιαστικά διαδεχόταν την άλλη. Ήταν και αλληλένδετες με έναν τρόπο, όπως αντιλαμβάνεστε, μας τα είχε πει εδώ και ο σκηνοθέτης χθες. Τέλος πάντων, ήταν ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα. Επί σκηνής στο τέλος βγήκε και ο καθηγητής, ο Λίνος ο Ιφαντής, γνωστός και για τις παρεμβάσεις του δημόσια, τις γραπτές και τα κείμενά του και τα βίντεο που φτιάχνει και δημιουργεί για να αναπαραστήσει στιγμές της τοπικής και όχι μόνο ιστορίας. Ήταν ένα αποτέλεσμα πραγματικά εξαιρετικό και με ρώτησε ο κύριος Καρατζογιάννης αν ουσιαστικά το αποτέλεσμα πληρούσε τις προσδοκίες μου. Εμένα τις ξεπέρασε, δεν ξέρω για το υπόλοιπο κοινό. Είναι μια άποψη πραγματικά έτσι υποκειμενική, αλλά απ' την άλλη είδα και την αντίδραση του κόσμου. Πραγματικά νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο να ήμασταν περισσότεροι εκεί. Πήραμε όμως έτσι... είχαμε αυτή την επαφή με το έργο. Μακάρι να φιλοξενηθεί και αργότερα. Είδαμε, αν είδατε, θα δείτε και στις φωτογραφίες, σε λίγο θα ανεβάσουμε και ένα θέμα και εμείς στο συνείδηση.gr σε σχέση με τη σκηνογραφία, με το σκηνογραφικό υπόβαθρο. Το σκηνικό είναι ένας λόφος ή λόφοι, σκεφτείτε το, που παραπέμπουν άμεσα στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου. Ήταν μια πολύ ωραία ευρηματική επιλογή γιατί έγιναν διάφορα εκεί σε αυτό το λόφο. Τέλος πάντων ήταν λιτά και τα κοστούμια, έγιναν κάποιες εναλλαγές και η ηθοποιή εξαιρετική, η Βίκη Βολιώτη, ο Τορτσέκης και μια τέλος πάντων πολύ ταλαντούχη. Υπήρχε και ένα πολύ νέο κορίτσι το οποίο είχε και εκπληκτική φωνή και έπαιζε και πνευστό μουσικό όργανο επί σκηνής. Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ, χάσατε όσοι δεν την είδατε.

θα μου πείτε, είχε και Μουντιάλ. Το καταλαβαίνω, έπεσε σε λάθος χρόνο. Αλλά δεν το ξέραμε αυτό, τέλος πάντων. Υπάρχουν και θεατρόφιλοι που είναι και ποδοσφαιρόφιλοι. Και έπεσε έγκαιρη η πλάστιγκα προς την πλευρά του ποδοσφαίρου. Γι' αυτό εμείς την είδαμε, είδαμε την αναμέτρηση αυτή που ήταν πραγματικά έτσι όμορφη, ωραία και είχε και πολλές συγκινήσεις. Την είδαμε σε επανάληψη.

πάμε κινηματογράφο και πάμε λίγο ανάποδα. 16 Ιουλίου έρχεται στις αίθουσες παγκοσμίως η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Και έχουμε και έναν καημό εδώ στη χώρα μας για την σκουρόχρωμη, με συγχωρείτε για τον όρο, ωραία Ελένη. Δεν θα μπορούσε, λέει, διαβάζω στα σχόλια, να γίνει πόλεμος για μια Ελένη η οποία έχει αυτό το χρώμα. Δεν θα ήταν τόσο επιθυμητή, τόσο όμορφη. Δεν ξέρω από πού βγαίνουν αυτά τα κριτήρια ομορφιάς. Λοιπόν, δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Δεν μιλάμε για ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ. Μιλάμε για μυθοπλασία. Μιλάμε για μια ταινία που είναι βασισμένη σε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, είναι βασισμένη μόνο στην Οδύσσια. Δεν μιλάμε πραγματικά για ένα ντοκιμαντέρ. Δεν μιλάμε για ιστορία. Δεν μιλάμε για επίκληση των πηγών. Λοιπόν, φανταστείτε την ωραία Ελένη όπως ο αείμνηστος Λιαντίνης, όπως θέλετε. Και σιγά μην έγινε ο πόλεμος για την ωραία Ελένη τώρα, να τα λέμε όλα. Λοιπόν, αντίστροφη μέτρηση, 16 Ιουλίου, 9 είναι οι προβολές, θυμίζω, στο Δημοτικό Θερινό Κινηματογράφο. Τα ταμεία ανοίγουν από τις 7, οπότε μην πάτε 9:05, 9:05. Χθες την παράσταση, να το πω, ήταν 9 η παράσταση, ξεκίνησε 9:04 και ερχόντουσαν 9:33. Είναι ασύλληπτο έτσι, ενοχλούν πραγματικά και τους ηθοποιούς πάρα πολύ. Α, θα το πω και αυτό, να μην πω και καλά ότι είχε κλείσει ο δρόμος πάνω από το κυποθέατρο και τα μηχανάκια, αλλά και τα αυτοκίνητα που μάλλον είχαν μετακινήσει τις πινακίδες, κυκλοφορούσαν κανονικά, τα παιδιά να ουρλιάζουν εκεί στη γειτονιά. Τι να πω, γύρισε λίγο το μάτι μου, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά είναι κάτι που πρέπει να δούμε. Να, αστεράκι, η χορύπανση από μηχανάκια στο Αγρίνιο. Κάτι πρέπει να γίνει χθες.

Εγώ θα εστιάσω στην Πινελόπη, έτσι, Anne Hathaway. Έχω μια αγάπη, έχω μια δυναμία και τώρα που τη βλέπω και εγκυμονούσα στο τρίτο παιδί, είναι γλυκύτατη. Είναι από τις πιο ωραίες γυναίκες που έχω δει ποτέ, όχι από κοντά, αλλά τη θαυμάζω και για την καλλιτεχνική της πορεία και για την προσωπική της, τέλος πάντων, έτσι, επιτυχία σε ό,τι αφορά την οικογένεια, με τον τρόπο που ο καθένας, τέλος πάντων, τη θέλει και τη βλέπει. Θα περιμένουμε με χαρά να δούμε την ταινία, αλλά και τις αντιδράσεις σε τοπικό επίπεδο.

0: Τετάρτη σήμερα, ο τελευταίος Viking είναι, προβάλλεται. Μέχρι σήμερα τελειώνουν οι προβολές και μετά από την 5η 9 του μήνα, από αύριο, μέχρι και την Παρασκευή 10 Ιουλίου, ένα διήμερο δηλαδή, 5η Παρασκευή, είπα και εγώ, ένα διήμερο μόλις, θα προβάλλεται μια ουσιαστικά βασισμένη σε πραγματική ιστορία, η ταινία που έχει τίτλο «Δυστυχώς βρίζω», και δεν είσαι μόνος, τα έλεγα εγώ. Είναι μια ιστορία για το σύνδρομο του ΡΕ που κυριάρχησε στα βραβεία BAFTA τον Φεβρουάριο. Είναι μια νευρολογική διαταραχή, η οποία κάνει το σώμα να φέρεται ανεξέλεγκτα. Το είχαμε δει και σε μια γαλλική κωμωδία προσφάτως. Και βρίσκεται ο Τζον Ντέιβινσον, που είναι ο πρωταγωνιστής, ο ήρωας της ιστορίας, αντιμέτωπος με παρεξηγήσεις, κοινωνικά στερεότυπα και προσωπικούς αγώνες, και παλεύει να βρει τη φωνή και την ταυτότητά του. Ήταν και υποψήφιο για καλύτερη βρετανική ταινία και δεύτερο αντρικό ρόλο και σενάριο. Λοιπόν, έχει πάρει βραβείο BAFTA πρώτου αντρικού ρόλου και casting. Νομίζω ότι θα είναι μια ωραία ταινία. Να τη δούμε κι αυτή, να δω που θα πρωτοπάμε, τέλος πάντων. Σας είπα λοιπόν και τα κινηματογραφικά νέα και εν αναμονή και της Οδύσσειας του Νόλαν. Αυτά γίνονται στο κυποθέατρο. Όποιος έχασε ένα κόσμημα αξίας, αν δεν βρέθηκε ήδη η κάτοχος, δεν έχουν δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, πείτε τι χάσατε για να σας πούν ότι τα βρήκα, ότι βρήκαν κάτι. Εμείς χάσαμε κάτι γυαλιά. Είναι τα δεύτερα που χάνουμε μέσα σε ένα εξάμηνο. Είπαμε και στην κυρία Μπαλάσκα μήπως είδαν τίποτα. Δεν τα είδαν εκεί. Κάποιος θα τα χαίρεται τώρα. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί σύνδεση με το ραδιόφωνο του Sky και έτσι θα συνεχίσετε την ενημέρωσή σας. Καλό μεσημέρι.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
5: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
1: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν.
10: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
11: Για το σπίτι του μέλλοντος. Για τον αγρότη του σήμερα.
12: Για τον εργολάβο του τώρα.
11: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
12: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
11: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
12: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
11: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
12: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775 με άνετο χώρο στάθμευσης.
11: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
13: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
14: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
13: Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
15: Μύρισε όλη η γειτονιά.
16: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
17: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
18: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
19: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
20: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
21: Αρτοποιία Γρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
22: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
23: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
24: Η γνωστή επίσημη λόγη της ακύρωσης της επίσκεψης. Την ένταξη της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Εξοπλιστικό Πρόγραμμα SAFE ζήτησε για άλλη μια φορά ο Ταγί Περτογάν στη δηλώση του από τη Σύνοδο Κορυφής. Υποστήριξε ότι ο αποκλεισμός συμμάχων που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα οδηγήσει σε σπατάλη περιορισμένων πόρων και στη δημιουργία μιας τεχνητής διαίρεσης στην Ευρώπη. Αστυνομική καταδίωξη με έναν πολύ σοβαρά τραυματία από πυροβολισμό σημειώθηκε στο Άργο στις πρώτες πρωινές ώρες. Αστυνομικοί επιχειρήσαν να διενεργήσουν έλεγχο σε 20χρονο οδηγό οχήματος. Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα των αστυνομικών, επιχείρησε να εμβολήσει τους αστυνομικούς και όταν κατάφεραν να σταματήσουν το όχημά του, επιχείρησε να διαφύγει. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άντρα, ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί και σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας, περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Νέα στοιχεία στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο βλέπουν το φως της δημοσιότητας, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο η μητέρα να σκότωσε το παιδί της και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στη ζωή της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και ο γιος της είχε επιστρέψει από το Βερολίνο προκειμένου να την πείσει να δεχθεί βοήθεια από ψυχίατρο.
25: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
26: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
24: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
27: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
28: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και δημοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως ζημιωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα υπηρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
1: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
0: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. DuroPaint PU, το υβριδικό χρώμα της DuroStick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
1: Αλήθεια βρε κουμπάρε. DuroPaint PU.
0: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την DuroStick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
24: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική.

0: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
1: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
2: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη μπουμπουλίνα.
3: Εντάξει, δεν είμαι και μπούμερ, αλλά είμαι

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα, γιατί σήμερα το μάθημα είναι δίωρο, θα πήξετε. Δεν μπορεί, ο Νότης αύριο θα είναι εδώ πάλι μαζί σας, έτσι μην ανησυχείτε, αλλά για σήμερα θα υποστείτε εμένα. Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, δεύτερη ώρα ό,τι να είναι. Η Μάρο, μπορείτε παρακαλώ να ελέγξετε, γιατί το πρόστιμο στα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν μειώνεται στο μισό αν πληρωθεί τις πρώτες 10 μέρες, όπως όλα τα πρόστιμα του δημοσίου. Μάρο, δεν χρειάζεται να το ελέγξω, γιατί αυτό για τα πρόστιμα του δημοσίου δεν ισχύει καθόλου. Κάποτε, πριν από... έχουν περάσει χρόνια που καταργήθηκε, ίσχυε για τις παραβάσεις του ΚΟΚ. Αν δεν κάνω λάθος, τώρα δεν ισχύει ούτε για εκεί. Οπότε, Μάρο μου, δεν ισχύει και δεν είναι μόνο στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αύριο, αν έχεις 2 ώρες, φέρε τα βουλαρινάκια, θα έχει πλάκα. Δεν θα έχω 2 ώρες αύριο.

Ο Γιώργος χθες πέρασε από τα προσφυγικά της Αλεξάνδρας. Στην τριλογία, θα λέμε την σύγχρονη αθηναϊκή τριλογία, έχουμε πει, είναι η σειρά, είναι Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, το αρχηγείο της αστυνομίας, δίπλα καταλήψεις, τα προσφυγικά και πιο εκεί ο Άριος Πάγος. Έτσι. Παρεμβάλλεται και ένα νοσοκομείο, αλλά δεν έχει σημασία. Σίγουρα δεν έχει σημασία για την ελληνική πολιτεία, αλλά η τριλογία, η σύγχρονη αθηναϊκή τριλογία είναι αυτό. Γάδα, καταλήπ προσφυγικά, Άριος Πάγος. Όλη η Ελλάδα σε καμιά 400 μέτρα. Το γήπεδο είναι απέναντι, τελείωσε. Και πάει το γήπεδο. Σε ένα χρόνο θα παίζουμε στο παλάτι.

Ο Γιάννης από τη Βούλα πολύ σωστά λέει: ο Αλέξης είναι και τίμιος και μαγκασταντήλια. Ο Πέχτουρας έκλεισε παραθαλάσσιο στο Σούνιο με 500 ευρώ το μήνα. Και γι' αυτό έχει κάνει, θα αλλάξει και τα νίκια. Και τον εμπιστευόμαστε αν μη τι άλλο σε αυτό. Δηλαδή, αν κάτι πραγματικά μπορεί να φέρει ο Αλέξης μας, έτσι και. Του γελάω στην. Ξαναγίνει πρωθυπουργός, είναι τουλάχιστον τα νίκια θα πέσουν, διότι είναι ο άνθρωπος που ξέρει. Τώρα, 500 ευρώ στο Ζούνιο δεν είναι τόσο απλό. Πάει να πει ο άνθρωπος έχει σχέδιο. Μπορεί να βοηθήσει, να μας βοηθήσει όλους. Λοιπόν, πού είμαστε, Πασόκ, πάμε στο Πασόκ. Στο Πασόκ, πώς το λένε, οι αεροεξεταστές του Πασόκ, οι άνθρωποι που το δάχτυλό τους έχει κολλήσει από το, είναι συνεχώς με το δάχτυλο σηκωμένο και καταγγέλουν την καμόρα, την μαφία και όλα τα στραβά που βλέπουν γύρω τους. Αυτοί οι έντιμοι και αυτοί όπως ο Αλέξης μας, άλλωστε είναι δεδομένο ότι είναι έντιμοι, είναι Πασόκ άλλωστε, παθαίνουν αυτό που παθαίνουν συνήθως οι άνθρωποι που ο μόνος τρόπος με τον οποίο πολιτεύονται είναι το κουνημένο δάχτυλο. Τα έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες για τη σύζυγο του Φαραντούρη, η οποία διορίστηκε στην

0: μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθόλου άσχημα. 250 χιλιάρικα για δύο χρόνια και κάτι. Δεν είναι καθόλου. Μεικτά. Α, όλα και όλα. Μεικτά. Θα ξανακούσουμε το φαραντούρι του συντρόφου Κατρίνη. Πώς να το πούμε, ρε παιδί μου. Δεν του άρεσε και πολύ και δικαίως λέει εδώ του είμαστε με σηκωμένο το δάχτυλο. Έτσι είμαστε συνέχεια, μην τολμήσει και βήξει νεοδημοκράτης, φεύγουμε στα κάγκελα για το τέτοιο. Και πάτε ρε εσείς, δεν γιάνουμε έτσι. Δεν το είπε έτσι ακριβώς, αλλά αυτό εννοούσε.
1: Η κριτική που δέχεται ο κύριος Φαραντούρης τώρα, επειδή είναι ευρωβουλευτής σας σε σχέση με τη μετακίνηση της συζύγου του, γιατί λέγεται ότι δεν έχει ανέβει στη διάβια όλη αυτή η μετακίνηση. Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν από την
2: Ελλάδα. Κύριε Σχαδήμα, καθαρές κουβέντες. Ναι. Εγώ στη θέση του δεν θα το έκανα. Ναι. Και θα προστάτευα και τον εαυτό μου και την οικογένειά μου και βεβαίως την παράταξη.
0: Ποια παράταξη, τα λέγαμε και χτες, ρε παιδιά. Ο Φαραντούρης ήταν ΣΥΡΙΖΑ μέχρι προψές. Ποια παράταξη και ποιο κόμμα. Αυτό σε δύο μήνες μπορεί να είναι Νέα Δημοκρατία. Είναι επαγγελματίας ο άνθρωπος. Σου λέει τι, εντάξει, παράταξη, αλλά και το οικογενειακό εισόδημα δεν είναι να το μην το λαμβάνουμε υπόψη, γιατί εύκολα να τα λες για την παράταξη, αλλά είναι και 250. Μεικτά βέβαια.
1: Δεν θα κάνατε κάτι τέτοιο αν ήσασταν θέσει.
2: Ναι, μόνο και μόνο για να μην θέσω και την παράταξη και την οικογένειά μου σε μια κριτική, η οποία το ξαναλέω είναι φτηνή.
0: Και μοιάζει πάρα πολύ με την κριτική που κάνει το Πασόκ στα περισσότερα ζητήματα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα που έκανε ο Φαραντούρης, αλλά μιλάμε πάλι για μεικτά.
3: Είναι ένα ταβάνι, μια ίστοση, μια δαπάνη, ταβάνι,
2: ναι.
3: Μεικτά, δεν είναι καθαρά ποσά, τα οποία προβλέπονται σε τέτοιου είδους διαδικασίες. Δεν είναι ποσό που το βάλει στην τσέπη του ο υπάλληλος αυτό.
0: Δεν είναι, ρε παιδιά, το πω, καμία 150, 160, σιγά τώρα, δηλαδή... Μιλάμε τώρα για πενταροδεκάρες. Εννοείται ότι είμαι βέβαιος ότι ο διορισμός της συζύγου Φαραντούρη δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την ιδιότητα του Φαραντούρη. Έτσι είναι ευρωβουλευτής. Δεν πρέπει να παίζει κανέναν απολύτως ρόλο. Το λέω γιατί ο κόσμος είναι πονηρός και σκέφτεται πολλά. Ας και η φτηνή κριτική που θα έλεγε και ο σύντροφος Κατρίνης. Παραμείνω στο Πασόκ, όπου ο σύντροφος Γουρός, που με καμάρι ο Νίκος διαφήμισε ως υποψηφιότητα για την πρώτη Αθηνών, αποφάσισε να τους κάνει μήλο και έτσι...
4: Αυτό μπορεί να αλλάξει δηλαδή.
2: Βεβαίως.
4: Κάτω από ποιες συνθήκες?
2: Από την οικονομική κατάσταση της χώρας και από τα εθνικά θέματα.
4: Και άρα δηλαδή να αλλάξει και να πάτε και να συνεργαστείτε με την Νέα
2: Δημοκρατία. Θα κάνει ένα έκτακτο συνέδριο πάνω στο οποίο θα βάλει τα θέματα τα σοβαρά τα οποία υπάρχουν.
0: Το αυτό που μπορεί να αλλάξει είναι η συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Θυμίζω ότι στο ΠΑΣΟΚ προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι θα είναι τρίτη ή τέταρτη και ότι δεν θα πάνε καθόλου καλά στις εκλογές, αποφάσισαν να ψηφίσουν ότι δεν θα συνεργαστούν για κανένα λόγο στη Νέα Δημοκρατία και να διαλυθεί η χώρα και τέτοια. Δεν είναι ΠΑΣΟΚ, είναι έτσι κι αλλιώς. Οπότε πήγαν και το ψήφισαν ώστε να διασφαλίσουν ότι θα κινηθούν maximum στο 12-13%. Ο Σγουρός έρχεται και λέει: γιατί είναι παιδιά, άμα χρειάζεται η χώρα και τα λοιπά, να συνεργαστούμε με τη Νέα τη Δημοκρατία, και τους κάνει λίγο μήλο, αλλά μετά επανέρχεται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και λέει τούτο εδώ.
5: Μία ακόμα δημοσκόπηση που είναι τρίτο το ΠΑΣΟΚ. Είναι σωστό ο κ. Ανδρουλάκης να επιμένει ακόμα και τώρα, ναι, πρώτον, μια ψήφο διαφορά? Είναι πιστικό ή σας κάνει ζημιά?
2: Πιστεύω ότι είναι πιστικό και στο τέλος ο κύριος Ανδρουλάκης, βεβαίως, γιατί θα αλλάξει το 11% και θα πάρει το Πασόκ τη θέση που του αξίζει.
0: Κάτσε τώρα, αν είναι η θέση που του αξίζει το Πασόκ, τεταρτοπέμπτο. Το βλέπουμε γιατί κάπου εκεί αξίζει σε ένα κόμμα. Αυτό αξίζει και ίσως είναι και πολύ για ένα κόμμα το οποίο θα μπορούσε να είναι η κυβερνητική εναλλακτική. Ένα κόμμα που θα μπορούσε να βοηθήσει τους ψηφοφόρους να πούν: α, να, υπάρχει και κάποιος άλλος να ψηφίσω. Και αποφάσισε να γίνει μια απομίμηση, μια φτηνή και μάλιστα απομίμηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα κόμμα που θα έπρεπε να είναι κυβερνητικό, αλλά φαίνεται εξαιτίας ανεπάρκειας της ηγεσίας του να βολεύεται καλύτερα στο ρόλο ενός κόμματος διαμαρτυρίας. Βέβαια να πούμε ότι ο σύντροφος Γουρός, παρότι υποψήφιος του Πασόκ, δεν εκφράζει το Πασόκ, μας λέει ο σύντροφος Μελάς.
6: Πρώτο κύριος Γουρός δεν εκφράζει το Πασόκ. Είναι ένα στέλεχος το οποίο θα διεκδικήσει την ψήφο στην Αλφα Αθηνών.
0: Απλώς ρε παιδί μου, υποψήφιο τον έχουμε. Δεν σημαίνει ότι ούτε Πασόκ. Τι σχέση είχε με τον Πασόκ ο Γουρός? Απλώς είναι υποψήφιός μας. Όπως και ο άλλος που μπαχλαρώσαμε για τον Νεοποιητή, επειδή ήταν υποψήφιός μας, αμέσως έχουμε εμείς κάποια ευθύνη, για όνομα του Θεού. Μα ήταν τσεκάρουμε όποιον βάζουμε υποψήφιο. Βέβαια, ο Γουρός δεν ήταν ο μόνος που δεν εκφράζει το Πασόκ. Ο ευρωβουλευτής του Πασόκ, Νίκος Παπανδρέου.
7: Είμαι ανοιχτό μυαλό. Μετά την πρώτη Κυριακή, εδώ είμαστε ένα εξαντλητικό.
8: Άρα δεν πρέπει, λέτε, το Πασόκ να οχυρωθεί από τη θέση.
7: Μετά
8: στη
7: την
8: γωνία.
7: Πρώτη Κυριακή, νομίζω θα είναι ανοιχτή η συζήτηση στο Πασόκ.
8: Για όλα.
7: Στο Πασόκ, τα μέλη και τα στελέχη και την κεντρική πρέπει να αποφασίσει την επόμενη.
8: Για όλα, ανοιχτό.
9: Μα έχετε δημοκρατικά. Στο συνέδριο, μία απόφαση.
7: Πριν τις εκλογές.

0: Λευτέρης πει τελικά το Πασόκ είναι τρανς δεξιά. Καμία σχέση. Λευτέρη μου, το πρόβλημα με το Πασόκ είναι ότι δεν ξέρει τι είναι. Το πρόβλημα, μάλλον για να το πω με το Πασόκ, είναι ότι έχει παγιδευτεί σε ανεπαρκή ηγεσία που ενστικτοδός, μάλλον, γιατί δεν φαντάζομαι να υπάρχει πολλή σκέψη, ενστικτοδός αντιλαμβάνεται ότι για να συνεχίσει να ηγείται πρέπει το Πασόκ να είναι ένα μικρό κόμμα. Ένα μικρό κόμμα διαμαρτυρίας, όπου συνεχώς καταγγέλουμε καμόρες, μαφίες κτλ. Αυτό είναι το πρόβλημα του Πασόκ. Είναι ότι δεν ξέρει ακριβώς τι θέλει να είναι. Δηλαδή θέλει να είναι και κυβερνητικό, θέλει να είναι και διαμαρτυρίας, θέλει και αρχηγό τον Νίκο, θέλει και να κερδίζει τις εκλογές, θέλει και να μην έχει σχέση με τους υποψηφίους του.
1: Στο στόχαστρο της δικαιοσύνης βρίσκεται οργανωμένο κύκλωμα που σύμφωνα με την αστυνομία λαιλατούσε τον ΕΟΠΗ με χιλιάδες εικονικές συνταγογραφήσεις. Γιατροί και φαρμακοποιοί κατηγορούνται ότι προκάλεσαν ζημιά εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Εγκέφαλος οργάνωσης και μοναδικός συλληφθής έως τώρα φέρεται να είναι ένας πρώην υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, επειδή πριν από 3 χρόνια τον είχαμε στα ψηφοδέλτια, πάει να πει ότι τον ξέρουμε κιόλας αυτόν τον άνθρωπο, ποιος είναι, άνοιξε ένας την πόρτα, πέρασε και μπήκε. Αλλή μόνο, για όνομα, πε σύντροφε Τσουκαλά.
2: Εγώ ενημερώθηκα πριν μία ώρα ότι πράγματι ένας πολιτευτής που είχε κατέβει υποψήφιος το 2023, το οποίο δεν τον γνωρίζω καν και από ό,τι ενημερώθηκα δεν είναι καν στα Μητρώα Μελών. Αν ήταν στα Μητρώα Μελών, προφανώς θα είχαμε προχωρήσει όπως κάνουμε πάντα σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία στην αναστολή της κομματικής του ιδιότητας, ότι φέρεται να εμπλέκεται. Είναι ένας πολιτευτής το 23. Δεν είναι ούτε μέλος του ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, ούτε ήταν σύνολος, ούτε έχει κάποια οργανική σχέση. Εγώ προσωπικά δεν τον ξέρω καν, τον άκουσα πρώτη φορά σήμερα.
0: Δεν το ξέρω καν αυτόν τον άνθρωπο που ήταν σε ποιες εκλογές. Ήτανε το 23, είχαμε εκλογές το 23. Δεν ξέρω, τι μου λέτε, εγώ δεν ξέρω καθόλου. Και αλίμονο τώρα κάθε υποψήφιος, οι υποψήφοι χαρακτηρίζουν τα κόμματά τους από πού και ως πού, για όνομα του Θεού.
2: Βλέπω διάφορα site, ανοίγω,
3: ναι,
2: και βλέπω υποψήφιος βουλευτής εμπλέκεται. Ο υποψήφιος βουλευτής δεν είναι, ξέρετε, στο δίνεκες, δεν είναι η ιδιότητα η οποία υπάρχει, εσάι.
0: Δεν είναι εσάι, ήταν το 23 υποψήφιο. Από εδώ και πέρα που σε είδα, που σε ξέρω, υποφέρεις και υποφέρω.
2: Εδώ υπάρχει μια προσπάθεια.
3: Εσείς έχετε
2: μια προσπάθεια να μπερδευτεί ο κόσμος.
3: Ναι.
2: Για να ξεφύγει από αυτό η Νέα Δημοκρατία, προσπαθεί να ρεφάρει με μια άσχετη υπόθεση ενός προσώπου που δεν έχει σήμερα καμία ιδιότητα.
0: Είναι άσχετη υπόθεση. Άμα μπαγλαρώνουν Πασόκους, οι υποθέσεις είναι άσχετες. Άμα μπαγλαρώνουν ο Δημοκράτες, τότε είναι η καμόρα, η μαφία, που τα λοιπά. Σε κάθε περίπτωση, η αλήθεια είναι ότι όντως σε μεγάλα κόμματα, ακόμα και σε όχι τόσο μεγάλο όπως το Πασόκ, θα υπάρχουν μέσα και απατεώνες. Θα μου πείτε απατεώνες στο Πασόκ. Βρε, μέχρι και στο Πασόκ μπορεί να υπάρξουν απατεώνες, αν είναι ποτέ δυνατόν. Κι όμως. Και απλώς το Πασόκ υφίσταται τις συνέπειες του να ποινικοποιεί, του να περιγράφει ως καμόρες και μαφίες ολόκληρα κόμματα. Ακόμα και για περιπτώσεις τις οποίες μπαγλαρώνονται και κολλητοί του Προέδρου. Του Προέδρου Νίκου εννοώ. Εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν το ξέρουμε αυτόν τον τύπο.
3: Εσείς το βρήκατε αυτό το πρόσωπο, λέτε.
2: Έμαθα πριν λίγο το όνομα.
3: Είναι υπαρκτό το πρόσωπο με όνομα.
2: Εγώ ρωτήθηκα.
3: Και πιστοποιήσατε ότι ήταν υποψήφιος βουλευτής.
2: Από συναδέλφους πριν μία ώρα ακριβώς.
3: Ναι.
2: Και μου είπαν ένα όνομα το οποίο εγώ το έμαθα ότι υπάρχει τέτοιο όνομα από συναδέλφους σας. Πράγματι, ψάξαμε και είδαμε ότι ναι, αφορά όνομα ενός πολιτευτή του Πασόκ του 2023, υποψηφίου, ο οποίος δεν έχει καμία οργανική σχέση σήμερα με το κόμμα.
0: Επρόκειτο για ένα στιγμιαίο λάθος που θα έλεγε και ο Πασχάλης. Στέλνετε διάφοροι και η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι δεν έχω ιδέα. Από τη διατύπωση στέκει αυτό που μου λέτε.
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
6: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
7: Smart και αρμονία.
8: Αρμονία και Smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
9: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
10: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
9: Μα η λύση είναι μία.
10: Ποια?
9: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
10: Αλήθεια?
9: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
10: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
9: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
10: Εισαγωγής να υποθέσω.
9: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
10: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
9: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
10: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
6: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
11: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
6: και στο www.lavaenergy.gr.
11: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
6: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
12: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
13: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
12: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
13: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
13: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
12: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
13: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
12: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
13: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
12: Τηλέφωνο 26410-91-760.
13: Κινητό 6945-3627-08.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές
14: σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
15: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIH 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIH 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η Τουρκία θέλει να αγοράσει τα F-35, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από την Άγκυρα όπου βρίσκεται για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, χωρίς ωστόσο να επαναλαμβάνει όπως χθες την πρόθεσή του να εξετάσει αυτό το θέμα. Ανέφερε πως είπε στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ότι η Τουρκία θα μπορούσε να εμπλακεί στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή εναντίον του Ισραήλ. Ωστόσο δεν το έκανε χάρη στον ίδιο. Παράλληλα έκανε γνωστό ότι ζήτησε από τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών να διακόψει όλες τις εμπορικές συναλλαγές με την Ισπανία, χαρακτηρίζοντας την χώρα απέσιο εταίρο. Αναμενόμενες χαρακτηρίζει τις δηλώσεις Τραμπ το γραφείο του Πρωθυπουργού της Ισπανίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι διμερείς σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ισπανίας είναι υποφελείς και για τις δύο χώρες. Σαφές μήνυμα ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ και ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας, έστεινε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη Σύνοδο. Ερωτηθεί σχετικά, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ Ερντογάν για τα F-35. Τόνισε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Ακύρωσε τη σημερινή επίσκεψή του στο Ισραήλ και τη συνάντηση με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου, Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Ο Χέξεθ αναμενόταν να κάνει μια σύντομη επίσκεψη στο Ισραήλ για να συζητήσει με τον Νετανιάχου την ενδεχόμενη πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Εγκεφαλικά νεκρός είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός περίπου 20 ετών, τον οποίο καταδίωξαν αστυνομικοί στο Άργο στις πρώτες πρωινές ώρες, όταν δεν σταμάτησε το όχημά του σε στήσιμα της αστυνομίας. Ο νεαρός επιχείρησε να διαφύγει. Αναρριχωμένο σε μαντρότυχο, δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
18: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
19: Τι κάνεις?
20: Καλά, με χαρά.
19: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
21: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
22: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
23: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
24: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
25: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
26: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
27: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
28: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
29: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
30: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορεί να δείχνεις καλύτερα?
31: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
32: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...

0: φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο για σήμερα μέρος του Ό,τι να είναι. Και δεν είναι και Σάββατο, 2 ώρες μάθημα σήμερα. Ο Νότης θα είναι μαζί σας από αύριο και πάλι. Και πάμε, είναι μια εκπομπή αποκαλύψεων όπως θα ξέρετε όσοι παρακολουθείτε. Ένα μάθημα αποκαλυπτικό. Θα μιλήσουμε για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Σήμερα θα γίνουν σοβαρές φοβερές αποκαλύψεις. Δεν θα αποκαλύψουμε το όνομα του ανθρώπου που θα μας κάνει τις αποκαλύψεις για την προστασία του. Παρακαλούμε, πείτε μας.
1: Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ένα ποσοστό ανάμεσα στο 5% και στο 10% δόθηκε στην πρώην Σοβιετική Ένωση σαν έλεγχος μέσα στη Βούλη των Ελλήνων. Είναι το λεγόμενο κουκουέ.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, κάνανε συνεννόηση, υπάρχει σχέδιο με κάπα το κουκουέ να έχει στάνταρ 5-10%, δηλαδή ό,τι και να ψηφίσει δεν έχει σημασία, 5-10, για να ελέγχει τη Βουλή. Μάλιστα. Συνεχίστε παρακαλώ, τι ήταν αυτό?
1: Αυτό ήταν το ποσοστό που δεν έπρεπε να αλλάξει με την ειρήνη, μέχρι δηλαδή να γίνει ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Τα υπόλοιπα, το υπόλοιπο ποσοστό το κέρδισε η Δύση.
0: Μάλιστα. Δηλαδή 5-10% η Σοβιετική Ένωση, 90-95% η Δύση. Καθόλου άσχημα να πούμε, έτσι. Συνεχίστε, μην σταματάτε επειδή εγώ μιλάω.
1: Για να μην πάρουν γραμμή τα πρόβατα ότι ο Καραμανλής ήταν κάργα σιωνιστής, μόλις δηλαδή άρχισαν τα πρόβατα να ταράζονται λίγο, φέρανε τον Ανδρέα Παπανδρέου με το Πασόκ του.
0: Μάλιστα.
1: Όλα πήγαιναν καλά μέχρι να αλλάξει η νοοτροπία του Πασόκ και από φιλοαμερικανική ουσιαστικά
0: να
1: μπει ο Σιμίτης και να γίνει φιλογερμανική.
0: Μαν. Και για πείτε μου, τι έγινε τότε, Νες?
1: Από τότε αποφασίστηκε η διάλυση του Πασόκ, όπου για να μην φύγουν τα πρόβατα και να πάνε στο κουκουέ, που είναι το σταθερό ποσοστό που δεν πρέπει ποτέ να αλλάξει,
0: να
1: της πρώην Σοβιετικής
0: Ένωσης
1: και είναι Ορθόδοξης Ρωσίας, δηλαδή του Ανατολικού Μπλοκ. Το Ανατολικό Μπλοκ έπρεπε μονίμως να είναι εκεί, γιατί ήταν συμφωνημένο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τι κάνανε λοιπόν? Ουσιαστικά βάλανε ένα ανάχωμα που το ονομάσανε ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ώστε να μην ξεφύγουν πρόβατα προς το κουκουέ και να πάνε τέλος πάντων να μαζέψουν ουσιαστικά τους Πασόκους ξανά υπό την αμερικανική επιρροή. Εντάξει,
0: τώρα τα καταλαβαίνω. Τώρα εξηγούνται πολλά. Εσείς με ποιον είστε?
1: Εγώ δεν είμαι με κανέναν. Όμως, εάν είναι να ψηφίσω κάτι σε αυτές τις εκλογές, θα ψηφίσω την υπερδύναμη η οποία αυτή τη στιγμή υστερεί στην Ελλάδα, μόνο και μόνο για να σπάσω το τζαμπουκά της υπερδύναμης η οποία αλωνίζει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
0: Πω, ούτε ψήλω στον κόρφο της, άρα κουκουέ, έτσι.
2: Ούτε σε νησιά, ούτε σε φυλακές, ποτέ τους ελληνίσανε οι κομμουνιστές.
0: Ρε σας παρακαλώ κύριε, δώστε μου 50 λεπτά θέλω μόνο να πάρω ένα ριζοσπάστη. Έχω να διαβάσω μια εβδομάδα, είμαι χαρμάνη. Σας παρακαλώ κύριε, δεν θα πάρω τυρόπιτα, το ριζοσπάστη θα πάρω. Εγώ είμαι τίμιος, δεν λέω, ναρκωτικά θέλω, δεν θα πάρω να φάω.

Λοιπόν, ο Γιώργος μου επισημαίνει ότι δεν διάβασα ποτέ το μήνυμά του για τα προσφυγικά. Ξεκίνησα να λέω για τη νέα αθηναϊκή τριλογία και ξέχασα αυτό που μου είχε γράψει. Δεν είναι τίποτα, Γιώργο μου. Θα το πάω τώρα. Εχθές λέει πέρασα από τα προσφυγικά, από το απέναντι πεζοδρόμιο και πάνω από τα παράθυρα του δεύτερου ρόφου είχε ακροβολισμένα τελάρα γεμάτα πέτρες, τούβλα και άλλα πυρομαχικά. Μάλλον νόμιμα τα έχουν τα παιδιά εκεί, εκφράζονται ελεύθερα. Μπορεί να είναι κανένα έργο τέχνης, ρε. Μη πηδήστε βόδια, δεν καταλαβαίνετε τη σύγχρονη τέχνη. Μπορεί να είναι κάποια εγκατάσταση. Το installation που λέμε. Από κάποιον οικαστικό. Δεν είναι, σας παρακαλώ πολύ. Και στο κάτω-κάτω επιτρέπετε. Δεν κατάλαβα τι θέλετε και τι σας πειράζει εσάς άμα έχουν πέτρες. Έτσι δεν σας πείραζε και με τις Μολότοφ και με τα γκαζάκια? Έχει πάθει κανείς τίποτα από Μολότοφ και γκαζάκια? Είμαι έτοιμος για ΣΥΡΙΖΕΟΣ. Κάνω πρόβε, δεν ξέρεις ποτέ, δουλειά είναι. Φαραντούρης πώς πάει από εδώ και από εκεί? Λέω Φαραντούρης, αλλά όλοι πια πάνε από εδώ και από εκεί οι σύντροφοι, διότι άμα κλείνει το μαγαζί τα κάνουνε.

Σάββας, έτσι είναι Σάββα, γιατί είμαστε ενημερωτική εκπομπή, αληθινά ενημερωτική, όχι σαν τις άλλες. Λέει, μου λύθηκε μια τεράστια απορία που είχα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πώς γίνεται το κουκουέ να έχει πάντα σταθερά νούμερα στις κάλπες. Τώρα πλέον ξέρω. Και ευχαριστώ και σένα, Μάνος, και τη μυστική πράκτορα που μας ενημέρωσε. Ο Τζίζες Κασέλ, θα πεις τίποτα για τους αστυνομικούς που σωστά ενήρισαν και βρίσκονται κατηγορούμενοι? Τζίζες Κασέλ, τα είπα ό,τι είχα να πω, το είπα την προηγούμενη ώρα. Το αν ενήργησαν σωστά ή όχι δεν το ξέρω. Δεν έχω ιδέα, παιδιά. Είναι δυνατόν? Είπαμε, αυτά που κοροϊδεύουμε θα τα κάνουμε. Θα βγω εγώ να πω αν ενήργησαν σωστά οι αστυνομικοί επειδή άκουσα μια φράση στο δελτίο? Αυτό που εγώ λέω γενικώς είναι ότι πρέπει να αποφασίσουμε ως κοινωνία πώς είναι να είναι η αστυνομία μας. Να είναι να μην σηκώνει πολλά πολλά ή να σηκώνει? Δεν έχω άποψη, έτσι, δεν το λέω. Δηλαδή, είναι δύσκολο, δεν είναι, αλλά είναι μια απόφαση που πρέπει να πάρουμε. Θα μου πεις και να την πάρουμε εμείς τη σημασία. Λέμε ρε παιδί μου έτσι, για να έχουμε να συζητάμε κάτι. Αλέξανδρο, sorry, γιατί λέει, οι κνήτες άξιοι απόγονοι πουθενά δεν λυγίζουν, μόνο στα πικνίκ λυγίζουν από μια απλή γαστρεντερίτιδα. Δεν υπάρχει τίποτα το απλό στη γαστρεντερίτιδα, Αλέξανδρο.

0: γίνεται η Τζάκρη. Τι να γίνεται άραγε αυτή η ψυχή η Τζάκρη. Να σας πω, παιδιά, εδώ θα γελάσουμε πάρα πολύ με το Πασόκ, το οποίο, αν λες και δεν έχει ξεφτυλιστεί ήδη αρκετά, με την Τζάκρη μπορεί να φτάσει στο έσχατο σημείο της ξεφτύλας να αλλάξει την απόφαση που με καμάρι πήρε στο συνέδριο του. Θυμίζω ότι στο Πασόκ έχουν αποφασίσει ότι μέχρι 20 χρόνια θητεία. Μετά τέρμα. Ανοησία κατά την ταπεινή μου άποψη, αλλά αφού θέλουν να παραστήσουν ότι κάτι κάνουν, δεν μας πέφτει και λόγος. Η Τζάκρη έχει ήδη 22 χρόνια θητεία ως βουλευτής, οπότε με βάση την απόφαση του Πασόκ δεν μπορεί να είναι υποψήφια. Έτσι και την πάρουν πίσω και τη βάλουν υποψήφια, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Διάβασα ότι μπορεί να στήσουν κάτι του τύπου «Εννοούμε με το Πασόκ 20 χρόνια, όχι γενικώς».
1: Karma is a beast. Karma is a beast.
0: Έτσι είναι εδώ, Δώρα μου, εσύ τα λες, αλλά ποιος ακούει. Οπότε περιμένουμε να δούμε, υπάρχει περίπτωση να γελάσουμε πάρα πολύ με τη συντρόφισσα Θεοδώρα.
1: Δεν σας κρύβω πως αν δεν είχα γνωρίσει και εγώ

0: Όχι, αυτό να το ακούσουμε και μετά το τραγούδι, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Τώρα πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις. Ξεκινάω εγώ. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστήμιου, που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, στο μάρκετινγκ, στη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, στη δημοτική εκπαίδευση, στη φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Ισχυρό διεθνώς βρετανικό πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών. Διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. Πλήρης ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα, πράγμα που σημαίνει ότι οι απόφοιτοι έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους απόφοιτους των δημόσιων πανεπιστημίων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Περισσότερες πληροφορίες στο killgreece.gr, το kill με k e e l e, killgreece.gr. Υπόλοιπες διαφημίσεις μετά και πάλι μαζί.
1: Όσον αφορά τους αρχαιολογικούς χώρους, θα μπείτε μέσα να κάνετε στην τεχνητή νοημοσύνη την ερώτηση. Στην Ακρόπολη ασκούντανε η μαύρη μαγεία? Στον Όλυμπο ασκούντανε και ασκείται ακόμα η μαύρη μαγεία? Είναι οι αρχαίοι ελληνικοί χώροι ναοί και τέλος πάντων χώροι άσκησης μαγείας, μαύρης μαγείας, νεκρομαντίας κτλ.? Σας τα βγάζει όλα φόρα παρτίδα. Θα σας τα βγάλει όλα.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι οι αλογοάλοι και η γελαδό εκείνη, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
8: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
7: Έχουν βάλει και καύσιμα.
8: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
9: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στα λίγα λεπτά που απέμειναν. Σήμερα είχαμε δύο ώρο, ό,τι να είναι δύο ώρο μάθημα, πολύ μελέτη για σήμερα. Έχετε, όσοι χάσατε μέρος του μαθήματος ή και ολόκληρο σχεδόν το μάθημα, υπάρχει όλο σε podcast. Κάθε μάθημα, όλα τα μαθήματα σε podcast, είτε στο Spotify είτε στο Apple Podcast. Πάμε τώρα σε ένα συμπολίτη ενός νέου κόμματος που έχει κάνει, προσπαθεί να βρει και αυτό το χώρο του, αυτό το νέο κόμμα. Λέγεται Νέα Δημοκρατία. Το νέο κόμμα δεν έχει κυβερνήσει ποτέ, ούτε κυβερνά. Και ο νέος πολιτικός ονομάζεται Μαυρουδής Βορύδης. Τι μας λέει με αφορμή το θανατηφόρο τρομοκρατικό χτύπημα της Θεσσαλονίκης, για το οποίο δεν ακούω πια τίποτα. Τι έγινε, παιδιά? Δεν θα βρούμε. Δεν θα βρούμε. Τι να βρουν, τους έχουν αφήσει να αλωνίζουν 20-30 χρόνια, 40, πώς θα τους έχουν αφήσει να αλωνίζουν, πού να βρούνε κάτι. Εν πάση περιπτώσει, τι προτείνει ο Μαυρουδής Βορύδης, ο νέος αυτός πολιτικός του νέου κόμματος Νέα Δημοκρατία?
1: Θέλει, κατά τη γνώμη μου, πρώτον, να επαυξήσουμε το αξιόπινο για τη συμμορία. Αυτά τα οποία βλέπετε τώρα, κάτι παρελάσεις εκεί που κάνουν οι Ρουβίκονες με, οι οποίοι έχουν θέματα με τους Ισραηλινούς ή δεν ξέρω τι. Επειδή και ο αντιρατσιστικός, για παράδειγμα, που μπορούσε να ενεργοποιηθεί εδώ, είναι πλημελιματικού χαρακτήρα οι ποινές του, αλλά και η έννοια της συμμορίας είναι πλημελιματική, στην πραγματικότητα τι γίνεται? Γίνονται συλλήψεις, πάνε στο αυτόφορο και μετά παίρνουν μια δικάσιμο, τους αφήνουν ελεύθερους και συνεχίζουν την ζωή τους έτσι. Λοιπόν, θεωρώ ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να αυξηθεί το αξιόπινο στη συμμορία.
0: Ακούγεται πάρα πολύ λογικό, μακάρι οι άνθρωποι να εκλεγούν κάποια στιγμή, να μπουν στη Βουλή και με μια κάποια στιγμή, κάποια στιγμή, δεν ξέρουμε πότε θα είναι αυτό, είναι μικρό κόμμα όπως είπα, κάποια στιγμή να κυβερνήσει και η Νέα Δημοκρατία και να φέρει αυτές τις αλλαγές που ακούγονται τόσο κρίσιμες και τόσο απαραίτητες. Έχει και άλλα να προτείνει ο νέος πολιτικός του νέου κόμματος?
1: Για την τρομοκρατία θεωρώ ότι πια οριμάζει και με την τελευταία αυτή δολοφονία, οριμάζει το ζήτημα του να καταργηθεί η φόρον απόλυση για τις τρομοκρατικές πράξεις. Πρέπει να ξέρω ότι όποιος συλλαμβάνεται, ούτε στα 2/5 θα βγαίνει, ούτε στα 3/5 θα βγαίνει, ούτε θα εξαρτάται από τη συμπεριφορά του και την, αν έχει καλή συμπεριφορά στη φυλακή, αλλά θα ξέρει ότι θα εκτεί το σύνολο της ποινής του.
0: Εδώ θα έχει πρόβλημα ο προοδευτικός κόσμος της χώρας με το ζήτα κεφαλαίου, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία, έτσι κι αλλιώς οι άνθρωποι δεν είναι στην κυβέρνηση. Ιδέες δίνουν που κάποια στιγμή κυβερνήσουν, μπορεί να τις κάνουν και πραγματικότητα.
1: Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει κακουργηματική η πράξη της κατάληψης κοινοχρήστων δημοσίων κτηρίων.
2: Κακουργηματική.
1: Κακουργηματική. Αυτή τη στιγμή είναι πλημελιματική, άρα παραδείγματος χάρη συλλαμβάνονται, κάνει τη δουλειά της αστυνομία, μπαίνει, συλλαμβάνει, τους βγάζει από την κατάληψη, τους οδηγεί στο δικαστήριο, παίρνουν πάλι τη δικάσιμο τους στο αυτόφορο και εν συνεχεία ξαναεπιστρέφουν και ανακαταλαμβάνουν και αρχίζει το κρυφτούλι αυτό.
0: Ρε παιδιά, μήπως να τους κάνουμε κυβέρνηση αυτούς? Φαίνεται να λέει κάτι λογικό. Μήπως επιτέλους να γίνει κυβέρνηση και αυτή η Νέα Δημοκρατία να κάνει 5 πράγματα που λέει ότι θέλει να κάνει. Να γίνει και αυτός ο Κυριάκος, ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός που παλεύει το παλικάρι τόσα χρόνια και δεν τον ψηφίζετε να τον κάνετε πρωθυπουργό. Ο Σπύρος, ρε Σπύρο, πριν δεν λέγαμε για... Α, όχι, sorry. Λέει, πες μας και για τη Ραχίλ Μακρύ τι γίνεται. Έρχεται και αυτή, έχει χώρο στο Παζόκ. Σπύρο μου, οι καλοί παντού χωράνε. Ελένη, έχεις δίκιο. Έτσι δεν είναι κάποιος που δεν το έχει παρατηρήσει αυτό που λες. Αλλά τι να κάνουμε, άμα δεν έχεις μυαλό, έτσι είναι. Δεν μπορώ να πω τι μου στέλνει η Ελένη, αλλά έχει απόλυτο δίκιο. Η Ευαγγελία, για αρχίας γεμίσουν τις πόλεις με κάμερες που είναι απαραίτητες για την εξιχνίαση των εγκλημάτων. Έχουμε πει ότι θα γίνει με τις κάμερες εδώ και 2 χρόνια, το λέμε έτσι. Λίγο πριν τις εκλογές θα μπουν μερικές κάμερες, θα δοθούν μερικές. Μιλάμε για την κυκλοφορία. Το ίδιο θα γίνει και με τις άλλες. Ποιες κάμερες, μωρέ, αφού δεν θέλουν, έτσι δεν θέλουν. Τι να, πώς να το κάνουμε, δεν γουστάρουν. Έχει και δουλειές αυτό το πράγμα. Τώρα, αν τρέχεις να συλλαμβάνεις, να επιβάλλεις τον νόμο, η κυβέρνηση, τα έχουμε πει, τι είναι η δουλειά. Ψηφίζει τους νόμους. Τώρα, αν ο νόμος έχει λίγο φιλότιμο, ας σηκωθεί να επιβληθεί μόνος του. Δηλαδή, αν τους ψηφίζει τους νόμους η κυβέρνηση, αν έχουμε κάποια απέτηση να τους επιβάλλει κιόλας, όλα η κυβέρνηση θα τα κάνει, ρε παιδιά. Ας κάνουν και οι νόμοι τίποτα μόνοι τους,

0: Λοιπόν, και κάπου εδώ επιτέλους σήμερα τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26410, 39410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
3: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
4: Καλώς σας μεσημέρι, Τετάρτη 8 Ιουλίου. Σήμερα ακούτε Sky 100,3, ακούτε κεντρικό μαγαζίνο και αρχίζουμε όπως πάντοτε τις ειδήσεις σε τίτλους με τις φωνές των πρωταγωνιστών. Υποσχέσεις Τραμπ στον Ερντογάν για τα F-35 και τους κινητήρες αεροσκαφών, σφοδρές αντιδράσεις από Αμερικανούς βουλευτές και Ισραήλ, τι προτίθεται να κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος με τις κυρώσεις στην Τουρκία, πρέπει να λάβετε υπόψη σας και εμάς, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, φέρνοντας μάλιστα και πάλι το θέμα του Κάζους Μπέλη στο προσκήνιο από την Άγκυρα.
5: Ειδικά αναφέρει ο Πρωθυπουργός όταν η χώρα μας αντιμετωπίζει απειλή πολέμου από την Τουρκία αν ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της όπως η επέκταση των χωρικών υδάτων.
6: Η ουσία των δηλώσεων του Τραμπ για τα F-35 είναι γιατί όχι, θα το σκεφτώ. Δίνει στον Ερντογάν τους κινητήρες για τα μαχητικά ΚΑΑΝ.
7: Εκτός από το όλο σώμα του αεροσκάφους και ο κινητήρας πρέπει να έχει χαρακτηριστικά στέλτ, κάτι το οποίο δεν ισχύει για τους κινητήρες αυτούς τους F-110.
8: Έχουμε ήδη την κατάθεση από τους δημοκρατικούς αυτού του ψηφίσματος αποδοκιμασίας της δύναστα Τάιτους.
4: Και έχουμε και νέες δηλώσεις Ερντογάν με βαρύ κατηγορό κατά Ευρωπαίων, κατά ορισμένων Ευρωπαίων. Θα το δούμε όλα στη συνέχεια. Στο Άργος, κυρίες και κύριοι, είχαμε την καταδίωξη ενός 20χρονου, ο οποίος δεν σταμάτησε για έλεγχο σε σήμα αστυνομικών. Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν. Έχει τραυματιστεί στο κεφάλι. Είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και είναι ακόμη πολλά τα αδιευκρίνιστα σημεία από αυτή την υπόθεση. Όπως αδιευκρίνιστα παραμένουν και πολλά σημεία από τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Αίγιο. Θυμάστε, έγινε πριν από λίγες ημέρες, όταν είχαν βρεθεί η νεκρή μητέρα με το γιο της και σε διπλανό δωμάτιο κοιμόταν ο σύντροφος της μητέρας, ένας άντρας από την Ιταλία, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί. Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες βγαίνουν στοιχεία που μπορεί να ανατρέψουν το σκηνικό.
9: Οι αναλύσεις λοιπόν δείχνουν ότι μέσα στο συγκεκριμένο δωμάτιο δεν υπάρχει το DNA και τα αποτυπώματα του Ιταλού υπηκόου, ο οποίος έχει προφυλακιστεί. Τώρα έρχεται ο ιατροδικαστής και λέει ότι δεν υπάρχει χτύπημα στην πλάτη στη γυναίκα.
10: Σε ένα χώρο εγκλήματος δεν μπορεί να μην υπάρχει DNA από κανέναν. Δεν μπορεί.
11: Δεν μπορεί.
10: Εάν δεν υπάρχει, τότε σημαίνει ότι κάτι άλλο έχει προηγηθεί.
4: Είναι ένα θρίλερ όλη αυτή η υπόθεση. Θα δούμε την εξέλιξή της. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέση Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία. Πέρσα Μπόλια επιμέλεια παραγωγής. Τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. Σπύρος Μάλης μικρόφωνο. Και όλοι περιμένουμε μαζί το Δημήτρη Κολιομιχάλη. Γεια σου, Δημήτρη.
12: Καλό σας μεσημέρι. Θα σας χαλάσω λιγάκι τη διάθεση, λιγάκι, γιατί έχει αρχίσει και πάλι να έχει πρόβλημα η Εθνική Οδός Ηλιοφόρος Κηφισού και ο Σκαραμαγκάς, αλλά θα τα πούμε μετά για το Σκαραμαγκά. Όσοι λοιπόν προτίθεστε να ανεβείτε τη Λεωφόρο Κηφισού, να ξέρετε πως μετά την Ιερά Οδό θα χρειαστεί να σταματήσετε και να πηγαίνετε με πολύ αργούς ρυθμούς μέχρι το ύψος της γέφυρας της Αχαρνών. Το καλό είναι πως είτε είστε στα δυτικά προάστια, είτε από τη μεριά της Αχαρνών και της Πατησίων, μπορείτε ελεύθερα να ανεβείτε προς τα βόρεια όρια και να γλιτώσετε αυτή την ταλαιπωρία της ανόδου της λεωφόρου Κηφισού, η οποία θα συνεχίσει κατά τα φαινόμενα να βαίνει επιταχύρω. Στο Σκαραμαγκά έχουμε μια ήδη δύσκολη σχιστού, με ένα χιλιόμετρο αναμονής περίπου, και μια λεωφόρο Αθηνών προς Κόρινθο, η οποία βαθμιδών δυσκολεύει κατά μήκος του Σκαραμαγκά, επαναλαμβάνω, μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Θα το παρακολουθήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε και στενότερα. Στο κέντρο της Αθήνας, οι δύο βασίλισσες, ας μου επιτραπεί ο όρος, η βασιλής Σαμαλίας πρωτευόντος και δευτερευόντος η βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και οι δυο τους, είναι ακινητοποιημένες, κυρίως η βασιλής Σαμαλίας, επαναλαμβάνω, έχει επηρεαστεί λιγάκι η σταδίου, ενώ πρόβλημα έχουμε, και κλείνω με αυτό, και στην κάθοδο της Αρδιτού Σπύρο.
11: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ Δημήτρη. Και θα αρχίσουμε βεβαίως από τις εξελίξεις στην Άγκυρα, από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, καθώς εκεί έχουμε από χθες έναν Τραμπ που οι δηλώσεις του ίσως σηματοδοτούν μια σειρά εξελίξεων και ανατροπών σε πάρα πολλά επίπεδα. Είπε ότι εξετάζει να δώσει τα F-35 στην Τουρκία, έπλεξε το εγκόμενο του Ερντογάν, τα έβαλε με τους Ευρωπαίους, με σκαιότατους χαρακτηρισμούς κατά των Ισπανών, γιατί δεν πληρώνουν όσα θα έπρεπε για όπλα και δεν το βοήθησαν και στο Ιράν. Και ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε πριν από λίγο πως όσα γνωρίζατε περί εκεχηρίας με το Ιράν τελείωσαν, λέγοντας ότι αυτοί οι άνθρωποι εκεί του καθεστώτος είναι αποβράσματα και εγώ δεν μπορώ να συζητάω άλλο μαζί τους. Και είχαμε και μια σειρά χτυπημάτων από Αμερικανούς. Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, είναι πολλές εξελίξεις και μάλιστα όλες ανεξαιρέτως σε μεγάλο ή μικρό βαθμό αφορούν και τη χώρα μας, αφορούν την Ελλάδα ή την οικονομία ή στο επίπεδο της γεωπολιτικής. Και πρωτίστως η πρόθεση του Τραμπ να δώσει τα F-35 στην Τουρκία.
13: Είναι μια απόφαση που θα λάβουμε. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Είναι κάτι που θα σκεφτούμε. Είναι ένα πολύ ωραίο πλάνο. Είναι το πιο καλό μαχητικό έως τώρα, δίχως άλλο. Και είναι κάτι το οποίο θα σκεφτούμε.
11: Αυτές οι δηλώσεις έχουν ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων καταρχάς στο Ισραήλ, θα ακούσουμε σε λίγο τις δηλώσεις Νετανιάχου, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες από βουλευτές στη Βουλή των Αντιπροσώπων, μαζεύουν υπογραφές, υπογράφουν κείμενα προκειμένου να μπλοκάρουν την πώληση των F-35 στην Τουρκία μέσω Κογκρέσου. Όπως δείχνουν τα πράγματα, δεν είναι απλό πράγμα η πώληση των F-35. Ίσως η πώληση κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά είναι περισσότερο εύκολο στη δεδομένη χρονική στιγμή και σε ένα πλαίσιο που δείχνει ότι η χώρα μας σέβεται τους κανόνες της συμμαχίας, αλλά και η συμμαχία πρέπει να σέβεται τους κανόνες και τα μέλη της, ήταν πριν από λίγο η δήλωση Μητσοτάκη από την Άγκυρα.
14: Δεν θα σχολιάσω τις χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ και του Προέδρου Ερντογάν. Αυτό που μπορώ να πω ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Η χώρα μου αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή που λέμε από την Τουρκία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα και νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ευαισθησία όλων των συμμάχων. Είμαι βέβαιος ότι τα ζητήματα αυτά μπορούν να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας.
11: Και αμέσως βεβαίως τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ίσως κάποια από αυτά μπορεί ενδεχομένως κατευθυνόμενα, έβαλαν στο στόχαστρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη για αυτές τις δηλώσεις, για το ότι τόλμησε δηλαδή, το τόλμησε εντός εισαγωγικών, ο Έλληνας Πρωθυπουργός να θέσει θέμα casus belli μέσα στην Άγκυρα, ότι υπάρχει κάποιος που μας απειλεί, και κατά δεύτερο λόγο ότι εντάξει, είμαστε όλοι σύμμαχοι, αλλά κοιτάξτε λιγάκι και τις ευαισθησίες που έχουν και άλλα κράτη-μέλη, όχι μόνο η Τουρκία. Ο πόνος του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα F-35 στοχοποίησε την Τουρκία, είναι κάποιο από τους τίτλους στις τουρκικές ιστοσελίδες, και ο αλαζόνας Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε πρώτα στις ανταποκρίσεις με όλες τις τελευταίες εξελίξεις από Μανώλη Κωστίδη από την Άγκυρα και σε λίγο θα ακούσουμε και Μιχάλη Γνατίου από την Ουάσιγκτον.
6: Ο Έλληνας Πρωθυπουργός λένε ότι ξεπέρασε τα όρια. Μιλάνε για θράσος του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ότι έθεσε ένα θέμα εδώ στην Άγκυρα για το κάζους Μπέλη. Αλλά μέσα ενημέρωση λένε ότι αναφέρθηκε, δεν θέλει να σχολιάσει τα F-35. Δηλαδή κάποιοι άλλοι είδαν το κάζους Μπέλη, κάποιοι άλλοι είδαν τα F-35. Το πρωί, πρώτο θέμα στην Τουρκία ήταν ο Μητσοτάκης. Η δήλωση που έκανε έσκασε σαν βόμβα στην Άγκυρα, ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός έθεσε το κάζους Μπέλη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και προς τον διεθνή τύπο και προς όλες τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι η Ελλάδα απειλείται και με το κάζους Μπέλη και ότι πρέπει να το λάβει αυτό υπόψη το ΝΑΤΟ όταν παίρνει αποφάσεις. Προκάλεσαν

0: Χτες λοιπόν είναι η επιδιώξη Ερντογάν και οι δηλώσεις Τραμπ που άνοιξε το δρόμο σε επίπεδο ρητορικής για την πώληση των F-35, γιατί έχει πολύ δρόμο ακόμη σε νομικά κολλήματα, νομικά εμπόδια που υπάρχουν από το Κογκρέσο. Ο Μιχάλης Ιγνατίου από την Ουάσιγκτον.
1: Υπάρχει μια αλλαγή στάσης χωρίς καμία αμφιβολία. Ο πρόεδρος Τραμπ λέει όμως και ξελέει πολύ εύκολα. Και ο πρόεδρος Τραμπ είπε πολλές αναλήθειες εχθές σε ό,τι αφορά τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν δεν πρόσφερε τίποτα στις ΗΠΑ στον πόλεμο αυτό. Δεν υπήρξε θέμα η Τουρκία να υποστηρίξει το Ιράν. Είναι παραμύθια της Καλυμάς. Ανοίξε καμία βάση η Τουρκία για να περάσουν τα αμερικάνικα αεροπλάνα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι άλλο η κυρώσεις Κάτσα, άλλο η τροπολογία σε νόμο για τα F-35 και του S-400. Η άρση του νόμου Κάτσα λοιπόν δεν είναι από μόνη της ικανή για να επιτρέψει στην Τουρκία να αγοράσει τα F-35. Ακόμα και να φτάσουμε σε ένα σημείο, σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, να εγκριθούν τα F-35 στην Τουρκία, θα τα πάρει το 30-35.
0: Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα που ακούσαμε από τον Μιχάλη Ιγνατίου. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις, όπως είπαμε, και στις ΗΠΑ. Καταγράφονται αντιδράσεις από μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων και του Συγερουσίας. Υπάρχουν και αντιδράσεις, σφοδρές αντιδράσεις από το Ισραήλ. Η κυρία Ντίνα Τάιτους είναι δημοκρατική, των δημοκρατικών, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων. Εκείνη πρωτοστάτησε στην συγκέντρωση 17 συν τη δική της 18 βουλευτών, δημοκρατικοί όλοι, έχει τη σημασία του αυτό, δημοκρατικών βουλευτών, οι οποίοι επιχειρούν μέσα από αυτό το κείμενο που θα καταθέσουν στο Κογκρέσο να μπλοκάρουν την πρώτα την πώληση κινητήρων και F-35. Είπε η κυρία Τάιτους λοιπόν, η βουλευτής των δημοκρατικών, μίλησε στην ΕΡΤ. Αν το κάνουμε αυτό, δείχνει ότι στηρίζουμε την Τουρκία και η Τουρκία δεν το αξίζει εξαιτίας όσων κάνει και λέει. Επιπλέον, εάν δώσουμε, λέει, τους κινητήρες για τα ΚΑΝ, τα τουρκικά μαχητικά, ανοίγει κερκόποτα για τα F-35. Υπάρχουν πολλά μέλη στην Βουλή των Αντιπροσώπων που είναι αντίθετα προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι σημαντικό να δώσουμε το μήνυμα στον πρόεδρο Τραμπ ότι δεν συμφωνούν όλοι στις Ηνωμένες Πολιτείες με αυτή την τακτική, και μάλιστα με νόημα αναφέρει και το όνομα του κυρίου Ρούμπιο, του Υπουργού των Εξωτερικών, που λίγες μέρες πριν στην Επιτροπή του Κογκρέσου Εξωτερικών Υποθέσεων είχε πει ισχύουν ακόμα οι νόμοι. Είχε διαβεβαιώσει πως με τις κυρώσεις και τους νόμους δεν μπορεί να πουληθεί τίποτα στην Τουρκία. Ο Γιώργος Φελίδης είναι μαζί μας. Έχουμε Σταύρο Ιωαννίδη. Ναι. Οπότε πάμε στην Άγκυρα, στο Σταύρο Ιωαννίδη ευθύς αμέσως. Γεια σου, Σταύρο.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Έχουμε κάνει μια προεργασία εδώ. Έχουμε παίξει κάποια ηχητικά από Τραμπ που λέει θέλουμε να εξετάσουμε να δώσουμε τα F-35 στην Τουρκία. Ένα μικρό απόσπασμα από τον Πρωθυπουργό. Μάλλον άκουσες τώρα και τις αντιδράσεις από τις ΗΠΑ. Θα βάζω όλα στο τραπέζι να έχεις μια εικόνα περίπου έτσι πώς το έχουμε πάει.
2: Αξίζει πάντως να σταθούμε, Σπύρο, στην τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την είσοδο του στην Σύνοδο Κορυφής, διότι έθεσε με πολύ ξεκάθαρο και ουσιαστικό τρόπο τις πάγιες θέσεις της Αθήνας σε ό,τι έχει να κάνει βεβαίως με την απειλή πολέμου από την Τουρκία, το Casus Belli, και το δικαίωμα της Ελλάδας να ασκεί τα έρωμα δικαιώματά της, όπως είναι η επέκταση των χωρικών υδάτων. Αυτή η δήλωση βεβαίως, όπως φαντάζομαι ήδη γνωρίζετε, έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις εδώ στην Τουρκία, κυρίως από μέσα ενημέρωση βεβαίως, διότι σε ανώτερο επίπεδο δεν υπάρχει κάποια αντίδραση και δεν αναμένουμε κιόλας κάτι άλλο. Ενώ περιμένουμε βεβαίως αργότερα στην συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει ο Πρωθυπουργός να δούμε τι θα πει σε σχέση με τα όσα συζητήθηκαν και κατά τη διάρκεια της συνόδου, όπου εκεί η Ελλάδα προσέρχεται με τη θέση ότι αποτελεί έναν αξιόπιστο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, οι οποίες είχαν συμφωνηθεί στη σύνοδο της Χάγης, έχει ξεπεράσει το 3,5% του ΑΕΠ, σε ποσοστό του ΑΕΠ για τις αμυντικές δαπάνες, που ήταν και ο στόχος, και από εκεί και πέρα βεβαίως όσα συζητήθηκαν για τα άλλα πολύ κρίσιμα θέματα, όπως για παράδειγμα την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας. Μαθαίνουμε ότι οι ηγέτες θα συμφωνήσουν σε επενδύσεις ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τα επόμενα χρόνια, προκειμένου

0: να στηριχθεί η αμυντική βιομηχανία των κρατών μελών του ΝΑΤΟ και εκεί η Ελλάδα είναι η αλήθεια πως διεκδικεί μερίδιο από αυτές τις επενδύσεις. Και βέβαια σε ό,τι έχει να κάνει με τα άλλα δύο πολύ σημαντικά θέματα, την Ουκρανία, όπου οι ηγέτες μαθαίνουμε ότι θα συμφωνήσουν στη συνέχεια της οικονομικής βοήθειας προς το Κίεβο για το εξοπλιστικό του πρόγραμμα. 70 δισεκατομμύρια θυμίζουμε πως πρόκειται να κατευθυνθούν φέτος και άλλα τόσα περίπου την επόμενη χρονιά, το 2027. Ενώ μαθαίνουμε πως θα υπάρχει και ένα μήνυμα για το Ιράν, ότι δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, γιατί θα πρέπει βεβαίως να αποκατασταθεί η ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ.
1: Ναι, και μάλιστα έχουμε και νέα χτυπήματα, μια νέα ανάφλεξη, αλλά εδώ με αρκετό παρασκήνιο και τα υπόλοιπα θέματα είναι ο Γιώργος Φελίδης. Απλά εκμεταλλεύομαι την παρουσία στο μαγκαζίνο Σταύρο, από εκεί που είσαι από την Άγκυρα, και θέλω την βοήθειά σου πλέον όχι μόνο στο ρεπορτάζ, αλλά και του αναλυτή αμυντικών θεμάτων. Γιατί ο κόσμος ακούει, εμείς ακούμε όλοι, ότι θα δώσει η Αμερική θα δώσει στους Τούρκους κινητήρες και F-35. Και αυτό που σκέφτεται είναι πότε θα τα πάρει, πότε θα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει και αν αλλάζει το στάτους στο Αιγαίο, που μέχρι τώρα η εικόνα που μας έδινες και εσύ από τις αναλύσεις σου είναι ότι έχουμε μια υπεροπλία.
0: Ναι. Πρώτα απ' όλα δεν γνωρίζουμε ποιες θα είναι οι διαδικασίες.
1: Σωστά, γιατί είναι και κογκρέσο, υπάρχουν αντιδράσεις. Ναι.
0: Σε κάθε περίπτωση, οι περισσότεροι εδώ τουλάχιστον εκτιμούν πως η όποια προσπάθεια γίνει από τον Αμερικανό πρόεδρο για να ξεπεράσει τα εμπόδια που βάζει το Κογκρέσο θα γίνει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική, άρα μιλάμε μετά τον Νοέμβριο.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα, ακόμη και αν η Τουρκία επιστρέψει στο πρόγραμμα, ναι, για να αποκτήσει μια κρίσιμη μάζα μαχητικών, δεν συζητάμε για αυτά τα φέντε στα οποία αναφέρθηκε ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, τα οποία γνωρίζουμε πως ήδη χρησιμοποιούνται στην Αμερικανική αεροπορία. Θεωρώ ότι είναι σχεδόν αδύνατο να τα πάρει ποτέ αυτά πίσω η Τουρκία. Αλλά ακόμη και αν υποθέσουμε ότι επιστρέφει στο πρόγραμμα, θα περάσουν αρκετά χρόνια. Μιλάμε για τα μέσα της επόμενης δεκαετίας.
1: Εμείς θα τα έχουμε πάρει τα F-35 ήδη.
0: Εμείς τα F-35 τα παραλαμβάνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2028-29, δηλαδή τέλη του 28, αρχές του 29. Και θα έρθουν στην Ελλάδα όταν πιστοποιηθεί βεβαίως η αεροπορική βάση της Αντραβίδας, που θα είναι η βάση που θα τα φιλοξενεί νωρίτερα σε κάθε περίπτωση από την Τουρκία. Και μην ξεχνάμε πως η χώρα μας με τις κινήσεις που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια έχει εξασφαλίσει μια πολύ σημαντική αεροπορική δύναμη που αποτελείται από τα F-16 τα αναβαθμισμένα, από τα Ραφάλ και σε λίγα χρόνια με τα F-35. Και ένα ακόμη κρίσιμο σημείο που πρέπει να υπογραμμίσουμε, Σπύρο, είναι η αεράμινα. Η Ελλάδα διαθέτει ένα σημαντικό δίκτυο αεράμινας, το οποίο πρόκειται να ενισχυθεί με τα ισραηλινά συστήματα που θα αποκτήσουμε. Από την άλλη πλευρά, η Τουρκία προσπαθεί τώρα να επιστρέψει, μάλλον προσπαθεί να αποκτήσει συστήματα, κοιτάει και τα ευρωπαϊκά ΣΑΜ. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ακόμη μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές σε αυτόν τον τομέα. Οπότε ο σχεδιασμός που κάνει η Αθήνα φυσικά λαμβάνει υπόψη όλα αυτά τα δεδομένα και τις εξελίξεις, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που μαθαίνουμε είναι πως είμαστε ένα βήμα μπροστά και αυτό το προβάδισμα η Αθήνα θέλει να το διατηρήσει.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο. Καλή συνέχεια και στην Άγκυρα, γιατί αναμένουμε και τις νέες δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Ήταν ο Σταύρος Ιωαννίδης. Στο θέμα των εξοπλιστικών, έβαλε ο Σταύρος τον παράγοντα Ισραήλ, τη συνεργασία που έχουμε σε στρατηγικό επίπεδο με το Ισραήλ. Το Ισραήλ και ο Νετανιάχου ήταν ο πρώτος που μετά τις δηλώσεις Τραμπ και μάλιστα με συνεντεύξεις σε αμερικανικά μέσα. Βγήκε ο Νετανιάχου, σε αμερικανικά μέσα βγήκε ο Νετανιάχου και είπε:
2: He threatens Greece, a NATO ally. He occupies half of Cyprus.
1: Εγώ λέει: Δεν συμφωνώ με αυτές τις πωλήσεις. Αυτός ο τύπος, ο Ερντογάν, η Τουρκία, κατέχει τη μισή Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα καθημερινά, απειλεί εμάς, δημιουργεί αναταράξεις σε όλη τη Μέση Ανατολή. Είναι λάθος να δοθούν τα F-35 στην Τουρκία, λέει ο Νετανιάχου, σε αμερικανικό κοινό. Επαναλαμβάνω. Λίγες ώρες μετά έρχεται ο Τραμπ. Λέει, μίλησα με τον Μπίμπι, τον Νετανιάχου, του είπα ότι ξέρεις, θα μπορούσε η Τουρκία, προσέξτε τι λέει τώρα ο Τραμπ, είναι πολύ σημαντικό αυτό το σημείο. Ο Τραμπ σε δηλώσεις του λέει ότι η Τουρκία ήταν έτοιμη να χτυπήσει το Ισραήλ στον πόλεμο τώρα τον τελευταίο με το Ιράν. Λέει η Τουρκία είναι πολύ ισχυρή, έχει πολύ μεγάλο στρατό. Θα έμπαινε η Τουρκία στον πόλεμο, αλλά δεν μπήκε γιατί ήμουν εγώ. Και αν είχε μπει, θα είχε μπει στην άλλη πλευρά. Προσέξτε τώρα, έχουμε έναν Αμερικανό ηγέτη. Η Αμερική αυτή τη στιγμή είναι σε πόλεμο με το Ιράν και μάλιστα ο Τραμπ είπε ότι η εκεχηρία πάβει να υπάρχει. Έχουμε χτυπήματα. Οπότε οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν το Ιράν και ο Τραμπ λέει πρόσεξε Νετανιάχου, γιατί η Τουρκία θα έπαιρνε το μέρος του Ιράν, το οποίο εγώ ήδη είμαι σε πόλεμο, για να σε χτυπήσει. Χαοτική κατάσταση, Γιώργο Φελίδη.
3: Χαοτική κατάσταση, δυστυχώς.
1: Δεν μπορώ εγώ να βγάλω άκρη τουλάχιστον.
3: Δυστυχώς. Δεν είναι αυτό που περιμένεις από έναν σύμμαχο.
1: Δεν είναι αυτό που περιμένεις από έναν κόσμο συντεταγμένο.
3: Έχει ενοχλήσει πάρα πολύ οι χθεσινές δύο συνεντεύξεις, η δίδυμη συνέντευξη Νετανιάχου στο Newsmax και στο CNN. Διότι χτυπάει και το ακροατήριο, το εκλογικό Trump. Ακροατήριο Trump. Του Πρόεδρου Τραμπ εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών. Yeah. Όταν λέει ότι συμφωνούμε στα περισσότερα, πολλές φορές περιστασιακά διαφωνούμε, αλλά εγώ θα συνεχίσω να λέω αυτό που πιστεύω και ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος η αναβάθμιση της αμυντικής συνεργασίας με την Τουρκία, η παραχώρηση στην Τουρκία κινητήρων και F-35, διότι αυτή είναι μια δύναμη. Χθες είπε στο τέτοιο του ότι η Τουρκία είναι ένα καθεστώς μολυσμένο από την μουσουλμανική αδερφότητα. Είναι σύμμαχη με τη Χαμάς, με τους τρομοκράτες της Χαμάς. Είναι μια χώρα η οποία προσπαθεί να αλλάξει, έχει επεκτατικές βλέψεις και προσπαθεί να αλλάξει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή. Εις βάρος του Ισραήλ φυσικά. Όλα αυτά δεν ακούονται καλά, όχι μόνο στους δημοκρατικούς. Το θέμα είναι, δεν ακούγονται καλά, στο ακρεφνές ακροδεξιό ακροατήριο του Προέδρου Τραμπ που του έλεγε από την αρχή, εσύ υποσχέθηκες ότι δεν θα μας πας σε πόλεμο, ότι θα εφαρμόσει τον απομονωτισμό. Γιατί πάμε και κάνουμε αυτά που θέλει το Ισραήλ. Εμείς δεν έχουμε κανένα συμφέρον εκεί. Mm-hmm. Οπότε τον χτυπάει και σε αυτό. Στο δυνητικό εκλογικό του ακροατήριο εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Αυτά που έχει πει ο πρόεδρος είναι πραγματικά αξιοπρόσεκτα, φυσικά, γιατί είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, και αξιοπερίεργα.
1: Κυρίως.
3: Και αξιοπερίεργα. Καταρχήν, βλέπω εδώ, έβλεπα στο δελτίο μας. Ο Χέξεθ ήταν να πάει στο Τελ Αβίβ να μιλήσει με τον Νετανιάχου για να του εξηγήσει για το F-35. Αναβάλλεται η επίσκεψη. Χέξεθ. Έχουμε μια ψύχρανση.
1: Η πρόφαση είναι ότι έχουμε μια επανέναρξη πολεμικών επιχειρήσεων σε Ανατολή.
3: Ακριβώς.
1: Αλλά η ουσία βρίσκεται εκεί που λέει.
3: Ναι. Λοιπόν, και την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος είναι στην Τουρκία, σε ένα κράτος της περιοχής, αρχίζουν οι καινούργιες επιθέσεις χτυπώντας. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, πάνω από 80 στόχους στο Ιράν, ως αντίπεινα για τις Ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς τις τελευταίες ημέρες.
1: Και με σκληρούς χαρακτηρισμούς, υβριστικούς χαρακτηρισμούς, μάλλον κατά του Ιράν.
3: Δεν έχουν ιδέα τι κάνουν. Είναι ανίκανοι άνθρωποι. Προσπάθησαν να με ξεφορτωθούν, αλλά εγώ ξεφορτώθηκα όλους τους ηγέτες τους. Είναι ψεύτες, απατεώνες και άρρωστοι. Δεν θέλω να έχω να κάνω με αυτά τα αποβράσματα. Τους είπε scams.
1: Συγγνώμη τώρα, έχουμε έναν Αμερικανό.
3: Αυτοί είναι οι συνομιλητές του.
1: Έχουμε έναν Αμερικανό πρόεδρο που χαρακτηρίζει έτσι τους ανθρώπους του καθεστώτος του Ιράν και λέει ότι θα δώσει F-35 στον Ερντογάν που ήταν έτοιμος να χτυπήσει το Ισραήλ, δηλαδή να συμμαχίζει με το Ιράν.
3: Ναι, όχι να συμμαχίσει για τους δικούς του λόγους.
1: Ναι, αλλά
3: η Τουρκία πάντα ό,τι κάνει δεν το κάνει για συμμαχικούς λόγους, το κάνει για τους δικούς της λόγους. Έχει δει ότι το Ισραήλ μετά από την 7η Οκτωβρίου του 2023 έχει αρχίσει και γιγαντώνεται, γιατί έχει εξουδετερώσει τη Χεσμπολάχ, έχει εξουδετερώσει τη Χαμάς, έχει χτυπήσει τους Χούθη, έχει χτυπήσει το Ιράν και βλέπει ότι υπάρχει μια αναδυόμενη δύναμη στην περιοχή, στην Εγγύης Ανατολή και θέλει αυτό να το.
1: Έβαλε στο στόχαστρο μόνο τους μουλάδες. Έβαλε στο στόχαστρο και Ευρωπαίους, Γιώργο, ο πρόεδρος Τραμπ.
3: Έβγαλε στο στόχαστρο και Ευρωπαίους. Να αρχίσω από το γενικό που ήταν για τα μέτρα Τραμπ θα έλεγα πολύ ήπιο. Δεν είμαι ευχαριστημένος με το ΝΑΤΟ. Μας αντιμετωπίζουν άδικα στο ΝΑΤΟ, πληρώνουμε δυσανάλογα. Μέχρι εκεί θα έλεγες ότι είναι μια κόσμια κριτική. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, δίπλα του ο Μαρκ Ρούτε, ο οποίος πάντα τον κολακεύει, του υπενθύμησε, γιατί είπε και ο Τραμπ ότι δεν ήταν εκεί όταν εμείς τους χρειαστήκαμε.
1: Για το Ιράν, ναι.
3: Του υπενθυμίζει ο Ρούτε, του λέει να σας θυμίσω ότι 5.000 έξοδοι αεροσκαφών πραγματοποιήθηκαν από ευρωπαϊκές βάσεις για την υποστήριξη της στρατιωτικής επιχείρησης κάτω του Ιράν. Του υπενθυμίζει ο Ρούτε. Ναι. Ότι δηλαδή έχει κάνει 5.000 αποστολές από ευρωπαϊκές βάσεις που δεν ήμασταν εκεί.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, για τη Γροιλανδία είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για μας. Από το απαντάει η Δανή πρωθυπουργός, η Γροιλανδία δεν πωλείται. Και το ΝΑΤΟ θα την υπερασπίσει τη Γροιλανδία όπως και κάθε άλλο συστατικό έδαφος του ΝΑΤΟ. Και φτάνουμε στην Ισπανία, όπου εκεί γίνεται διακοπή όλων των εμπορικών σχέσεων συναλλαγών με την Ισπανία. Είναι μια απέσια, ένας απέσιος σύμμαχος. Φέρονται απέσια στο Μαρκ Ρούντε.
1: Συγγνώμη, στην Άγκυρα είναι και ο Σάντσεφ.
3: Φυσικά είναι και ο Σάντσεφ.
1: Άρα όλα αυτά.
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλό Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
7: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
8: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
7: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
8: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
7: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
5: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
10: Η Μερούλα.
9: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού?
11: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
10: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
13: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
14: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
15: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
16: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
17: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
18: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Καλά, πώς θα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
20: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
19: Τώρα!
20: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
21: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
23: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
22: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
24: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
25: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
26: Οπαπα! Τι κάνεις εκεί!
27: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
26: Ευκολία σου λέω! Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι! Θα το συστήσεις και στους γονείς σου! Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
27: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου!
28: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
29: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
30: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
1: Για να δώσουμε μια συνέχεια και έτσι να ολοκληρώσουμε με το διεθνές σκηνικό, είχαμε την νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Πάνω από 80 στόχους στο Ιράν έπληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Νωρίτερα ο Τραμπ λέει δεν υπάρχει πια κεχηρία. Ακούσατε τους υβριστικούς χαρακτηρισμούς κατά των μουλάδων από τον Τραμπ.

0: Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, προφανώς θα το βρούμε μπροστά μας. Ο κύριος Παπαγεωργίου, πρόεδρος των Πρατηριούχων Αττικής, ήταν στους ατέρια τους.
1: Οι δηληστηριακές τιμές είναι σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Σήμερα η τιμή δηληστηρίου είναι στο 1,77 με 1,78. Αυτό έχει απόκληση 22 λεπτά περίπου από την τιμή που έπρεπε να είναι κάθε μέρα. Τιμές του δηληστηρίου ανεβαίνουν κατά μισό με ένα λεπτό, τόσο στις βενζίνες όσο και στο πετρέλαιο. Εδώ και μια εβδομάδα περίπου, 9 μέρες.
0: Οι τιμές ανεβαίνουν κάθε μέρα και αν πάμε σε μια νέα περίοδο συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, αντιλαμβάνεστε ότι δεν τη βγάλουμε και πολύ καθαρή το καλοκαίρι, γιατί επιπλέον στα νησιά αντιλαμβάνεστε πως οι τιμές είναι πολύ μεγαλύτερες. Θα αλλάξουμε θέμα, θα πάμε στο Χρήστο Στρατουλάκο, την υπόθεση του Αιγείου. Εκεί πριν από λίγες μέρες, ξέρετε, είχαμε ένα διπλό φωνικό. Βρέθηκαν μητέρα και γιος νεκροί. Σε διπλανό δημάτιο κοιμόταν ένας άνθρωπος, ο σύντροφος της μητέρας, ένας άντρας από την Ιταλία, ο οποίος έχει συλληφθεί, έχει προφυλακιστεί, κατηγορούμενος για αυτή τη διπλή δολοφονία. Τις τελευταίες ώρες αρχίζουν και μπαίνουν στοιχεία σε αυτή την υπόθεση που την κάνουν να μετατρέπεται σε ένα θρίλερ. Θα σας εξηγήσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί με τη βοήθεια του Χρήστου Στρατουλάκου. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι, από τον Λόγκο Αιγείου. Όντως πρόκειται για ένα θρίλερ, καθώς αρχικά να θυμίσουμε, Σπύρο, ότι μετά όταν είχαν βρεθεί η μητέρα και γιος νεκροί μέσα στο σπίτι, η έρευνα της αστυνομίας είχε δείξει ως τον άνθρωπο ο οποίος είχε πραγματοποιήσει αυτό το έγκλημα, τον σύντροφο, τον Ιταλό σύντροφο της γυναίκας. Μάλιστα κιόλας είχε βρεθεί και στο δικαστικό Μέγαρο Αιγείου, όπου είχε προφυλακιστεί με την σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή. Η έρευνα, να θυμίσουμε, από τότε δεν έχει τελειώσει, Σπύρο, καθώς εκτός από την τοπική ελληνική αστυνομία, στην έρευνα συμμετέχει και το ελληνικό FBI. Αστυνομικοί είχαν έρθει εδώ στο Αίγιο, είχαν πάρει καταθέσεις από πρόσωπα κλειδιά, είχαν πραγματοποιήσει και έρευνα στο σπίτι. Και βέβαια σε εξέλιξη ακόμα και τώρα είναι και το δικαστική έκθεση, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί. Ένα βασικό στοιχείο, Σπύρο, το οποίο έχει γίνει γνωστό τις τελευταίες ώρες και έχει ανατρέψει άρδιν το σκηνικό, είναι το γεγονός ότι ενώ αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι στην πλάτη της γυναίκας υπήρχε μαχαιριά, δεν φαίνεται από την δικαστική έκθεση να επιβεβαιώνεται αυτό, που σημαίνει δηλαδή ότι δεν έχει δολοφονηθεί, δεν έχει χάσει τη ζωή της από τραύμα στην πλάτη.
0: Γιατί τραύμα στην πλάτη σημαίνει ότι κάποιος το έχει καταφέρει, δεν μπορείς μόνος.
2: Ακριβώς, είναι ανθρωπίνως αδύνατο, όπως καταλαβαίνετε, πολύ εύκολα κάποιος να αποκαλέσει ένα διφόρο τραύμα με τα χέρια του στην πλάτη. Από τότε λοιπόν φαίνεται πως η έρευνα πλέον στρέφεται σε διαφορετικό επίπεδο από τους αστυνομικούς. Ένα πιθανό σενάριο, απλά για να μην υπάρχει παρεξήγηση, δεν έχει ακόμα αποκαλυφθεί ότι πρόκειται για κάτι τέτοιο, είναι το ενδεχόμενο η μητέρα να έχει προκαλέσει τα θανάσιμα τραύματα στο γιο και εν συνεχεία η ίδια να έβαλε τέλος στη ζωή της. Είναι κάτι, Σπύρο, το οποίο ο Ιταλός το είχε πει και στην απολογία του στις δικαστικές αρχές, ότι αυτό συνέβη. Αυτό εξετάζουν τώρα οι αστυνομικοί. Δεν έχουν καταλήξει ακόμα, άρα δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο. Περιμένει και η πλευρά του Ιταλού, του άνθρωπου, ο οποίος είναι στις φυλακές αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να δει το πώς θα ολοκληρωθεί η έρευνα και αν προκύψει κάποιο τέτοιο στοιχείο, θα καταθέσει και αίτημα αποφυλάκησης τις επόμενες ημέρες. Πάντως το σίγουρο είναι ότι η έρευνα της αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ξεκάθαρες απαντήσεις μας λένε ανώτεροι αξιωματικοί που διερευνούν την υπόθεση θα υπάρξουν όταν ολοκληρωθεί και καθαρογραφεί επίσημα η ιατροδικαστική έκθεση από την ιατροδικαστική υπηρεσία της Πάτρας, η οποία την έχει αναλάβει. Και βέβαια οι κάτοικοι εδώ στην περιοχή που βρισκόμαστε και στο Λόγκο περιμένουν απαντήσεις, περιμένουν να υπάρξουν κάποια στοιχεία για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Κάποιοι εξ αυτών πάντως που μιλήσαμε θεωρούν δεδομένο ότι την πράξη την έχει κάνει ο Ιταλός. Κάποιοι άλλοι απλά μας λένε ότι πρέπει να απαντηθεί το ποιο σκότωσε μητέρα και γιο.
0: Είναι φοβερό. Έχει πάρει μια φοβερή τροπή αυτή η υπόθεση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Ο Χρήστος Στρατουλάκος με τη δέουσα προσοχή, όπως ακούσατε στο ρεπορτάζ σου. Κάποια στοιχεία λένε αυτό. Οι αστυνομικοί από εκεί που ήταν στο 90%, πώς να το πούμε ποσοστά, γιατί όλα τα στοιχεία έδειχναν ότι ο Ιταλός είναι ο δράστης. Τώρα νομίζω ότι αρχίζουν να αναθεωρούν κάποια πράγματα. Να δούμε τελικά πώς θα καταλήξει. Η κυρία Μαρία Ιατροπούλου είναι δικηγόρος του κατηγορουμένου. Έκανε πριν από λίγο δηλώσεις.
3: Αυτός είναι ο αρχικός ισχυρισμός του κατηγορουμένου, ότι ο ίδιος δεν έχει καμία εμπλοκή με το έγκλημα, δεν έχει έρθει σε καμία επαφή με τους δύο ανθρώπους. Πρέπει να ερευνηθούν όλα τα στοιχεία προκειμένου να προκύψει ή όχι εμπλοκή τρίτου προσώπου ή σε κάθε περίπτωση η μη εμπλοκή του σημερινού κατηγορουμένου.
0: Αυτό λέει η δικηγόρος του, γιατί από την αρχή ο πελάτης της, ο άνθρωπος που έχει κληθεί να υπερασπιστεί, έχει ένα άλλο αφήγημα το οποίο υποστηρίζει ότι δεν είναι εκείνος ο δράστης της διπλής δολοφονίας. Ο κύριος Γιώργος Καλιακμάνης ήταν το πρωί στο Action.
4: Οι αναλύσεις λοιπόν δείχνουν ότι μέσα στο συγκεκριμένο δωμάτιο δεν υπάρχει το DNA και τα αποτυπώματα του Ιταλού υπηκόου, ο οποίος έχει προφυλακιστεί. Τώρα έρχεται ο ιατροδικαστής και λέει ότι δεν υπάρχει χτύπημα στην πλάτη της γυναίκας, άρα τα τραύματα είναι όλα μπροστά. Λέει επίσης ότι αυτά τα τραύματα που έχει στα χέρια μπορεί να είναι τραύματα που έχουν δημιουργηθεί από δικές της ενέργειες.
0: Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Πραγματικά παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον η ανατροπή που έχουμε τις τελευταίες ώρες. Θα αλλάξουμε θέμα. Έγινε χαμός στο Θριάσιο. Στο Θριάσιο νοσοκομείο, γυαλιά καρφιά από ομάδα Ρωμά. Έχουν γίνει και συλλήψεις. Το τι ακριβώς έχει συμβεί, η Ματίνα Πολυχρόνη θα μας πει. Γεια σου Ματίνα, καλό μεσημέρι. Σε λιγάκι θα πάμε, θα επιχειρήσουμε πάλι να επικοινωνήσουμε με τη Ματίνα. Φαίνεται λοιπόν ότι μια ομάδα Ρωμά επιτέθηκε σε όποιον έβρισκε μπροστά της, γιατρούς, νοσηλευτές κτλ. Έχει προκαλέσει ζημιές, φθορές στο νοσοκομείο. Επειδή κατά πληροφορίες, τώρα αυτό σας το λέω με κάποιες επιφυλάξεις, κατά πληροφορίες καθυστερούσε η περίθαλψη κάποιου συγγενικού τους προσώπου. Να επιστρέψουμε στη Ματίνα. Γεια σου Ματίνα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, βρισκόμαστε στο Θριάσιο, εδώ όπου μεταφέρθηκε ο 20χρονος ρωσικής καταγωγής.
0: Μισό λεπτό Ματίνα. Ωραία, πάμε για το ρεπορτάζ, για την αιματηρή καταδίωξη που είχαμε λοιπόν στο Άργος, έτσι δεν είναι? Ωραία.
5: Ναι, ακριβώς,
0: εκεί στο Άργος λοιπόν είχαμε την καταδίωξη ενός 20χρονου. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, επειδή δεν σταμάτησε σε σήμα της Όπκη, αστυνομικών της Όπκη, προσπάθησε να εμβολήσει με το αυτοκίνητό του, αυτό λένε πληροφορίες από την αστυνομία, τα περιπολικά. Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση του όπλου τους και ο 20χρονος έχει δεχθεί μια σφαίρα στο κεφάλι.
5: Ναι, έτσι, στο πίσω μέρος του κεφαλιού, φέρει τραύματα από σφαίρες στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Έφτασε εδώ γύρω στις 6:30 το πρωί από τα επίγοντα του νοσοκομείου στο Άργος. Φαίνεται πως αυτή τη στιγμή είναι εγκεφαλικά νεκρός, ωστόσο οι γιατροί εξακολουθούν να δίνουν μάχη για να δουν και την εξέλιξη της πορείας της υγείας του. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να μεταφερθεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο ΚΑΤ. Αυτό το οποίο θέλουν να δουν οι γιατροί και εκεί είναι τι θα γίνει με την κατάσταση της υγείας του. Σε ό,τι αφορά στην καταδίωξη αυτή, την αιματηρή όπως φαίνεται καταδίωξη, βρίσκεται σε εξέλιξη ένορκη διοικητική εξέταση, ενώ και ο αρχηγός ελληνικής αστυνομίας μετέβη στον Άφλιο για να ενημερωθεί για την εξέλιξη της υπόθεσης.
0: Για το πώς ακριβώς και τι ακριβώς έγινε εκείνες τις στιγμές, με βάση βεβαίως και αυτά που θα πούν οι αστυνομικοί και τα στοιχεία που θα συγκεντρώσουν οι συνάδελφοί τους. Ξέρεις, εγώ θα το παρουσιάζαμε το θέμα με τη βοήθεια και της Κάτιας Νιάκαρη, η οποία είναι στο Άργος, σε δεύτερο χρόνο, γιατί αναφερόμουν σε ένα άλλο περιστατικό, δεν ξέρω αν εκεί το συζητάει ο κόσμος, που είχαμε στο Θριάσιο με μια ομάδα ατόμων που προκάλεσε ζημιές.
5: Ναι, με τα επεισόδια που εκτελήθηκαν μετά τις 6 το απόγευμα χθες της Τρίτης κατά τη διάρκεια της εφημερίας, με δεκάδες Ρωμά που συγκεντρώθηκαν στο χώρο του νοσοκομείου συνοδεύοντας τον γενικό τους πρόσωπο. Ωστόσο, τα πράγματα φαίνεται πως ξέφυγαν όταν ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους προφυλάκησαν γιατρούς της εφημερίας. Και φυσικά είναι ένα θέμα το οποίο συζητάται εδώ και ανάμεσα στους ιατρούς, καθώς προκλήθηκαν και υλικές ζημιές σε χώρους του νοσοκομείου. Στη συνέχεια έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθούν συλλήψεις γυναικών Ρωμά.
0: Αυτό τώρα τα έκανα γυαλιά καρφιά, γιατί κάπου διάβασε κάποια ρεπορτάζ, δεν ξέρω αν επιβεβαιώνεται από εκεί, από αυτά που εσύ έχεις ακούσει, επειδή ένα συγγενής τους δεν πήρε τη σειρά που θα έπρεπε να κάνει κάποια εξέταση. Αυτό λένε.
5: Ναι, αυτό αναφέρεται και εδώ, αλήθεια είναι. Και έχει σχηματιστεί η δικογραφία για φθορές, προπυλακισμό και διατάρξη της λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Mm-hmm. Και οι γιατροί, όπως μας έχουν πει εδώ, έχουν καταθέσει στο αστυνομικό τμήμα Ελευσίνας για το περιστατικό. Και όντως έχει προκληθεί αναστάτωση και ανάμεσα στους γιατρούς που ήταν εκείνη την ώρα στην εφημερία για να δουν και τι συνέχεια θα έχει σε ό,τι αφορά νομικά το κομμάτι των Ρωμά.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ματίνα. Η Ματίνα Πολυχρόνη, για το χαμό που έγινε στο Θριάσιο χθες το απόγευμα. Γυαλιά καρφιά τα έκανε μια ομάδα Ρωμά, επειδή κάποιος συγγενής τους δεν πήρε τη σειρά που εκείνη ήθελα να πάρει για να κάνει κάποια εξέταση. Αλλά και για το άλλο περιστατικό, σε λίγο θα σας το λέγαμε. Απλά προσπαθούσαμε να επικοινωνήσουμε με την Κάτια Νιάκαρη, γι' αυτό το καθυστέρησα. Όχι ότι δεν είναι σημαντικό, επειδή η Κάτια έχει κάποιες υποχρεώσεις για το τηλεοπτικό ρεπορτάζ εκεί, αλλιώς θα το είχαμε προβάλει νωρίτερα. Στο Άργος λοιπόν υπήρξε μια καταδίωξη από ομάδα Όπκε. Ένας 20χρονος, λέει η αστυνομία, δεν συμμορφώθηκε στο σήμα των αστυνομικών, ακολούθησε καταδίωξη. Πάνω στην καταδίωξη επιχείρησε, λέει, να εμβολήσει με το όχημά του τα περιπολικά. Όλα αυτά που σας λέω είναι σύμφωνα με την αστυνομία, για να είμαστε εξηγημένοι. Επιχείρησε να εμβολήσει με το αυτοκίνητό του τα περιπολικά. Στη συνέχεια επιχείρησε να φύγει, να διαφύγει πεζός. Σε σημείο της καταδίωξης δεν έχει διευκρινιστεί ακριβώς σε ποιο σημείο έκανα χρήση των όπλων τους και βρέθηκε ο 20χρονος τραυματισμένος βαριά, βαρύτατα, με σφαίρα στο κεφάλι. Αυτά λέει το ρεπορτάζ έως τώρα. Και με Αντώνη Ατζολέτο λιγάκι να δούμε πώς έχει και πολιτική επικαιρότητα. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
6: Χαίρετε.
0: Έχουμε θεματάκια στη Νέα Δημοκρατία, νομίζω. Με δηλώσεις, ναι, Γεωργιάδη.
6: Ναι, γιατί φαίνεται δεν άρεσαν και πολύ σε πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Είχε ρίξει μια προειδοποιητική ο Μαρκόπουλος θες, ναι, ο υπουργός οικονομικών.
6: Συνέχισαν σήμερα και η κυρία Βουλουδάκη και ο κύριος Λοβέρδος εδώ σε εμάς, που εκφράζουν κάποιες ενστάσεις όσον αφορά τις αποδείξεις που υπάρχουν για ενδεχόμενο χρηματισμό του πρώην Πρωθυπουργού.
0: Όλα ξεκίνησαν από τις δηλώσεις Γεωργιάδη, mm-hmm, που εντάξει καταφέρθηκε κατά του κυρίου Τσίπρα, αλλά με βαρύτητα τους χαρακτηρισμούς, και άφησε να εννοηθεί πως άλλαξε τον ποινικό κώδικα λίγο πριν τις εκλογές επειδή πήρε λεφτά.
6: Και υπάρχει σήμερα ανάρτηση του κυρίου Γεωργιάδη που συνεχίζει, βάλει κατά του Αλέκη Τσίπρα σχετικά, αναφέρεται ακόμα και στο σπίτι στο Σούνιο, και λέει για τον κύριο Κοντονή ότι ο κύριος Κοντονής δεν είπε ποτέ για χρηματισμό, όμως από τη στιγμή που καταγγέλει διαπλοκή, εγώ λέει αυτό το ερμηνεύω ως χρήματα.
0: Ως παρεδώσε, για να λέμε διαπλοκή, λέει παρεδώσε. Βεβαίως χρησιμοποιεί και μια επιχειρηματολογία ο κύριος Γεωργιάδης που δεν δηλαδή πώς να το πω, έχει ένα κείμενο που λέει αυτό που λες, αλλά λέει μας λέγανε δολοφόνους για τα ΤΕΜΠ. Μας έλεγαν για τα θέμπορους. Αυτό κατά τη γνώμη μου το να υιοθετείς μια ρητορική έολοι όπως ήταν τον πολιτικό σου αντιπάλων για να δικαιολογήσει τη δική σου, δεν ξέρω πόσο ευστάθη. Να ακούσουμε την κυρία Βολουδάκη. Κυρία Βολουδάκη, άφησε εχμές, είναι υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου, ήταν στο Μέγκα.
7: Εγώ δεν θα μίλαγα, ας πούμε, έτσι. Κατηγορείς κάποιον γιατί με κάποια συγκεκριμένα στοιχεία και τα λοιπά. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του ο κύριος Γεωργιάδης και το έκανε αυτό. Μπορεί και να ισχύουν, μπορεί και να μην ισχύουν, έτσι. Είναι άλλο αυτό και άλλο η αντιπαράθεση η πολιτική που έχουμε με όλους τους αντιπάλους μας.
0: Και Αλέξης Τσίπρας, εμπανεμφάνιση στο TikTok.
6: Είναι αυτό το καθημερινό που έχει, ρωτάνε οι πολίτες και ο Αλέξης Τσίπρας απαντάει.
0: Είχαμε ακούσει προχθές χθες για την παιδεία ότι θα καταργήσει τις πανελλαδικές. Ναι. Σήμερα για να ακούσουμε.
8: Κύριο δίδαγμα από όλα αυτά είναι ότι δεν αρκεί να έχεις το δίκιο, αλλά και το ρεαλιστικό σχέδιο ώστε να το επιβάλλεις. Πριν από 10 χρόνια δεν είχα την εμπειρία της διακυβέρνησης. Ήξερα τι θέλω να πετύχω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς θα το πετύχω. Σήμερα ξέρω καλά και το τι και το πώς.
0: Ανεβάζει, είναι πολύ ωραίος αυτός ο τρόπος που το κάνει. Θέλω να πω σε ό,τι αφορά το στήσιμο, αντί να... Τώρα εμείς ακούσαμε μόνο την απάντησή του, αλλά εμφανίζονται άνθρωποι της καθημερινότητας και του λένε τι θα κάνεις για την παιδεία. Του λέει ο άλλος τι θέλεις εσύ τώρα και εμφανίστηκες πάλι στα πράγματα. Αυτό νομίζω δεν είναι το τελευταίο που του είπε κάποιος.
6: Ναι, αυτό, έτσι ακριβώς. Είναι ένα επικοινωνιακό μπαράζ το οποίο επιχειρεί να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, και δεν είναι τυχαίο ότι πάλι αύριο επιλέγει να είναι σε μια πιο λαϊκή γειτονιά στο Περιστέρι, όπου θα μιλήσει με κόσμο την Παρασκευή στον Οικόνομη, νομίζω από εβδομάδα θα είναι στη Μυτιλίνη. Άρα λοιπόν είναι φουλ οι προεκλογικές μηχανές, όπως βεβαίως και του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος βρέθηκε σήμερα στο κέντρο του ΕΚΑΒ.
0: Μιας και είπε στον κύριο Ανδρουλάκη, να τον ακούσουμε τι είπε.
9: Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε 24 φορές την τροπολογία να υπαχθούν στα βαρέα και ανθυγινά οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι νοσηλευτές. 24 φορές η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε. Δεν θα επιτρέψουμε το Υπουργείο Υγείας να μετατραπεί σε Υπουργείο Προπαγάνδας του Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Αυτά την επίσκεψη στο ΕΚΑΒ. Στη Βουλή τι έχουμε σήμερα, Αντώνη?
6: Στη Βουλή είχαμε την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπου βγήκε απόφαση να μην κληθούν οι κύριοι Ντίλιαν και Δημητριάδης. Η πλειοψηφία έβαλε το επιχείρημα πως δεν πρόκειται για δημόσια πρόσωπο. Ο κ. Δημητριάδης έχει παραιτηθεί από τη θέση του. Το ίδιο ισχύει για τον κ. Ντίλιαν, ο οποίος έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως. Η αντιπολίτευση βεβαίως διαφώνησε. Αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα. Στο Περιστήρι από την αντιπολίτευση ήταν έντονος ο διάλογος, γιατί από την αντιπολίτευση για άλλη μια φορά λένε ότι πρόκειται για συγκάλυψη. Μάλιστα, ναι, το ΠΑΣΟΚ έδωσαν στη δημοσιότητα και ένα έγγραφο που τον Νοέμβριο του 2022 είχε κληθεί από την Επιτροπή ο κύριος Ντίλιαν.
0: Οπότε τώρα λέει γιατί δεν τον έφωνασε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος. Σκεφτείς αμέσως τον Πάνο Γαρουφαλιά. Πολλές φορές έχουμε προβάλει, δυστυχώς πολλές φορές έχουμε προβάλει και συνεχίζουμε να το κάνουμε. Κρούσματα, φαινόμενα βίας με δράστες και θύματα ανηλίκους. Γεια σου Πάνο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Ένα τέτοιο είχαμε τα ξημερώματα στην Λάρισα, ένα επικίνδυνο αιματηρό επεισόδιο. Ήταν τραυματίες δύο ανήλικοι αιγυπτιακής καταγωγής. Όλα έγιναν στην οδό Αιώλου σε ένα παρκάκι. Εκεί λοιπόν, κοντά στις 12 το βράδυ, δέχτηκαν αυτοί οι δύο ανήλικοι μία επίθεση από 8 έως και 10 άτομα που είχαν αιχμηρά αντικείμενα μεταξύ αυτών και ένα μαχαίρι. Έτσι λοιπόν κατάφεραν να τραυματίσουν ευτυχώς όχι σοβαρά και τον έναν και τον άλλον ανηλικό. Φαίνεται ότι στη συνέχεια εξαφανίστηκαν μέσα στη νύχτα. Οι περίοικοι προσέτρεξαν. Ένας από αυτούς μάλιστα μίλησε στον Sky. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος κατάφερε, έβαλε ζώνη στο πόδι του 16χρονου και κατάφερε να σταματήσει την αιμορραγία μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ και να διακομιστούν και οι δύο στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Ο ένας από αυτούς, ο 16χρονος, συνεχίζει να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ευτυχώς στην Ορθοπαιδική Κλινική. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε μια σύλληψη ενός 19χρονου Λαρισαίου και αναζητά και τους υπόλοιπους δράστες. Αυτό που επίσης αναζητά είναι και τα αίτια αυτής της πολύ περίεργης επίθεσης.
0: Ναι, είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάνο. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς για αυτό το αιματηρίο συμβάν μεταξύ ανήλικων. Διεθνές εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle αμέσως τώρα.
11: Νέες επιθέσεις Τραμπ κατά των συμμάχων στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Νέες επιθέσεις και από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, με τον Τραμπ να κάνει λόγο για διακοπή της εκεχηρίας. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία, λέει ο Μέρτς. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Η Ουκρανία και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας βρίσκονται στο επίκεντρο της ατζέντας και σήμερα κατά τη δεύτερη και τελευταία ημέρα της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τις συνομιλίες ωστόσο επισκιάζουν οι νέες επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά συμμάχων, η επαναφορά από τον ίδιο του ζητήματος της Γροιλανδίας, αλλά και η νέα κλιμάκωση με το Ιράν. Μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα και την ανάκληση της άδειας για πώληση πετρελαίου, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η προσωρινή συμφωνία με το Ιράν διακόπηκε, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ χαρακτήρισε την επίθεση κατά του Ιράν απολύτως απαραίτητη. Πάμε στη Μεγάλη Βρετανία, όπου σε μια περίοδο μεγάλων πολιτικών ανακατατάξεων, ο ηγέτης του Reform UK, Nigel Farage, παραιτείται από τη βουλευτική του έδρα και ζητά ξανά την ψήφο των πολιτών, επιχειρώντας να καθαρίσει το όνομά του από σοβαρές κατηγορίες για αδήλωτες δωρεές. Στο επίκεντρο βρίσκεται δώρο ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών από δισεκατομμυριούχο των κρυπτονομισμάτων με έδρα την Ταϊλάνδη. Ο Farage αρνείται κάθε παρανομία και παρουσιάζει την υπόθεση ως ένα κυνήγι μαγισσών από το πολιτικό και μηντιακό κατεστημένο. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
0: Και ερχόμαστε από τη Βόνη σε Φάλιρο με Δημήτρη Βάλσαμο. Καλώς τον.
12: Τι κάνουμε?
0: Εντάξει, χαρούμενοι γιατί είδαμε Μέση να πανηγυρίζει.
12: Πριν πάμε σε αυτό που ήταν προφανώς το πολύ μεγάλο γεγονός από χθες και ακόμα ασχολούμαστε όλοι στα social media, στις ειδήσεις, στα δελτία παντού. Παντού υπάρχει η Αργεντινή και Μέση. Να πω εντάχει δύο πράγματα για τον μπάσκετ σημερινά. Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε τη συμφωνία με τον Μοντέρο και ο Παναθηναϊκός πάει για πολύ μεγάλη κίνηση με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλη, ο οποίος επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από δύο χρόνια. Γενικά νομίζω ότι η ομάδα του Μπράντοβιτς φέτος φτιάχνει φοβερή αμυντικά ομάδα με όλα τα assets, μονάδες που παίρνει με τον Μπόγκα, τον Μπάντιο, τον Γιαμπουσέλη τώρα και τον Φαλ.
0: Αθλητική τύπη όλοι, πολύ δυνατή, δυνατά παιδιά.
12: Αθλητική ομάδα όντως και νομίζω ότι εκεί θέλει να ποντάρει πολύ ο Μπράντοβιτς. Στα του Μουντιάλ τώρα. Φανταστικό παιχνίδι, πραγματικά φανταστικό. Μπορώ να σου πω ότι λίγο από το overdose που έχουμε πάθει όλοι αυτό το διάστημα, δεν είναι πολλά παιχνίδια που μπορούν να σε κρατήσουν εκεί focus 100% και να σε καθυλώσουν που λέμε, αλλά αυτό ήταν πραγματικά ένα τέτοιο. Από το 0-2 η Αργεντινή στο 3-2, ο Μέση χαμένο πέναλτι, γκολ, assist, τα έκανε όλα για να έρθει τελικά στο 92 αυτή η φοβερή κεφαλιά του Έντσο Φερνάντες, να γυρίσει, να του μπάρει την Αίγυπτο, η οποία πήγε πάρα πολύ καλά, πάλεψε, αλλά στο τέλος έμεινε με άδεια τα χέρια. Η Αργεντινή με την Ελβετία στους 8, το τελευταίο ζευγάρι που σχηματίστηκε. Οι Ελβετοί πέρασαν στα πέναλτι την Κολομβία μετά από ένα 0-0. Και τώρα οι δύο ομάδες παίζουν ξημερώματα Κυριακής. Παραδόξως έχει παιχνίδια Πέμπτη βράδυ, Παρασκευή βράδυ και το Σάββατο 2. Δεν έχει την Κυριακή, Σάββατο στις 12. Και στις 4.
0: Πάρτε εξενύχτηδες πρόγραμμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
13: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege,
15: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κάπου εδώ το μαγκαζίνο ολοκληρώθηκε, αλλά μένετε στο Sky βεβαίως για όλες τις εξελίξεις, όλα τα γεγονότα και όχι μόνο. Σε λίγο τα έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Επιπλέον αναμένουμε και να δούμε δηλώσεις από τη Σύνοδο Κορυφής, από την Άγκυρα. Νομίζω θα κάνει και ο Μητσοτάκης δηλώσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός. Οπότε όλα αυτά τα παρακολουθούμε και θα σας κρατάμε ενημέρωση. Παρουσιάζουν ενδιαφέρον όσα γίνονται εκεί. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο εύχομαι.
16: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα!
17: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
16: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
17: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
16: Σιγά τα μεγαλοστελέ.
18: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
19: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
20: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
21: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
22: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν.
23: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
24: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
25: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
26: Φοβάμαι!
20: Άφησε ρε!
24: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς!
1: Τι ήταν αυτό!
2: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
20: Πού πάμε!
2: Σταμάτα κι εσύ μωρέ, με τρόμαξε!
24: Να το! Το βρήκαμε!
2: Μπράβο!
20: Μπράβο!
23: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
3: Συνεργασία.
23: Μυστήριο. Δράση.
3: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
23: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
3: Συνεργάσου με την παρέα σου.
23: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
3: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
23: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
14: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
23: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
25: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
24: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού.
25: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
24: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
23: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταϊκού και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
26: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
27: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
25: Πόλεμο στη Μέση Ανατολή εναντίον του Ισραήλ. Ωστόσο δεν το έκανε χάρη στον ίδιο. Η Τουρκία είναι πολύ ισχυρή, έχουν πολύ από τον καλύτερο εξοπλισμό μας. Αν δεν ήμουν εγώ θα είχε πάει στον πόλεμο και θα ήταν στην άλλη πλευρά, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Σαφές μήνυμα ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ και ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας, έστειλε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος νωρίτερα στη Σύνοδο. Ερωτηθεί σχετικά, δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ-Ερντογάν σχετικά με τα F-35. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Την αντίδραση της Ισπανίας προκάλεσαν οι δηλώσεις Τραμπ, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε τη χώρα απέσιο εταίρο και ανακοίνωσε ότι ζήτησε από τον Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ να διακόψει όλες τις εμπορικές συναλλαγές με την Μαδρίτη. Αναμενόμενες χαρακτήρισε τις δηλώσεις Τραμπ το γραφείο του Πρωθυπουργού της Ισπανίας. Οι διμερείς σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ισπανίας είναι επωφελείς και για τις δύο χώρες, τόσο στο εμπόριο όσο και στην άμυνα, επισήμανε το γραφείο του κ. Σάντσεθ. Περιμένουμε από τις ΗΠΑ να σέβονται τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε από την πλευρά του εκπρόσωπος της Κομισιόν. Εγκεφαλικά νεκρός είναι σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Υγείας ο νεαρός περίπου 20 ετών, τον οποίο καταδίωξαν αστυνομικοί στο Άργο στις πρώτες πρωινές ώρες, όταν δεν σταμάτησε το όχημά του σε στήμα της αστυνομίας. Αρχικά ο νεαρός επιχείρησε να διαφύγει με το όχημα, προσπαθώντας μάλιστα να εμβολήσει τους αστυνομικούς. Ωστόσο, το όχημά του εγκλωβίστηκε μετά από καταδίωξη. Ο 20χρονος επιχείρησε να διαφύγει αναρριχόμενο σε μαντρότυχο. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα. Στο σημείο κληθήκε άμεσα στενοφόρο του ΕΚΑΒ, τον οποίο τον μετέφερε στο Θριάσιο. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν στον αέρα. Σε εξέλιξη από νωρίς το μεσημέρι, φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Αργυρόμηρο Λάρισας και εξελίσσεται σε δασική έκταση. Δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές. Σε εξέλιξη είναι φωτιά και σε καλλιέργειες στην Ξηρόβρυση Κυλκής. Και στις δύο περιπτώσεις επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες την τελευταία ώρα έχουν ενισχυθεί. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τρία άτομα, οι οποίοι, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, προκάλεσαν σοβαρό επεισόδιο χθες βράδυ στο κέντρο υγείας Πάτων, αλλά και στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπου οδηγήθηκαν στη συνέχεια. Δύο συλλήψεις έγιναν χθες και στο Θριάσιο, όταν συνοδοί ασθενούς προκάλεσαν σοβαρό επεισόδιο στους χώρους του νοσοκομείου, με αφορμή την καθυστέρηση στη διενέργεια ξωνικής τομογραφίας, καθώς προηγήθηκε επίγον περιστατικό όπως προβλέπουν τα ιατρικά πρωτόκολλα. Οι δράστες άρχισαν να φωνάζουν και να βρίζουν τους εφημερεύοντες γιατρούς, ενώ στη συνέχεια προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές, σπάζοντας τζάμια από κισέ και αντικείμενα μέσα στο νοσοκομείο. Συνελήφθησαν δύο γυναίκες 37 και 38 ετών. Μεταβατική διαδικασία για την απογραφή των ανελκυστήρων στο Μητρό Απογραφής Ανελκυστήρων προβλέπει τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Σύμφωνα με αυτή, ως τις 10 Ιουλίου, ο υπεύθυνος συντηρητής ή εγκαταστάτης μπορεί να προβαίνει στην απογραφή ανελκυστήρων που δεν έχουν απογραφεί εμπρόθεσμα κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης τουλάχιστον ενός ιδιοκτήτη ή διαχειριστή χωρίς την επιβολή προστίμου. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως ζημιωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
8: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
25: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε στον Sky 100,3 με μια φοβερή διάθεση σήμερα. Δεν ξέρω εσείς, ναι, παιδιά, πώς είστε.
1: Φανταστική.
0: Τι, γιατί ρηγαίνουμε έτσι.
1: Αυτό το τουρκικό που παίζει τώρα τηλεόραση Sky είναι ωραίο, είναι καλό.
0: Ορίστε.
1: Παίζει τουρκικό, δεν είναι, τουρκικό, δεν είναι.
0: Δεν το ξέρω.
1: Τουρκικό, δεν είναι.
0: Είναι ο νόμος της καρδιάς, η νόμη της καρδιάς.
1: Η νόμη της καρδιάς είναι. Ναι. Ρουλέρο, νόμη της καρδιάς ή νόμος καρδιάς λέγεται το σύριαλ.
0: Πώς λέγεται, νόμος της καρδιάς.

0: Και ρομάτζο, ε.
1: Έβγαλα για 2 δευτερόλεπτα και μου τον γκρέμισες με τη μία. Για 2 δευτερόλεπτα.
0: Λοιπόν, θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 5. Μένετε συντονισμένοι εδώ στον Sky 100,3. Να σας πούμε ποιοι είμαστε, γιατί αυτή η ομάδα σήμερα είναι, τι να σας πω τώρα, μπήκαν μέσα με διαολεμένη διάθεση. Πρώτον, Παναγιώτης Παπακαλούσης, μελείτε ό,τι φτάνει στα φτάκια σας αυτή τη στιγμή. Εξού και οι μουσικές επιλογές, οι πιο καταλαβαίνετε. Η Πέρσα Μπόλια που πόσο μας έλειψε, παιδιά. Πέρσα Μπόλια, να το πούμε αυτό.
1: Πόσο μου λείπει η ζεστή αγκαλιά σου, που λέει και ο Βολάνης ο Σώτης.
0: Αυτά πρόσχει τώρα.
1: Όχι, όχι, μιλάμε για.
0: Είναι
1: μιλάμε...
0: Μάλα, δηλαδή.
1: Δημοσιογραφικά μιλάμε, μην
0: παρεξηγηθούμε.
1: Όχι, μην έρθει να τα κλαρά εδώ πέρα.
0: Η Ρούλα Βρετάκου με την Ελένη Μπουλιέρη είναι στην επικοινωνία μαζί σας. Κόλλο Κιθάς Αναστασοπούλου

0: χτες στο Μουντιάλ, μπορείς να μου εξηγήσεις.
1: Φανταστικός αγώνας.
0: Τρομερό πράγμα ήταν αυτό.
1: Ένας από τους καλύτερους αγώνες του Μουντιάλ, πραγματικά. Ναι, όλο.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, γιατί υποστηρίζω και ελαφρώς την Αργεντινή.
0: Είσαι Λιονέλ, εσύ.
1: Όχι, όχι. Ρονάλντο, Ρονάλντο.
0: Είσαι Ρονάλντο.
1: Ναι, γιατί ήμουν πάντα Ρεάλ. Αλλά εντάξει, δεν μπορώ να πει κάποιο το Μέση. Ο Μέση είναι. Μιλάμε για μπάλα, όχι αστεία τώρα. Αλλά ελαφρώς υποστηρίζω την Αργεντινή πάντα. Και επικράθηκα κάποια στιγμή. Λέω 2-0, τώρα να το γυρίσουν έτσι όπως παίζουν. Αλλά έλαντε που. Έλαντε που. Κι όμως, το ποδόσφαιρο έχει άλλους νόμους.
0: Υπάρχει ενδεχομένως, έχετε δει τον απίστευτο Αργεντίνο σπίκερ, ο οποίος τρελάθηκε με τον γκολ ισοφάρισης του Μέση κόντρα στην Αίγυπτο. Χτυπούσε το τραπέζι, έβριζε, ναι, τα έκανε όλα. Και πάμε να ακούσουμε αυτή τη συγκλονιστική περιγραφή. Κάνει το γύρο του διαδικτύου και το γύρο του κόσμου τώρα που μιλάμε.
2: Le quedó la pelota ahora a Lezín. Va Lezín. Ataca Egipto. La deja Lezín, abrió la cancha. A defender Argentina ahora, A defender Argentina ahora. Va Egipto. Busca remate en arco. Presiona Alexis. Va hacia el medio, toma la pelota Tía. La cambia Tía. Busca Salah. Va Salah, sin fall. Y ahora no, bien, Julián. Lo que ha jugado Julián, cambiara, va Enzo. Le va corriendo Lautaro. Le corre Lautaro. Va Lautaro. Corría Enzo un lado, la trae el otro, la mete Lautaro para Enzo. ¡Centra!

0: Argentina 3 del Gentolón. Vamos Argentina de mi vida. Argentina nuevamente lo perdió 2-0. Lo gana 3-2. Acá está el campeón del mundo. Acá está el campeón del mundo. Estamos juntos. Más juntos que nunca por TDF. Nunca abandonaremos nunca el concierto final. Señoras y señores.
1: Όση ώρα περιγράφει, παιδιά, εντωμεταξύ κάνει μια κίνηση με το χέρι του και είναι σαν να ακουμπάει το μάγουλό του. Αλλά πολύ μηχανικά κάνει αυτή την κίνηση τύπου. Μόλις φτάνει η στιγμή, τρέμει ολόκληρος, κλαίει. Είναι κάτι μας θύμισε, είναι η αλήθεια.
2: Ο Παύλο Γκυράλ μας θύμισε τον Χελάκη από το Euro, εννοείται. Περιγραφή αυτή. Μου θυμίζει τον Γιώργο Πετρίδη, εδώ από το Sport FM, που μετέδιδε για τον Παναθηναϊκό όταν πήραμε την Ευρωλίγκα. Έτσι έκανε και ο Γιώργος Πετρίδης, ακριβώς αυτό. Και να πω μια καλησπέρα στους καλούς μας φίλους. Είναι η παρέα των Δημήτριδων. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Δημήτρη Κοταρίδη, που είναι στην παρέα μας και σήμερα. Αναγωγή. Εγχειρία. Κανονική εγχειρία.
1: Α, γίνεται φίλοι πάλι, ωραία.
2: Ναι, ναι, μου λέει καταπληκτικός είσαι. Δεν έχω πει κάτι ακόμα όμως. Ναι. Ο κύριος Γιαννίρης που είναι στην παρέα μας επέστρεψε. Φυσικά. Και επέστρεψε τα πρωινά και μας έλειψε, μπορεί να πω.
1: Έπρεπε πρώτο, βέβαια, να τον έχεις αναφέρει.
2: Ναι, ο κύριος Γιαννίρης όμως είναι εδώ, φυσικά, μαζί μας. Και ο κύριος Σταυρακάκης. Εννοείται και ο κύριος Σταυρακάκης, ο κύριος Δημήτρης. Είναι η παρέα του Δημήτριδων, η γωνιά του Δημήτρη.
1: Θέλουμε να αφιερώσουμε κάτι όπως είμαστε τώρα.
2: Θέλουμε, πάμε.

0: Πόσες τέτοιες στιγμές είχαμε από εκείνο το Euro, ε. Και τότε μας είχαν σκάσει και όλα μαζεμένα. Γιατί ήταν το Euro του 4 και ήταν και η Eurovision του 5.
1: Καλά, δεν πανηγύρισε τόσο πολύ στη Eurovision του 5 και εσύ.
0: Όχι. Αυτό είναι για
1: το Euro του 4 ήταν λίγο πιο μαζικό.
0: Ναι, με γιώνει όμως.
1: Όχι, όχι, πολύ. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Ναι.
0: Ήταν τα ωραία τα χρόνια.
1: Ναι, ναι, ωραία επιτυχία. Ωραία επιτυχία. Ναι. Τι ωραία χρόνια, χρόνια Καραμαλή.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Εννοώ που η Ελλάδα είχε.
1: Μην τώρα, από πουθενά δεν πιάνετε τώρα.
0: Η Ελλάδα για πρώτη φορά ανέβηκε τόσο ψηλά σε δύο διαφορετικά γεγονότα. Ένα ποδοσφαιρικό και ένα μουσικό.
1: Ναι.
0: Ε, τι, μου το γιώνεις τώρα.
1: Ναι.
0: Έλα, σπάει.
1: Και Ολυμπιακή.
0: Τι.
1: Ολυμπιακή.
0: Α, και Ολυμπιακή, ναι. Σωστά. Έχεις δίκιο.
1: Ό,τι πιο καλό υπάρχει στους Ολυμπιακούς, Ολυμπιακοί αγώνες. Τίποτα άλλο.

Έλα, βρήκαμε το σωστό τώρα. Έτσι πρέπει. Έτσι θα πάμε τώρα μέχρι τις και μισή. Με αυτό το χαλάκι που θα ακούσετε τώρα, το σωστό. Για δώστε το, Παπακαλούση.

0: θέλω απλώ να θυμίσω ότι τα παιδιά που γεννήθηκαν το 4 είναι τώρα 22 χρονών. Και δεν έχουν ζήσει το Euro. Ναι. Το καταλαβαίνετε λίγο αυτό.
1: Καλά, και 2 ετών, αλλά πάλι δεν
0: έχουν ζήσει. Τα παιδιά 22 ετών δεν έχουν ζήσει αυτέ τι στιγμέ. Ήσουν από εκείνους που κατέβηκαν κέντρο, Σύνταγμα.
1: Ναι, κατέβηκαν και τις δύο φορές.
0: Κατέβηκες. Πόσο χρόνο ήσουν τότε?
1: Και στον ημιτελικό και στον τελικό. Δεν ήμουν μικρός. Το 2004 ήταν πριν 20 χρόνια, άρα ήμουν 27.

0: Σήμερα η κυρία Αναστοπούλου θα μας κάνει την πρόβλεψη για τους 8.
1: Να πάλι.
0: Για όλους τους αγώνες.
1: Έπεσα μέσα χθες.
0: Χθες Αργεντινή είπες.
1: Ναι.
0: Και κέρδισε.
1: Okay.
0: Προς το παρόν πήγαινε σε κουβά. Πήγαινε σε διαστημικό κουβά. Όπως όλο ο σοκοπλανήτης. Δεν νομίζω ότι είχαν παίξει Αίγυπτο, εκτός από τους Αιγύπτιους. Και το άλλο επίσης έπεσες μέσα. Δεν έπεσες μέσα. Κολομβία, Ελβετία, έχεις πει Ελβετία. Ελβετία νομίζω έχεις πει.
1: Ελβετία δεν είχα πει.
0: Νομίζω Ελβετία έχεις πει.
1: Ποιος ξέρει τώρα.
0: Ελβετία έχεις πει νομίζω.
1: Ποιος θυμάται.
0: Έπεσες μέσα. Έπεσες μέσα. Σήμερα δεν έχει αγώνα. Σήμερα δεν έχει μουντιάλ. Είναι off.
1: Τι κάνετε σήμερα.
0: Είναι off και.
1: Σήμερα τι θα γίνει.
0: Και οι αθλητικοί συντάξεις θα κοιμηθούν σήμερα. Δεν έχει νύχτα αγώνα κανονικά. Από αύριο πάλι. Σήμερα όμως
1: είμαστε αυτή η γραφική που λέμε για το Μουντιάλ, στο οποίο η Ελλάδα δεν συμμετέχει φέτος και παίζει από κάτω η Ελλάδα στον τελικό. Δεν πειράζει. Εμείς προχωρούμε, αυτοί υποχωρούν.
0: 22 χρόνια πίσω, έτσι. Και με αυτό μου λέει και ο φίλος μας ο Δημήτρης: μη ζείτε με το παρελθόν. Κοιτάξτε αυτά που έρχονται. Καλά, όντως. Για το ποδόσφαιρο και ειδικά της εθνικής, ζούμε δεκαετίες με το παρελθόν αυτό. Ότι είμαστε η ίδια ομάδα. Και απογοητευόμαστε που δεν σηκώνουμε το ευρωπαϊκό κάθε φορά. Γιατί είμαστε αυτή η ομάδα. Δεν είμαστε αυτή η ομάδα. Δηλαδή, λυπάμαι.
1: Τα βρίσκει ο Χελάκης και τα έλεγε σε όλους τους αγώνες.
0: Τώρα για
1: φαντάσου. 2 ώρες τον κάθε αγώνα.
0: Για φαντάσου τι μπορείς να πεις όμως στον αγώνα αυτών της εθνικής, όπου σε ακούει όλη η Ελλάδα και είναι κρεμασμένη από το ραδιόφωνο και θέλει να τη μεταδώσει και όλο το πάθος αυτό. Δηλαδή πρέπει να.
1: Πολύ δύσκολη δουλειά.
0: Είναι πολύ δύσκολη δουλειά και πρέπει να είσαι και πάρα πολύ ζωηρός, έτσι. Γιατί δεν μπορεί να είσαι υποτονικός και κυρίως για την Ελλάδα. Γιατί άμα είσαι και τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, εκεί χρωματίζεσαι κιόλας. Λέει, όπα, αυτός είναι πιο με τους Ολυμπιακούς, με τους Παναθηναϊκούς. Εδώ όμως, εντάξει, τι να λέμε.

0: Σήμερα είναι μέρα μπάσκετ, να ξέρεις, μπασκετική μέρα. Γιατί ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε επίσημα τον υπερπαίχτη, θα το πω εγώ για τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ, τον υπερπαίχτη Μοντέρο. Είναι νομίζω ο MVP της περσινής Ευρωλίγκας. Δεν ήταν ο MVP ο Πίτερς που έπαιξε μόνο στο Final Four. MVP όλης της Ευρωλίγκας ήταν ο Μοντέρο. Καταπληκτικός παίκτης. Όπως επίσης και ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός, ανακοινώνει τον Γιαμπουσέλε επίσης. Ο οποίος είναι και αυτός μια υπερπαικτούρα που έρχεται από το NBA. Είναι, τώρα αρχίζουν και παίζει ανταγωνισμός. Πώς είναι η μάχη των εξοπλισμών Ελλάδα-Τουρκία. Έτσι είναι και η μάχη εξοπλισμών Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός. Ανακοινώνει Παναθηναϊκός, απαντάει ο Ολυμπιακός. Ανακοινώνει Παναθηναϊκός, απαντάει ο Ολυμπιακός. Έτσι θα πάμε τώρα.
1: Κατά τα άλλα, ο νους μας, όπως καταλαβαίνετε, βρίσκεται στην Άγκυρα, στη Σύνοδο Κορυφής, που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχουν υποθεί πάρα πολλά, τα οποία θα συνοψίσουμε. Όσοι δηλαδή δεν έχετε παρακολουθήσει, μην ανησυχείτε. Εδώ θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Περιμένουμε έτσι κι αλλιώς μέσα στα επόμενα λεπτά και τις δηλώσεις που θα κάνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και θα τις παρακολουθήσουμε ζωντανά. Από την άλλη, ήδη τα όσα έχει πει ο Ντόναλντ Τραμπ για το τέλος στην εκεχηρία με το Ιράν σήμερα το πρωί, γιατί έτσι ξεκίνησε η σύνοδος αυτή η μέρα, γιατί σήμερα είχαμε την επίσημη έναρξη, όπως επίσης και για το τέλος των εμπορικών σχέσεων με την Ισπανία. Είναι, αν κάτσετε και δείτε πώς ανακοινώνει το ότι τελειώνουν οι εμπορικές οικονομικές σχέσεις με την Ισπανία ο Αμερικανός Πρόεδρος, θα σοκαριστείτε. Λέει στους συνεργάτες, στους υπουργούς του που ήταν παρόντες εκεί. Α, με την Ισπανία κόψε, δεν θέλω τίποτα. Από εδώ και πέρα θα με κυνηγάνε. Θα μας κυνηγάνε από πίσω προκειμένου να επιστρέψουν οι σχέσεις στα επίπεδα που ήταν. Δεν θέλω καν να τους βλέπω, λέει, μεταξύ άλλων. Ναι. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να βυθιστούν οι μετοχές. Έχουμε ράλι 5,5% για το πετρέλαιο, στα ύψη αποδόσεις των ομολόγων. Άρα αυτή η περίοδος της εφορίας στις αγορές μετά τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί μετά από τεράστια προσπάθεια μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, πλέον μια ανάμνηση.
0: Δεν υπάρχει καν και συμφωνία. Είπε η επικυρία τέλος, αυτή είναι άρρωστη, είναι τρελή, είναι το ένα τ' άλλο, άρα θα ανεβαίνεις τώρα. Τώρα αυτό που λέμε, το πετρέλαιο που λέγαμε, αν μήπως πέσει στην Ελλάδα, ξεχάστε αυτά τώρα. Ξεχάστε τα. Τελείωσαν αυτά. Βρήκαν και την επίσημη δικαιολογία πια.
1: Χαρακτήρισε τους Ιρανούς αποβράσματα.
0: Αποβράσματα, ναι. Είπε, λέει πολλά. Κοίτα, είναι η σύνοδος του Τραμπ. Μην γελιόμαστε τώρα, ούτε σύνοδος του ΝΑΤΟ είναι, ούτε θα βγει καμία απόφαση για το ΝΑΤΟ. Έχουν μαζευτεί όλοι εκεί πέρα και ακούν τον Τραμπ. Από χθες άκουγε ο Ερντογάν και κοκορευόταν ο Ερντογάν για αυτά που του έλεγε ο Τραμπ. Ευτυχώς μετά καταλάβαμε ότι όλο αυτό μάλλον είναι υποσχέσεις και δεν είναι τίποτα άλλο. Σήμερα ο Τραμπ τα βάζει με την Ισπανία, με το Ιράν και ακόμα είναι μεσημέρι. Μέχρι το βράδυ δεν ξέρουμε που θα κάτσει μπίλια. Έχει ακόμα να πει πάρα πολλά πράγματα. Οπότε είναι η σύνοδος του Τραμπ. Μιλάει ο Τραμπ, τρέχει όλος ο πλανήτης. Εκεί πέρα είναι κάτι τύποι οι οποίοι έχουν πάει να εκπροσωπήσουν τις χώρες τους και ακούνε τον Τραμπ να τους κουνάει το δάχτυλο.
1: Άρρωστοι άνθρωποι, καθάρματα, ανάξι να ασχολείται κανείς μαζί τους. Είναι μόνο μερικοί από τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησε ο Τραμπ για την Ιρανική ηγεσία, εκεί που έλεγε ότι η εκεχηρία έχει ήδη τελειώσει. Μέσα σε όλα αυτά χαρακτήρισε τους Ισπανούς, προσέξτε τώρα, απέσιους εταίρους, δεν συμμετέχουν, δεν πληρώνουν, είναι απέσιοι άνθρωποι. Και ήταν μπροστά του, όπως σας είπαμε, ο Σκοτ Μπέσετ, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, στον οποίο δίνει εντολή παρουσία όλων μπροστά σε όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα που καλύπτουν τη Σύνοδο να διακόψει κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία. Και ένας Ερντογάν από δίπλα που χαίρεται τώρα. Αυτό ζούμε.
0: Ο Ερντογάν ζει με τα χθεσινά.
1: Ναι, ζει με τα χθεσινά, τα οποία, όπως αποδεικνύεται, ήταν στην πραγματικότητα τίποτα. Τι εννοώ?
0: Ήταν υποσχέσεις, ναι.
1: Επικοινωνιακά, χτίστηκε Super. Όλο καταπληκτικά.
0: Σούπερ επικοινωνιακά. Το πήγε σφαίρα αυτό, ναι.
1: Εννοείται, γιατί κρατιόντουσαν χέρια.
0: Πώς το λένε όλα, τάπα του πήγε. Τάπα.
1: Ναι, τάπα, μην το συζητά. από την άλλη, νομίζω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τελικά ήρθε με αυτά τα περίφημα δώρα, τα οποία είχαν αυτό το χρυσό ωραίο περίφημα.
0: Ναι, ναι.
1: Αν ανοίξει το δωράκι όμως μέσα, είναι σαν αυτά τα ψεύτικα που έχουν στις βιτρίνες κάτω από τα χριστουγεννιάτικα δέντρα.
0: Ναι, ναι.
1: Κάτι αντίστοιχο. Γιατί και σήμερα που είχε τη δυνατότητα ο Τραμπ να πει κάτι παραπάνω για τα F-35.
0: Τα ίδια νομίζω έμεινε, ναι.
1: Ξέρεις τι είπε? Ότι ο Ερντογάν θέλει να πάρει τα F-35.
0: Ναι.
1: Τελεία.
0: Αυτό το ξέρουμε.
1: Τελεία.
0: Αυτό το ξέραμε και πριν. Μέσα σε όλα βρήκαν όμως τα τουρκικά μέσα να τυχώσουν και στον Μητσοτάκη, ο οποίος έκανε την.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
4: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2641091760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
7: Smart και αρμονία.
8: Αρμονία και smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές τρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
9: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας, η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
10: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
11: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
10: Μα η λύση είναι μία.
11: Ποια?
10: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
11: Αλήθεια?
10: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
11: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
10: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
11: Εισαγωγής να υποθέσω.
10: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
11: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
10: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
11: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
12: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
13: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
12: και στο www.lavaenergy.gr.
13: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
14: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
15: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
16: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
17: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: απαντήσεις. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Νέο κύμα ανησυχίας στις αγορές πυροδότησαν η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και οι δηλώσεις Τραμπ για τον τερματισμό της εκεχηρίας με το Ιράν. Από την Άγκυρα, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε αποβράσματα άρρωστους ανθρώπους και ψεύτες τους Ιρανούς, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματεύσεις μαζί τους είναι χάσιμο χρόνου. Αμέσως μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο που ξεπέρασε το 5%, ενώ η επιστροφή του γεωπολιτικού κινδύνου οδήγησε σε μαζικές ρευστοποιήσεις στα χρηματιστήρια. Η Τουρκία θέλει να αγοράσει τα F-35, δήλωσε από την Άγκυρα Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια κοινών δηλώσεων με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, λίγο πριν τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας, χωρίς ωστόσο να επαναλαμβάνει την πρόθεσή του να εξετάσει αυτό το θέμα. Σαφές μήνυμα ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ και ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας, έστειλε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος το πρωί στη Σύνοδο. Αναμενόμενες χαρακτήρισε η Ισπανία τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος μεταξύ άλλων αποκάλεσε τη χώρα απέσιο εταίρο και ανακοίνωσε ότι ζήτησε από τον Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ να διακόψει όλες τις εμπορικές συναλλαγές με τη Μαδρίτη. Εγκεφαλικά νεκρός είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός περίπου 20 ετών, τον οποίο καταδίωξαν αστυνομικοί στο Άργος τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν δεν σταμάτησε το όχημά του σε σήμα της αστυνομίας. Ο νεαρός επιχείρησε να διαφύγει αναρριχόμενο σε μαντρότυχο. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε επίθεση σε σχολείο στο Σονγκάου της Βαυαρίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη και ο καιρός, αρχικά έθριος, θα είναι αύριο στην Αττική, με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: παιδιά, 35 λεπτά μετά τις 3. Εδώ είμαστε και χθες υπήρχε ένα κενό. Γιατί τέτοια ώρα έχετε συνηθίσει να την ακούτε, αλλά είχαμε παιδιά και διάφορα που έτρεχαν με τη σύνοδο κλπ.
1: Εντάξει.
0: Η κυρία Χριστίνα Σούζη όμως είναι εδώ κοντά μας, ενώ σε λίγο θα παρακολουθήσουμε όλοι μαζί. Ευχαριστώ, Χριστίνα, που μας βοηθάς πάντα. Θα παρακολουθήσουμε όλοι μαζί όσα θα πει ο Έλληνας Πρωθυπουργός από την Άγκυρα.
1: Ναι.
0: Θα συνδεθούμε ζωντανά και θα ακούσουμε τις δηλώσεις βεβαίως.
1: Θα κάνει κάποιες δηλώσεις μετά τη σύνοδο. Τώρα θα δούμε τι θα πει.
0: Σήμερα, άλλωστε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε με τον πιο επίσημο τρόπο το θέμα Κάζους Μπέλη στο τραπέζι.
1: Ακριβώς.
0: Του ΝΑΤΟ. Άρα, είδαμε και τις αντιδράσεις από πλευρά της Τουρκίας που ούτε λίγο ούτε πολύ είπαν ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός ξεπέρασε τα όρια.
1: Ναι, ναι. Οπότε σχολιάζουν τα πάντα σήμερα.
0: Πολύ,
1: αυτοί οι νέοι τα έχουν πάρει εκρανίου.
0: Ναι, τα έχουν πάρει, αλλά από ό,τι είδα για τα F-35 πολύ χαμηλά είναι η μπάλα, γιατί κατάλαβαν τι παίζει.
1: Ναι.
0: Στα τουρκικά μέσα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Χριστίνα μας.
2: Λοιπόν, να πούμε. Μου λείψατε που δεν τα καταφέραμε χθες. Ναι. Και λυπάμαι πολύ που δεν
0: άρα
2: τα καταφέραμε.
0: Άρα σήμερα θα μείνεις μέχρι τις 5 εδώ.
2: Γιατί?
0: Θα μας διακόψει έτσι κι αλλιώς ο Μητσοτάκης.
2: Έτσι κι αλλιώς, ναι, ακριβώς, ναι, ακριβώς.
0: Για πες.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι έχει τώρα κάποιες μπόρες, ίσως και λίγες καταιγίδες εκεί στη Στερεά κυρίως ή και λίγο νωρίτερα στα βόρεια. Άρα η απογευματινή αστάθεια, αυτό θέλω να πω, ότι συνεχίζεται. Με μια διαφορά ότι αύριο περνάει και ένα σύστημα από τα βόρεια, μικρό συστηματάκι. Μικρό. Το οποίο θα δώσει βροχές κατά τη διάρκεια της νύχτας στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο και το πρωί αυτό, μέχρι το πρωί. Και στη συνέχεια το μεσημέρι απόγευμα θα βγάλει μπόρες και στα υπόλοιπα υπηρετικά. Αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν παντού. Άρα λοιπόν είναι μια μέρα που θα έχει κάπως περισσότερη αστάθεια σε σχέση με αυτή που είχε τις προηγούμενες ημέρες. Δεν θα πνιγούμε. Το άκουσα και αυτό. Μπορεί να βγάλει και στην Αττική. Ναι, μπορεί να βγάλει και στην Αττική μπόρα, ίσως και καταιγίδα κυρίως στα βόρεια του νομού. Και τώρα εδώ στα δυτικά μπορεί να έχει κάποια βροχούλα, αλλά τα δυτικά του νομού κυρίως. Γιατί έχει εκεί στερεά, έχει λίγες καταιγίδες εδώ και εκεί που πλησιάζουν κάπως. Ξαναλέω όμως τα δυτικά του νομού. Αυτό θα περάσει την Παρασκευή, αλλά θα έχουμε πάλι απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το Σάββατο τίποτα και την Κυριακή στα βόρεια ορεινά καμιά μπόρα. Σε γενικές γραμμές συνεχίζει ο ίδιος καιρός, όμως φαίνεται ότι θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία την Κυριακή.
0: Mm-hmm. Τσιμπάει.
2: Τσιμπάει λίγο.
0: Mm-hmm.
2: Ναι. Και οι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ στο Ανατολικό Αιγαίο. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Ούτε απαγορευτικά, ούτε αυτά. Μια χαρά. Μια χαρά καιρός.
0: Τέλεια.
2: Αυτά.
0: Ευχαριστούμε, Χριστινάκη, μας πάρα
2: καλή
0: πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Την αγάπη μας. Αλλά
1: Χριστίνα, δεν τη ρωτήσει κάτι άλλο? Ναι.
0: Όχι, θέλω, επειδή βλέπω τα μηνύματα. Πριν από λίγο έλεγες για διάφορα αδιανόητα σχόλια που ακούστηκαν,
1: ναι, ναι, ναι,
0: κλπ.
1: Από το CNN Turk.
0: Από το CNN Turk. Και για τον Έλληνα Πρωθυπουργό και όχι μόνο. Εγώ αναφερόμουν, γιατί δεν το κατάλαβα εκείνη την ώρα τι είπες, σε όσα υπόθηκαν και για το πώς περπατούσαν ο Ερντογάν με τον Τραμπ μαζί. Το ότι ήταν ασταθής η γη, ότι το περπάτημά τους δεν ήταν.
2: Γι' αυτό πιανόντουσαν χεράκι-χεράκι.
0: Ναι, μπράβο.
2: Μην πέσει ο ένας πάνω στον άλλον.
0: Πάντα σε αυτές τις συνόδους και η γλώσσα του σώματος. Και
2: βέβαια,
0: όλα αυτά έχουν μία σημασία. Δεν είναι η ουσία όμως, αυτό προσπαθούμε να πούμε.
1: Όχι,
0: σε κάθε
1: δεν
0: περίπτωση.
1: Είναι ουσία.
0: Τώρα οι Τούρκοι τι μπορεί να πούν για το Μητσοτάκι και τι γράφουν και πού στέκονται είναι άλλα ντάλα.
1: Τα έβλεπα τώρα γιατί μου τα στείλαν και εμένα.
0: Νομίζω ότι έλεγε για Τραμπ Ερντογάν, αλλά εσύ αναφερόσουν στα σχόλια αυτά του CNN Turk.
1: Είναι τα σχόλια που κάνουν από το CNN Turk και μεταξύ άλλων λένε ότι περπατάει. Περίμενα να σου πω τώρα
0: τι?
1: Γιατί.
0: Γιατί περπατάει, δηλαδή.
1: Με τον έναν ώμο κάτω και τον άλλον
0: και
1: πάνω.
0: Ότι ο Μητσοτάκης κάτι θέλει να πει με αυτό.
1: Ότι είναι μαγιά, λέει αυτό. Ότι είναι μαγιά.
0: Παιδάκι
1: μου, σου λέω, είναι αυτά και.
0: Νομίζω ότι έλεγε για τον Ερντογάν πριν.
1: Όχι.
2: Ναι. Ο Μητσοτάκης πάει έτσι στραβά.
0: Ναι. Λένε οι Τούρκοι τώρα.
1: Άκου, ναι, ότι δεν έχει ξεπεράσει ακόμη την επίδραση του Οθωμανικού Εμβατηρίου που το υποδέχθηκαν χθες. Ο Μητσοτάκης περπάτησε ως ψεύτικος Νταΐς, λένε, και λέει μεταξύ άλλων, προσέλκυσε την προσοχή με το ασυνήθιστο περπάτημά του και ο τρόπος, λέει, με τον οποίο ο Μητσοτάκης περπάτησε, έχοντας χαμηλωμένο τον ένα νόμο, δεν πέρασε απαρατήρητος από τους δημοσιογράφους και τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Και καλά, τον σχολιάσαν ειρωνικά. Ότι εντάξει τώρα με τον ένα αυτό και με τον ένα ομό κάτω και έρχεται να μας τα πει κιόλας εδώ πέρα. Μιλάμε για μούρλα, συγγνώμη για όλο αυτό, λέει.
0: Εντάξει. Τώρα αυτό, κοίταξε να δεις. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά παλαβά. Δεν μας κάνει εντύπωση.
1: Όχι, μωρέ, εντάξει, ναι. Ψάχνουν να βρουν και αφορμή για να πιαστούν τώρα.
0: Γεια σας, Χριστίνα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Άντε, γεια σας.
0: Την αγάπη μας, Χριστίνα.
1: Να είσαι καλά, Χριστίνα μας.

0: παλιά φιλελεύθερα σοκολάτα το λέει. Μεγάλη, κάθε φορά φοράει με το αναμανίκι. Πώ κάνουν, ξέρεις, παλιά οι μάγκε φορούσαν το αναμανίκι για να του σκέφτε. Έλα.
1: Λοιπόν, skyradio.gr στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου. Μας στέλνετε τα διαδικτυακά σας μηνύματα, κυρίες και κύριοι. Και βεβαίως τα κουβεντιάζουμε όλα εδώ παρέα. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις για να προλάβουμε τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού.
0: Να δώσω μια κίνηση μέχρι να πάμε για διαφημίσεις. Ανεβαίνοντας στον Κηφισό, έχει ο Κηφισός κινησούλα από το Εγάλεο μέχρι και να περάσετε το Περιστέρι, μέχρι να περάσετε όλο το Περιστέρι στην ουσία. Κατεβαίνοντας, θα βρείτε κίνηση και από την Ερυθρέα μέχρι τη Λυκόβρηση και λίγο πριν την Αττική Οδό, τον Κόμβο, μέχρι την Αχαρνών στην ουσία. Έχει κινησούλα κατεβαίνοντας. Αυτό επηρεάζει και όσους έρχεστε από Ελευσίνα για να βγείτε προς Πειραιά, αλλά και όσους μπαίνετε στην Αττική Οδό, από τον Κηφισό. Το κέντρο έχει κινησούλα. Έχει Κηφισίας ανατμήματα από Κατεχάκη μέχρι και Μαρούση και στα δύο ρεύματα. Ανατμήματα όμως, δεν έκανα από τηλιάρισμα τρελό. Χαμηλά, παραλιακή είναι καλύτερα τα πράγματα από Ελληνικό μέχρι Άλυμο σε σχέση με άλλες μέρες και έχει πάρα πολύ κίνηση. Λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι για Σκαραμαγκάς. Άκουγα και πριν τα έλεγε και ο φίλος μας ο Κολιομιχάλης. Και από Λεωφόρο Αθηνών και από Σχιστού, πολλή κίνηση. Αυτά για την ώρα. Αν έχετε αλικόνα, εσείς 210-4800-170-174.
1: Πάμε μια βολτίζα στα Hondo Center. Εμείς εν το μεταξύ, κυρίες και κύριοι, όπου θα βρείτε καταπληκτικές προσφορές σε αρώματα Calvin Klein, Ferragamo, Nina Ricci και πολλά ακόμη με όφελος 35%.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία. Παιδαγωγική επιστήμη. Ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι οι αλογοάλοι και η γελαδό εκείνη, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
12: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
11: Από
6: αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
13: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: εδώ είμαστε 47 λεπτά μετά τις 3. Καλώς μας ήρθατε και παρακολουθούμε όλα όσα συμβαίνουν στην Άγκυρα και όχι μόνο. Έχουμε και διάφορα που εξελίσσονται. Για παράδειγμα, είχαμε ένα επεισόδιο του κυρίου Χατζηβασιλείου με τον Νταβούτογλου για το Κυπριακό.
1: Τι έγινε, παιδιά?
0: Βεβαίως, πρόκειται περί εισβολής από το 1974. Πρέπει να αποδεχθείτε την πραγματικότητα, τόνισε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Χατζηβασιλείου, απευθυνόμενος στον πρώην Πρωθυπουργό της Τουρκίας, τον κύριο Νταβούτογλου, κατά τη διάρκεια ενός πάνελ που πραγματοποιήθηκε στο Economist, στο Λαγονίσι. Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν ο κύριος Νταβούτογλου εξέφρασε την άποψη πως η παρουσία της Τουρκίας στην Κύπρο απορρέει από το διεθνές δίκαιο. Με τον κύριο Χατζηβασιλείου να τον διακόπτει ευγενικά, επισημαίνοντας του πως πρόκειται περί εισβολής από το 1974.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Όλα αυτά εξελίσσονται παράλληλα, δηλαδή.
1: Παράλληλα. Πάρα πολύ ωραία είναι, γιατί κοίτα, δεν χάνουν ευκαιρία γενικώς οι Τούρκοι. Και εκεί που νομίζουμε ότι υπάρχουν τα ήρεμα νερά, δεν είναι και τόσο ήρεμα. Και όσο παίρνουν αέρα, δεν θα είναι τόσο ήρεμα. Γιατί από τη χθεσινή μέρα με τον Τραμπ έχουν πάρει πάρα πολύ αέρα. Πήραν πολύ τα πάνω τους. Άσχετα θα πάρουν στο τέλος. Η επικοινωνία παίζει τεράστιο ρόλο, το ξέρουμε πολύ καλά. Και όταν αποθεώνει ολόκληρος πλανητάρχης τον Ερντογάν, αυτοί, ξέρεις, το παίρνουν πάνω τους και λένε: εμείς είμαστε εδώ πέρα. Εμείς ηγούμαστε της περιοχής. Άρα θα αρχίσουμε σιγά σιγά να προκαλούμε. Αυτό μην απορρίσουμε αν θα το δούμε και στο πεδίο κάποια στιγμή. Δηλαδή, αν θα δούμε να βγαίνει κανένα ερευνητικό πάλι, να κάνει καμία βόλτα, αν κάνουν κανένα παρενόρθωση σε κανένα καλώδιο, κάνα τέτοιο. Αυτά θα γίνουν κάποια στιγμή. Απλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και να απαντάμε σε αυτά. Γιατί καλά είναι τα ρεύμα νερά, αλλά μόνο εμείς τα τηρούμε. Κανένα άλλο.
0: Το λέγαμε πριν από λίγο, πως ο Πρωθυπουργός είπε ότι και για την ιστορία των F-35 ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Δεν νοείται συμμαχία όταν η Ελλάδα απειλείται, δηλαδή, με κάζους μπέλι. Μία συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις σχέσεις καλής γειτονίας, και ένας καλός γείτονας δεν μπορεί να απειλεί με πόλεμο το γειτονά του. Δηλαδή το απολύτως αυτονόητο στα δικά μας αυτιά και μάτια, προφανώς όχι στα αυτιά και τα μάτια των Τούρκων.

0: δεν ακούω πολύ αυτή την περίοδο. Και μου κάνει εντύπωση. Δεν ακούω κόσμο που να λέει έχουμε κανονίσει αυτό, έχουμε κανονίσει εκείνο. Ακούω πάντα την κλασική συζήτηση πότε παίρνεις άδεια, αλλά δεν έχω ακούσει κόσμο να έχει κανονίσει την άδειά του. Δεν ξέρω αν πρέπει. Okay. Και όχι, δεν μιλάμε για το δικό μας χώρο μόνο, μιλάμε για κανονικούς ανθρώπους. Δεν βλέπω δηλαδή κάποιους να λένε έχω κανονίσει αυτό, κανονίσει εκείνο κτλ. Και δεν μιλάμε οικονομικά, μπορεί να είσαι κανονίσει από το χωριό σου. Δεν λέμε τώρα τι είναι να πας στην Μύκονο. Ναι, μιλάμε για κανονικές διακοπές. Ναι, δεν το έχω κάνει. Απλά ακούω άδειες μόνο. Εγώ έχω άδεια τότε. Τι θα κάνεις, θα δούμε μωρέ τώρα. Ναι,
1: ναι, ακούω από πολύ κόσμο πάντως που λέει δεν έχουν κανονίσει κάτι, ότι προκύψει την τελευταία στιγμή. Δεν είναι πάρα πολύ οργανωμένοι δηλαδή. Mm. Αυτό είναι γεγονός. Από την άλλη, ακούω και κάποιους άλλους που έχουν τους στάνταρ προορισμούς και τις στάνταρ επιλογές κάθε χρόνο και πηγαίνουν εκεί. Που είναι και λιγότερα τα έξοδα, που είναι και που μπορείς να καθίσεις και περισσότερες μέρες και ούτω καθεξής. Γιατί αν δεις τις τιμές, όπως κάθε χρόνο, δεν ισχύει μόνο φέτος mm-hmm. αυτό. Η αλήθεια είναι ότι μια οικογένεια η οποία έχει δύο παιδάκια και αποφασίσει μια τετραμελής οικογένεια να πάει διακοπές για 5 μέρες, π.χ. σου λέω εγώ σε ένα νησί, χρειάζεται πόσο το βγάζουμε κάθε χρόνο που κάνουμε τους υπολογισμούς.
0: Α, καλά. Πόσα παιδιά έπαιζε.
1: Πάμε να το βγάλουμε τώρα, όλο όπως είμαστε.
0: Πόσα παιδιά έπαιζε.
1: Θα βοηθήσει και ο Παπακαλούσης
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, πάμε.
1: Λοιπόν,
0: πάμε. Πού είναι και father.
1: Πού θα πούμε ότι πάμε τώρα, πού να πάμε, ας πούμε.
0: Ναι, μην...
1: Να πάμε στην Κρήτη. Λέω εγώ, μακριά.
0: Το παρακάνεις.
1: Ωραία. Ναι. Να πάμε στην. Πού να πάμε, να πάμε στη
0: Λευκάδα.
1: Στις Ποράδες.
0: Α, Λευκάδα δεν έχει αράβει.
1: Θες να πάμε στη Σκιάθο.
0: Σκιάθο σε μη κοσμοπολιτικό. Πάμε Σκόπελο.
1: Ωραία, πάμε Σκόπελο.
0: Είναι πιο κανονικό νησί.
1: Ωραία, ναι, πάμε ναι. Στη Σκόπελο όπως είμαστε. Λοιπόν, τι να υπολογίσουμε σε ό,τι αφορά τα ακτοπλοϊκά για αρχή.
0: Είναι φθηνά τα ακτοπλοϊκά. Λοιπόν, να πας από το Μαντούδι. Είναι φθηνά. Ας πούμε, πόσα. Δύο-δύο. Δύο γονείς, δύο παιδιά.
1: Ναι.
0: Και αυτοκίνητο.
1: Σωστά.
0: Βάλει ένα 300 όλα μαζί.
1: 300 ευρώ είναι
0: πιενέλα,
1: καλά.
0: Πιενέλα.
1: Είναι καλά. Τα βάζω.
0: Παραπάνω λίγο να είναι. Τα βάζω.
1: Βάλω 350.
0: Ναι, ναι. Γιατί είναι το αυτοκίνητο στη μέση.
1: Βάζω 350.
0: Κάπου εκεί είναι. Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Πάμε στην διαμονή τώρα.
0: Πάμε στη διαμονή.
1: Για πόσες μέρες.
0: 5 να πούμε.
1: 5 ημέρες βεβαίως.
0: 5 βράδια. 5 διακτερεύσεις δηλαδή.
1: Να βάλουμε 4. 4 βράδια.
0: Διακοπές είναι αυτές.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, 5 μέρες, 4 βράδια.
0: 4
1: βράδια. Πόσο θα βάλουμε τη βραδιά.
0: 150, πώς θα βάλουμε.
1: 150.
0: Σε δωμάτιο μιλάμε τώρα.
1: Ναι, για μια οικογένεια. 150, άρα πάμε στα 600.
0: 600.
1: Mm-hmm. Ωραία. Φαγητό.
0: Φαγητό, εδώ σε θέλω. Μια οικογένεια τρώει 2 φορές τη μέρα, δεν τρώει 1 φορά τη μέρα.
1: Ναι, ή μπορεί να φάνε στην παραλία. Άρα να βάλουμε τα έξοδα τώρα στην παραλία. Mm. Μπορεί να πάρεις για τα παιδιά, ρε παιδί μου, κλαμπ σάντουιτς, κοντομπουκές κλπ. Ναι, το βράδυ θα πας στην ταβέρνα.
0: Το βράδυ σίγουρα θα πάω στην ταβέρνα.
1: Οπότε να βάλουμε πρώτα 4 ταβέρνες για αρχή.
0: Βάλε έως 6 ταβέρνες.
1: Να βάλω έως 6 ταβέρνες.
0: Γιατί 2 μεσημέρια όντως μπορεί να ξεγελαστείς με κανένα σάντουιτς, με κανένα παγωτό. Ταβέρνα.
1: Πόσο?
0: Η ταβέρνα. Τώρα μιλάμε για ταβέρνα. Στα. Δεν λέμε να παραπάρει φέσκα, ψάρια κτλ. Ταβέρνα. Στα απολύτως απαραίτητα. Να πούμε ένα κατοστάρικο την κάθε φορά. Και λίγα λέω τώρα εγώ.
1: 100.
0: Εγώ λίγα λέω, ναι.
1: 100.
0: Ναι.
1: Ωραία. 100 επί 6.
0: 600.
1: 600. Μήπως έβαλες πολλά.
0: Τα 100 ευρώ.
1: Ναι.
0: Όχι, λίγα νομίζω έχω βάλει.
1: Ωραία.
0: Σε νησί είμαστε.
1: Ωραία. Ναι. Πάμε. Προχωράμε. Να βάλουμε και τις παραλίες τώρα.
0: Παραλίες, ναι.
1: Τα παιδιά δεν θα θέλουν να πάρουν καφέδες κλπ.
0: Τα παιδιά καφέδες. Χυμό. Χυμό.
1: Ωραία, παιδί μου, οι γονείς καφέδες και τα παιδιά.
0: Δύο καφέδες. Δύο χυμή τη μέρα. Δηλαδή του τέστην, του τέστην που έλεγε και ο Βογιατζής, είναι 4-5 μέρες, 5 μπάνια δηλαδή, 10 καφέδες, 10 χυμή.
1: Ναι.
0: Ωραία, το βάζω από ένα κάθε μέρα. 10 καφέδες, 10 χυμή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το καφέ στην παραλία να κάνει και 3-4 ευρώ πόσο.
1: Ναι, 3, ωραία, ναι.
0: Mm-hmm.
1: Άρα.
0: 3 ευρώ, 30 καφέδες και 40 χυμή.
1: Άρα σύνολο.
0: 70. 70 τα πιώματα μόνο.
1: Κάθε μέρα.
0: Όλο το διάστημα. 100 βάλε. 100 βάλε στην
1: ώρα. 100 ευρώ.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Α, και νεράκια και τα λοιπά. 100.
1: Ωραία. Μας λέει τώρα η Πέρση εδώ 4 άτομα με αυτοκίνητο από Μαντούδι για Σκόπελο 459 ευρώ.
0: Ωραία. 350 από εγώ. 350. 450
1: βάλε. Άρα να βάλω άλλα 100 ευρώ.
0: Άλλα 100. 450.
1: Ωραία. Είμαστε, τελειώσαμε. Είμαστε OK.
0: Μπάνιο δεν υπολογίζουμε τέτοιο.
1: Ξαπλώστρες. Όχι. Να υπολογίσω και ξαπλώστρες.
0: Πρέπει να υπολογίσει, βέβαια, δεν ξέρουμε τώρα. Ξαπλώστρες στη Σκόπελο, ας πούμε. Αν υπολογίσει μια μέση τιμή σε νησί, ξαπλώστρες θα είναι σε κανονικό νησί.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή. Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
8: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
11: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
12: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
13: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
14: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
15: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή.
2: και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στην μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξει.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Για το σπίτι του μέλλοντος.
2: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
2: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
2: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
2: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
2: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
3: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
6: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
6: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
8: Μυστήριο. Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
10: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
11: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
10: Σκέψου, πράκτικα.
12: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
13: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
14: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen.
15: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα. Φαντάσου, αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44 450. καλύτερο δεν έχει.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής, να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
6: Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657
0: και στο www.lavaenergy.gr.
6: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
0: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
7: Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
8: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
9: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
8: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
9: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
9: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
8: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
9: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
8: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
9: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
8: Τηλέφωνο 26410-91-760.
9: Κινητό 6945-3627-08.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
10: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
0: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
11: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
12: Full και λίγα λες.
11: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
12: Εγγύηση? Τι μου λες?
11: φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
12: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
11: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation. Παπαστράτου 8. Αγρίνιο.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Επιπλαδρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασεπιπλα.com 2641-051-544 6944-545-743 Επιπλαδρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
6: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
7: Η μερούλα.
6: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
8: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
9: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
9: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
9: Αρτοποιία Γρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
0: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

είπε πως τελειώσατε. Δεν θέλει να σε ξέρει. Μου είπε σε ξεπέρασε. Και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πώς να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης, ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
4: Ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν.
8: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα. Φαντάσου, αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύση σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
10: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
9: Σκέψου πράκτικα.

μονοπάτι, κι αν είναι κάτι μαγικό. Αν είναι απάτη, κι αν είναι κάτι

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
6: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
7: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
6: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
9: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
6: και στο www.lavaenergy.gr.
9: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
10: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
11: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
12: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
11: Έχουν βάλει και καύσιμα.
12: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
13: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.

0: κριτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
2: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
5: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
2: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκα παιδιά!
6: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47896 και online στο gamemasters.gr.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054.

πάνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
3: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
3: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
3: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
3: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen.
7: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
8: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
9: Μύρισε όλη η γειτονιά.
10: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
11: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
12: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
13: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
14: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
15: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
16: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
17: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβας στο Αγρίνιο.
18: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
17: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
18: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
19: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
20: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
21: Μες στα χαράματα.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και Smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
3: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
7: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
7: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
7: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
8: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
7: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
8: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 26410-91-760.
8: Κινητό 6945-3627-08.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.

0: Άλλο ραδιόφωνο και άλλο Δυτικά FM. Ακούστε τη διαφορά.
1: Στον φωταγωγό έπεσαν κι απόψε.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
0: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
6: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: γυρίζεις και εγώ λείπω.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Αυτό.
3: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
4: Φοβάμαι.
3: Σταμάτα και εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
2: Να το, το βρήκαμε παιδιά.
3: Μπράβο.
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
1: Μυστήριο. Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58.

κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στην μνήμη μου.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Τι θες πάλι φαγητό? Εγώ θέλω να το πάρω τηλέφωνο.
1: Δυτικά FM, το καλύτερο ελληνικό πρόγραμμα στο ραδιόφωνο σου.